0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Με 3 και Βουκουρέστη με 2%. Νέο πακέτο μέτρων ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Greece. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και το δίμηνο, για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, όπως και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα, στο τραπέζι παραμένει, χωρίς όμως να έχει κλειδώσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σενάριο επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Έγκλημα εκδίκησης συγκλώνησε την Κρήτη χθες, όπου ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε επέτειο για τον θάνατο του γιού του το 2022 στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες το απόγευμα εντόπισε τον 20χρονο 54χρονος, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο προσπάθησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αμέσως μετά ο 54χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα Τετάρτη για τη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Βότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2 63 18.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show.
18: ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
19: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
18: Είστε έτοιμοι?
20: Άντε, μπράβο.
21: Ραπιντ Κουλ Σόου.

0: Ράρες, έλα μποτζόρνο για να ξυπνάει η πόλη λίγο, για να ξυπνάμε όλοι εδώ με ή χωρίς Πικντέιλ. Τελείωσε, χθες ήταν παγκόσμια μέρα Πικντέιλ, Ντίνο μου, βγήκε, ηρέμησες.
1: Δεν ηρέμησες ακόμα.
0: Έλα, δεν είναι, πάλι, πάλι ρε φίλε δεν ηρέμησες.
1: Έχω αξιονική.
0: Καλά μου τα πιτζένει εμένα, καλά μου το πάλι κάτι λέει θα έφαγε.
1: Είμαι σαν το Λουτσέσκου.
0: Έτω πάγα.
1: Κάνει μια νίκη δεν τυχαίνει. Ναι,
0: σαν την κυραδέσποινα μη μου γίνεις μόνο. Ναι. Μη μου γίνεις σαν το Λουτσέσκου, για πες.
1: Κάνει μια νίκη και δεν τυχαίνεται, σκέφτεται το επόμενο μάτς.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Ίδιο, αφού είσαι ίδια μέρα γεννημένη.
1: Φυσικά τι θα κάνω, ναι.
0: Αφού το είπε
1: ο Γιώργο.
0: Ο πατέρας μου λέει δεν μπορεί να χαρεί λέει, τις νίκες. Λέω πως θα έπρεπε
1: τίποτα
0: να τσιγάρει.
1: Δεν μπορούμε να χαρούμε. Θεέ, σκεφτόμαστε την επόμενη.
0: Κατευθείαν,
1: μέρα.
0: Δηλαδή μύρλα και γκρίνια και γροσουζιά. Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρτε... Όχι, ρε φίλε, πρέπει να απολαμβάνουμε στιγμές αυτή τη ζωή. Ούτως άλλως όλη η ζωή μας στιγμές είναι.
1: Πάω στο Σαρόπουλο χθες.
0: Ναι.
1: Πάνω.
0: Όχι το δικό μας.
1: Στο Λαύρο.
0: Α, το γιατρό, ναι.
1: Λέει θα σου το βγάλω. Λέω πως θα το βγάλει. Κοιμήσε με. Θα χαλάσει το μυαλό σου, λέει.
0: Ναι.
1: Λέω πώς θα το βγάλει. Με βάζει ένα αυτό σε 6 δευτερόλεπτα. Τραβάει με ένα μηχάνημα.
0: Τσακ, το ρούφιξε.
1: Προηγούμενοι γιατί μου το βγάλαν λάθος.
0: Ναι.
1: Τραβούσαν τρία άτομα το πικτέλι.
0: Παρακάτω δεν φέραν καμιά φαγάνα, κανένα
1: έχω, τέτοιο. Έχω ζήσει ιατρικό μεσαίωνα, φίλε. Τώρα είμαι καλά. Τώρα μπαίνω χειρουργείο άνετα. Ό,τι με πει, κάνω να μου πει.
0: Γιατί χθε μου είπε αν θα γίνει κάτι λαπαροσκοπικά. Εγώ σου είπα λαπαροσκοπικά που κάνει τελευταία μου επέμβαση. Μπήκα Παρασκευή, Σάββατο βγήκα.
1: Εντάξει,
0: όχι απλά βγήκα.
1: Δεν κάνω να μπαίνει σε χειρουργία συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει, έπρεπε να κάνω. Εγώ είχα τη βουβουνοκύλη μου. Έκανα τέτοια. Εντάξει, έκανα απότομα πράγματα.
1: Αν
0: ήμουν Τζόρνταν και ήμουν 40 χρονών.
1: Μπορεί να χρειαστεί ναι. Κάτι συμπληρωματικό σε 12-15
0: λεπτά. Ναι, παροσκοπικά πλέον οι επεμβάσεις είναι μπαίνει, το κάνει, βγαίνει και είσαι σχεδόν.
1: Μπορεί να την γλιτώσω κιόλα.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί και να την γλιτώσω.
0: Άρα τελείωσε πόσο έχουμε. 6 Μαΐου τελείωσε, ξεκίνησε πόσο. Μαζί με τον Πάοκ είσαι φίλε.
1: 23 Ιανουαρίου.
0: Μαζί με τον Πάοκ εκεί με στραυματισμούς.
1: Έκανα και εγώ μια νίκη.
0: Έκανες και εσύ την νίκη σου. Τσούκου τσούκου και μπρος η δόξα τραβάς τώρα.
1: Λέει εντάξει. Πυρετό δεν πρέπει να κάνεις. Πόνος να μην έχεις. Εντάξει δεν τα έχω αυτά ακόμα.
0: Είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά και σήμερα γιορτάζει και η Ιώβ.
1: Ο Ιώβ ποιος είναι.
0: Η Ιώβια υπομονή που λέμε.
1: Α, υπομονή είναι αρετή βέβαια.
0: Ναι, υπομονή είναι
1: βλακία. Καμιά φορά κάνεις πολύ υπομονή δεν κάνει.
0: Στο τέλος θα δικαιωθείς πάλι. Το τέλος δικαιώνεσαι και με την πολύ την υπομονή, να ξέρεις.
1: Μπορεί.
0: Απλά
1: μπορεί
0: να φας και μια ζωή καμιά φορά.
1: Τρως.
0: Λοιπόν, τρως. Ιώβ.
1: Ο Ιώβ.
0: Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Άρα σήμερα πάμε να τα αλλάξουμε τα ράματα, φίλε.
1: Εκεί η δίαιτα μια βλακία είναι, τι νομίζεις.
0: Μια βλακία, εντάξει, την κάνουμε. Λίγο την ξέρουμε. Μετά τα 30 που αλλάζει ο μεταβολισμός, 30 κάτι, πρέπει λίγο να προσέχουμε. Μετά 40 ξαναχαλάει.
1: Η άσκηση πρέπει
0: λίγο
1: να
0: γίνει. Λίγο άσκηση, εντάξει. Ναι. Δεν γίνεται να τρώμε κάθε μέρα βουγάτσες, πίτσες, μπέργκερ και μακαρονάδες.
1: Εντάξει, δεν πάμε να κάνουμε και το αντίθετο.
0: Ας τρώμε μία φορά την εβδομάδα.
1: Αλλά και από την άλλη μεριά, όχι, δεν μη φάω αυτό, δεν κάνει να φάω εκείνο, η πέτσα από το.
0: Τι να
1: κοτόπουλο
0: κάνουμε,
1: δεν φάω.
0: Δεν κάνει την πέτσα. Ναι,
1: το ψωμί να μην το βουτήξω στη σαλάτα.
0: Παπάρα, σαλάτα. Δεν γίνεται, ρε Τίνο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάδα παίρνει το τέταρτο αστεράκι της το 2007. Κερδίζει την Τζέσεκα 93-91 στο ΟΑΚΑ.
1: Μην τα μνημονεύετε αυτά. Γιατί... Άμα είναι πολλά, μην τα μνημονεύετε.
0: Είναι 7.
1: Εφτά
0: για τον Παναθηναϊκό είναι πολλά, ναι.
1: Πολλά είναι. Είναι μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι, αλλά χθες ο Ολυμπιακός εξασφάλισε πάλι.
1: Είδα, τα βλέπα.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει
1: μπάσκετ. Πήγα σε μια ταβέρνα με τον φίλο μου τον Τζόλα και την Τζέννη εκεί πέρα το βράδυ και έβλεπα Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό.
0: Άρσεναλ,
1: απέναντι.
0: Ο Ολυμπιακός τελείωσε λίγο νωρίτερα, μετά έμεινε
1: μόνο. Ο Ολυμπιακός ήταν και μεγάλο, δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Εύκολα ο Ολυμπιακός. Πέμπτη συνεχόμενη Euroleague που
1: μου έκανε εντύπωση Άρσεναλ το πώς.
0: Θα πάμε, μην την πιάνει την Άρσεναλ. Τώρα λίγο στο μπάσκετ την Άρσεναλ θα την αναλύσει.
1: Θετική εντύπωση.
0: Βέβαια, μόνο θετική εντύπωση μπορεί. Και η Arsenal πέρασε και αυτήν την κοιλιά της. Πέρασε ένα δεφορμάζιμο γιατί είχε και αυτήν κάποιες
1: απουσίες. Έβαλε πικτέλ και αυτήν. Ναι.
0: Έβαλε πικτέλ, το έβγαλε και τώρα πάλι είναι σφιχτή. Πέταξε άντε βάλει γκολ τώρα.
1: Δεν μπορεί να τη βάλει γκολ.
0: Άντε βάλει την
1: στο 88 έκανε pressing πάνω στην.
0: Δεν υπάρχει.
1: Απίστευτο έργο.
0: Λοιπόν, okay, πάλι στο 2007 ο Παναθηναϊκός παίζει ξανά στο ΆΚΑ. Γι' αυτό κάνω την αναφορά.
1: Ναι.
0: Μετά από πόσα χρόνια τώρα έχουμε, μετά σχεδόν 20-19, ξανά Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Με παρουσία πρώτη του Ολυμπιακού, ο οποίος από χθες είναι ήδη στο Final Four.
1: Ωραίος. Να δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δηλαδή.
0: Υπάρχει σενάριο, ναι.
1: Να το δούμε.
0: Υπάρχει σενάριο. Έκανα.
1: Με φιλάθλους και το δύο ομάδων θα γίνει.
0: Βέβαια.
1: Πού?
0: Το ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει τα χαρτιά να κατέβω, να ξέρεις. Θα δούμε τώρα.
1: Να κάνεις τι.
0: Να το παρακολουθήσω σαν δημοσιογράφος. Ναι, σε στέλνω εδώ τα αποκρίσεις. Αλλά είναι που σου κουίνε, νομίζω. Δεν, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν. Απλά θα γίνω.
1: Μόνο στο Άγιον Όρος θα αποφύγεις.
0: Ναι, μόνο στο Άγιον Όρος θα φύγω και θα λείψω, ναι.
1: Θα δεις τον Εφραίμ.
0: Όχι, δεν πάω στον Εφραίμ αυτή τη
1: φορά.
0: Αλλού θα πάω, Διονυσίου, θα πάω αλλού σε άλλες μονές. Τον Εφραίμ τον είχα δει την άλλη φορά.
1: Ναι, ναι, να πας.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ναι. το 10 με 172 υπέρ και 121 κατά ψήφους υπερψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε που ξεκίνησε η κρίση, με ο Ασαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Μπακογιάννη επειδή υπερψηφίσε το νομοσχέδιο. Το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Από εκεί ήταν, ξεκίνησε ο κατήφορος. Μέχρι το 2010 τρώγαμε όλοι, ήμασταν με χρυσά κουτάλια. Με γούστα, με μπουζούκια.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε μια εξαετία, εφταετία.
1: Ναι. Ξεφύγατε πολύ.
0: Όπου στριμωχτήκαμε πάρα πολύ.
1: Δεν μπορεί να είστε
0: ναι.
1: οι προνομιούχοι της γης. Ναι. Να τρώτε 80 χρόνια με χρυσά κουτάλια. Μπουζούκια αυτά και τα λοιπά.
0: Ναι, Μερσεντές, από το 10 μέχρι το 16.
1: Κάνει κύκλους. Η οικονομία ήταν, κάνει κύκλους.
0: Ήταν μια εξαετία, εφταετία που.
1: Όσοι ήταν έξω στην οικονομία.
0: Τα λουργιά πολύ.
1: Πολύ χάσα περιουσίες τότε όμως.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. ναι
1: μην τους κλαις τους Έλληνες, θα ξέρεις.
0: Καλά, δεν τους κλαίω, απλά μνημονεύω.
1: Μην τους κλαις καθόλου.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, αν ζούσε, θα είχε γενέθλια ο Φρόιντ. Ο γερμανο-εβραίος ψυχίατρος είναι ο πρώτος ο ιδρυτής ψυχανάλυσης. Ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και τι Φρόιντ. Αφού τι γυναίκε δεν τι κατάφερε ωφελώς.
0: Τι
1: Φρόιντ είναι.
0: Γυναίκες, τι εννοείς.
1: Δεν μπορώ να κατανοήσω, λέει, το μυαλό τη γυναίκα.
0: Καλά, το μυαλό τη γυναίκα, φίλε, είναι.
1: Τότε τι κάνει, ρε Φρόιντ.
0: Άβυσο. Είναι άβυσο.
1: Πάνε εκεί.
0: Μα δεν μπορεί. Μία έτσι, μία αλλιώ. Μία αλλιώ, μία γιουβέτσι.
1: Μία χαρά, μία χαρά. Μία χαρά, μία χαρά. Μία χαρά. Μία χαρά τι τρελέ μπορεί να τι μελετήσει άνετα.
0: Έχει δύο-τρία βασικά κλειδιά που μπορεί να μελετήσει καλά τι γυναίκε.
1: Άσε τώρα.
0: Θέλουν οπωσδήποτε δύο-τρία πράγματα. Τα θέλουν οπωσδήποτε δύο-τρία πράγματα.
1: Λεφτά, δόξα.
0: Τι άλλο.
1: Έχει εμήθεια.
0: Ναι.
1: Μην τη πει ότι τη
0: έκανε. Ασφάλεια θέλουν.
1: Ασφάλεια, ναι, ναι, θέλουν. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοκό. Καλά, κοκό όλοι θέλουν. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Τα θέλουν αυτά. Ασφάλεια, ναι. Θέλουν.
1: Είναι καπιταλίστριες οι γυναίκες όλες. Στην εξέβρεση του αντίθετου φίλου είναι άκρα.
0: Δηλαδή, ένας ίδιος άνθρωπος, αν δηλώσει, ξέρω εγώ, ένας ότι είναι.
1: Θες τώρα εγώ να πάρω.
0: Ναι.
1: Ένα αμάξι 60.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θες να αλλάξω ντύσιμο ή να κάνω δηλαδή τη σηματάρα.
0: Ναι. Μέχρι να βγεις από το Μετρόπολης κάτω με τη δημοσιότητα
1: ναι, ναι, ναι,
0: που
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι να στρίψεις εκεί στο ψάιτο θα έχεις τυπήσει δυο κομμενάκια.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: αυτό
0: ναι.
1: το πράγμα
0: ναι.
1: είναι ο καπιταλισμός της γυναίκας. Πρέπει να γίνει βιβλίο. Σε βλέπει αλλιώς. Τώρα μας δει με το κουτουμάνικο, με το κόλπο και εδώ δεν σε μετράει και δεν σε ξέρει. Άρα λοιπόν, άστες το Φρόιντ. Το Φρόιντ τον έχω φάει λάχανο εγώ.
0: Ποιο Φρόιντ δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει Φρόιντ.
0: Φρόιντ.
1: Όταν υπάρχει
0: πού να ζούσε να ακούσει εδώ το ραπ τώρα.
1: Πέθανε
0: να
1: το 39 ο Φρόιντ.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να μελετήσει.
0: Το 39.
1: Δεν μπορείς να μελετήσει.
0: Τις γυναίκες.
1: Γιατί δεν είδε.
0: Κοίταξε, μπορεί να μην είχαν και τότε.
1: Το φεμινισμό δεν είδε, τίποτα δεν είδε.
0: Τώρα βλέπουν όμως οι γυναίκες οι οποίες ηγούνται πλέον επιχειρήσεων, καταστάσεων, σπιτιών. Είναι πλέον άλλη η εποχή. Τότε οι γυναίκες ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν ο Φρόιντ. Τότε οι γυναίκες ήταν εύκολες.
0: Τίποτα, έσκυβαν το κεφάλι.
1: Και δεν μπόρεσε να τις μελετήσει ο Φρόιντ. Άρα είναι παπάντζα ο Φρόιντ.
0: Άρα σήμερα εν έτη 2026.
1: Άρα είσαι παπάντζα.
0: Βγάζουμε τον Φρόιντ παπάντζα.
1: Παπάντζα
0: εμείς εδώ. Ράπ εν κουλ, παιδιά. Αυτά είναι.
1: Βέβαια είναι παπάντζα.
0: Άσε μας ρε Φρόιντ. Δεν μπορούσε να μελετήσει γυναίκες τότε που τις έλεγε σήκω φύγε από εδώ και σκύβαν το κεφάλι.
1: Δηλαδή,
0: κάνα και τρεις γύρες.
1: Δηλαδή τώρα, άμα ήταν ο Φρόιντ, τι θα έλεγε. Θα είχε αποτρελαθεί.
0: Τώρα θα είχε χαζέψει.
1: Άσε
0: μας. Θα είχε χαζέψει.
1: Άρα ο Φρόιντ ήταν παραμυθάς.
0: Παραμυθάς. Τον βάζουμε στην κατηγορία με τον Άντερσεν και τους άλλους.
1: Τίποτα ρε. Παραμυθάς, παπάς. Δεν μπορώ να μελετήσω το μυαλό της γυναίκας.
0: Ναι.
1: Τότε σήκω και πάνε να πάμε σε κάνα κτηνοτροφείο, πάνε σε κανένα να πούμε. Να κάνεις καμιά βαριά δουλειά, δεν κάνεις για ψυχιατρική. Δεν κάνεις.
0: Λοιπόν, απλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε, γεννήθηκε βασικά ο Λαζόπουλος.
1: Ναι.
0: 56 γεννηθείς.
1: Δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση.
0: Δεν τον έχεις,
1: Όχι.
0: Τον έχεις ο Λαζόπουλος.
1: Όχι.
0: Τι το θεωρείς. Γιατί συστημικό δεν τον έχεις. Πήγαινε κόντρα και με την.
1: Ποια κόντρα πήγε.
0: Και με την κυβέρνηση να κάσου την κυβέρνηση. Πώς έκανε.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τον έγλυφε όταν ήταν. Πώς έπηγε.
0: Μία φορά.
1: Ο Κάτσερε, περίμενε.
0: Μία φορά. Τους έκραζε.
1: Όταν κράζει τη δεξιά θα κράζει και τους κομμουνισταράδες.
0: Όλους λες.
1: Όλους. Εγώ κράζω και τους ακροδεξίους πατριώτες της πλάκας.
0: Και τους μπιμπιζέριστερους.
1: Και τους μπιμπιζέριστερους.
0: Και
1: τους χριστιανοδίθεν.
0: Ναι.
1: Ή θα τους κάνεις
0: όλους,
1: ή θα τους κράξεις το όλους κύριε Λαζόπουλε, ή θα κάνεις πολιτική να πούμε.
0: Ναι.
1: Εσύ και ο άλλος ο Παρλιάγκας, πώς το λένε.
0: Ποιος Παρλιάγκας.
1: Ένας άλλος, ο Ζαναλάκας, ο Ζαναλίγκας. Ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο δικός μας. Ο Τζουβέλας.
0: Α, ο Τζουβέλας. Είναι φίλος.
1: Ο Τζουβέλας, γιατί ο Σαρόπουλος δεν κοπανάει και τους πάντες. Και τον κάνουν και πόλεμο. Ο Σαρόπουλος. Και τι, επειδή δεν κάνει την αριστερά, την κάνει. Σαρόπουλος τον κάνουν πόλεμο. Παοξίδες οργανωμένοι, Αργιανοί οργανωμένοι, διοίκηση του Άρη. Πάρε στα μαγαζιά, μην τον πάρετε, μην τον κάνετε. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Χουντάκια. Οπαδοί χουντικοί. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, δεν. Η δημοκρατία που μας βολεύει, ε.
0: Διαμαντίδης.
1: Ποιος Διαμαντίδης, ο Πεχταράς.
0: Ο Πεχταράς.
1: Τι έχει.
0: Παλέμαχος, γενέθλια σήμερα, το 80. Το 80 Διαμαντίδης.
1: Πεχταράς. Σεβασμό.
0: Μπασκετμπολίστας του
1: ήθος.
0: Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ήθος.
0: Δεν ξέρω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών μαζί με τον Γκάλι. Δηλαδή, το βάζω λίγο δίπλα στον Γκάλι.
1: Εγώ τώρα που είμαι.
0: Άλλη εποχή βέβαια.
1: Αμπάσκετος, ναι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, είναι δύσκολο γιατί είναι ξεστή.
1: Ας πάνε η δική του μπάσκετ που είναι και.
0: Τίποτα.
1: Η δική, ας το κάνω. Εγώ
0: ο Γκάλι είναι το ιερό τέρας, γιατί αυτό έφερε και τον μπάσκετ, αυτό άλλαξε όλα τα δεδομένα βέβαια σε άλλες εποχές. Άλλο μπάσκετ τότε. Ο Διαμαντίδης στο σύγχρονο μπάσκετ έκανε ασύλληπτα πράγματα.
1: Μπορεί να πει στην εποχή του ήταν η κορυφή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Το να μπει σε
0: δεκαετία
1: σύγκριση.
0: Δεκαετία 80, ας πούμε, ήταν ο Γκάλης. Δεκαετία 2000 ήταν ο Διαμαντίδης.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Άλλοι παίχτες κιόλας.
1: Τώρα δεν ξέρω με ένα 83 ο Γκάλης αν στεκόταν σήμερα.
0: Τόσο λέω, δεν ήταν 83, 86 ήταν ο Γκάλης.
1: Ένα 83.
0: Μόνο?
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, 83.
1: Και ένα 77 ήταν ο Κόρφας.
0: Ο Κόρφας, ένα 77. Τέλος πάντων, εντάξει, μιλάμε τώρα για Γκόατ.
1: Δεν ξέρω οι άνθρωποι που θα στεκόταν σήμερα.
0: Άλλες εποχές δεν λέμε για το ποδόσφαιρο. Ναι. Άλλο ο Μαραντόνα, άλλο ο Μέση, άλλο ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω
0: ο Ροναλντίνιο, άλλο
1: δεν ξέρω
0: ο Σέμπιο, άλλο ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Έχουν διαφορά 20-30 ετών.
1: Θα στεκόταν ο κάθε παιχτάρα εκείνη τη εποχή, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, αν πω στη μηχανή του χρόνου. Να βάλω τον Κούδα να παίξει τώρα σε αυτό το πάω και το δωμάζω. Να το βάλω.
0: Ναι, είναι άλλα.
1: Καλά, ο Δωμάζο.
0: Ο Δωμάζο και να στεκόταν.
1: Ο Δωμάζο και πεθαμένο στον Μπακασέτα καλύτερο θα είναι.
0: Έλα τώρα, τον τρώσω Μπακασέτα. Προχθέ είδε κάτι μαρκαρίσματα που ήταν φρέσκο που έκανε ο
1: Μπακασέτα. Μεγάλη μπάλα.
0: Σαν σήμερα.
1: Τέταρτο ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα.
0: Έχουμε την μόνη και τελευταία φορά όπου τεράστιο αρτίστα του ελληνικού ποδοσφαίρου φόρεσε την φανέλα τη Εθνική.
1: Ποιο αντίστοιχο.
0: Βασίλη Χατζηπαναγή.
1: Γιατί δεν τη φόρεσε μετά.
0: Μία φορά αυτή ήταν, δεν έγινε μετά ξανά. Αυτή ήταν.
1: Ας τον παντρεύανε με καμιά Ελληνίδα, να του δίνανε ελληνική. Αυτή είναι το.
0: Τι ας πω. Μία και μοναδική αυτή ήταν. Ο Σόλτ πάντως που είναι πιο κοντό. Όχι, εμείς μιλάμε για το Χατζηπαναγή όμως τώρα. Α, το ίδιο είναι λέει ο άλλος. Τι το ίδιο ρε Μπαγάσα.
1: Πώς είναι το ίδιο ρε. Τον άλλο το μαρκάρανε παίκτες και ο άλλο το μαρκάρανε ο Στυλιανόπουλος.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, ο Σόρτ που είναι πιο. Ήταν, είναι
2: το ίδιο πράγμα νομίζω ότι είναι.
0: Εσύ τα νομίσματα ναι. Τα αφήσει στην τράπεζα το ίδιο πράγμα. Έτσι, εμά τρελάνει.
3: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Άντε πάλι τώρα, το βάλουμε τώρα. Δεν είναι, ρε φίλε. Το ίδιο το ένα, το ίδιο το άλλο δεν είναι.
3: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Άντε πάλι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Σόρτ είναι πιο κοντό από τον Γκάλι και παίζει.
1: Πόσο είναι.
0: 1,75.
1: Παίζει. Και άρα θα παίζει και ο Γκάλης.
0: Πώς δεν θα παίζει ο Γκάλης, φίλε, με τέτοιο επιτόπιο άλμα, με τέτοιο σουτ, τέτοιο πάτημα,
1: άρα
0: τέτοια διείζηση, τέτοια τρίμπλα.
1: Μη συγκρίνουμε.
0: Τέτοιο σπάσιμο μέσης, πλάκα με κάνει, δεν θα παίζει. Το θέμα ήταν απλά θα πήγαινε με τα δεδομένα της εποχής να έχει περισσότερες εντάσεις και περισσότερα ταξίματα.
1: Θα κάνει πιο πολύ
0: προπόνηση. Ήταν πιο αργό το μπάσκετ τότε, παιδί μου.
1: Αυτό σε κάνει προπόνηση.
0: Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα ένα σούκου τσούκου την
4: κάνει. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
8: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
7: MyG.
8: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
7: Και από τιμές.
8: Τις καλύτερες και ειδικά για επαγγελματίες.
4: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να σχολιάσουμε. Απλά θα τα αναφέρουμε.
1: Έχουμε πολύ.
0: Έχουμε πάρα πολύ πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Ναι.
1: Έλειψα μια μέρα με πέρα τηλέφωνο. Πλακώθηκα, λέει, να κλειδίσουμε. Δεν ξέρω λέω, τι έγινε.
0: Σοφάς. Βγήκε ο ερασιτέχνης χθες στο Ηρακλή, διαβάσαμε την ανακοίνωση.
1: Πλακώθηκα, τι έγινε τώρα.
0: Διαβάσαμε την ανακοίνωση του ερασιτέχνη χθες, το ίδιο θα κάνουμε σήμερα και με την άλλη πλευρά.
1: Ναι, κάποιοι μου είπαν δεν τη διαβάσατε εδώ πολύ.
0: Πώς δεν διαβάσαμε.
1: Την πήρατε λέει επιφανειακά, όχι εμείς.
0: Ναι, όλοι, όλοι διαβάσαμε. Άκουσα μετά και τον Πάκο, άκουσα μετά και τον Μπούζο. Γιατί και εγώ το πρωί που έπρεπε να πάλι να δω τι έγινε ακριβώς.
1: Τι μάλωσα με ποιου τώρα, τι έγινε.
0: Σήμερα βγαίνει ο ερασιτέχνης Πάκο, χθες μάλλον απάντησε κατευθείαν, απλά ήταν πιο μετά. Και είπε ότι δεν θα διαστρεβλώνουμε, λέει, τις αλήθειες.
1: Ναι.
0: Χθες ήταν η ημέρα μνήμης για τον Άσο. Ναι. Πήγαν κάποιοι φίλοι, λέει, του ΠΑΟΚ στο μνημείο του, που είναι έξω από τα γήπεδα και του Ηρακλή. Εκεί που ήταν, ξαφνικά δεχτήκαμε επίθεση. Λέει. Και μετά έγινε όλο το
1: σύνολο.
0: Αλλάζει, αλλάζει δηλαδή.
1: Δηλαδή
0: γι' αυτό σου λέω πάντοτε πριν
1: δηλαδή από ομάδες, ναι. Οι ομάδες, σαν θεσμικά όργανα, υποστήριξαν τους χούλιγκανς, ας πούμε έτσι. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Άμα.
1: Δεν μην περιμένετε
0: πολλά. Αν θες να το, ναι. Να το δούμε κάπως.
1: Δηλαδή όταν πάει και απαντάει έτσι. Ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Απαντάει ο ΠΑΟΚ για τους χούλιγκανς που πλακώθηκαν. Νομίζω δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, απάντησε σήμερα, χθες το βράδυ μάλλον. Δεν θα επιστρέψουμε, δεν θα επιτρέψουμε τη στοχοποίηση, λέει, του ΠΑΟΚ και τη διαστρέβλωση αλήθειας. Η πραγματικότητα, τα γεγονότα είναι πολύ διαφορετικά. Λέει, δημιουργεί ψευδές εντυπώσεις ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλή γύρω από ένα περιστατικό που δεν μία σχέση έχει με όσα γράφονται. Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη. Το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φυλάδων του Ηρακλή, λέει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, εναντίον φυλάδων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο μνημείο μνήμης του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, αποτείοντας φόρο τιμής για το σεβασμό της μνήμης θέση που υπήρχε η ημερομηνία.
1: Τι έγραψε, ό,τι τι.
0: Δεν ξαναπάντησε.
1: Όχι, την αρχή τι είπε. Ό,τι τι.
0: Α. Cool. Σήμερα έχει βγάλει και άλλη απάντηση ο Ηρακλής. Ένα, τώρα θα παίζουμε. Α, να την ξανά. Λοιπόν,
1: ξανά πάλι.
0: Ξανά απαντάει ο Ηρακλής και λέει: η αλήθεια δεν παραχαράσεται.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Περίμενε να το ανοίξω.
1: Άνοιξε.
0: Με έκπληξη, λέει, αναγνώσαμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το οποίο φαίνεται πως φαντασιωθήκαμε όσα καταγγείλαμε.
1: Ναι.
0: Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, υπήρξαν θύματα, γιατί δεν προχωράτε σε επώνυμη επίσημη καταγγελία στις αρχές όπως πράξαμε εμείς. Ίσως βέβαια γνωστή ροπαλοφόρη κρανιοφόρη, έχει ένα κατεβατό και εδώ πέρα.
1: Ροπαλοφόρη κρανιοφόρη και εσάς λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να επισκέφτηκαν με ρίγη συγκίνηση εγκαταστάσεις του Ηρακλή, απλώς για να συγχαρούν την άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Επειδή όμως η σοβαρότητα έχει και αυτή τα ωριά της, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε διαχρονικά απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Τα υπόλοιπα θα υποθούν ενώπιον των αρχών νερών. Λοιπόν, έχουμε επομένως ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το τελευταίο, ας πούμε, που μας έλειπε από όλα.
1: Ο άλλος είπε ότι πήγατε σε παιδάκια, πούμε. Αλήθεια είναι.
0: Ποιος?
1: Ένας παπάς.
0: Πού θες να ξέρω εγώ, ρε, εσύ ήμουν εκεί. Τώρα εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις.
1: Δηλαδή,
0: ο ένας λέει ότι εσείς μας επιθυμηθήκατε και ο άλλος λέει ότι ήταν το μνημείο και βγήκατε εσείς και μας επιθυμηθήκατε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο ένας λέει ότι εσείς επιθυμηθήκατε και ο άλλος λέει. Δεν επιτεθήκαμε εμείς, εσείς επιτεθήκατε που ήμασταν εμείς εκεί έξω στο μνημείο και δεν σας αρέσαμε.
1: Το μνημείο το βανδαλίσανε, αυτή τι έγινε.
0: Ναι, το είχαν βανδαλίσει, ναι, αυτό γράφουν το. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ λέει και αυτός καταδικάζει κάθε μορφή βίας, το ίδιο και ο Ηρακλής, αλλά με αυτό που με αυτές τις ανακοινώσεις γίνεται ένας χαμούλης τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, ΠΑΟΚ όφι ήσασταν μαζί. Τώρα ΠΑΟΚ Ηρακλής δεν θα είστε στην κερκίδα, έτσι.
0: Με αυτές τις ανακοινώσεις γίνεται ένας χαμούλης τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά,

0: Ένα μάτσα.
1: Ένα μάτσα. Να δούμε τι έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε καλύτερο.
1: Σήμερα κάτσε μην φάμε καμιά σούπα και σήμερα. Αλλά δεν νομίζω.
0: Δεν φάγαμε σούπα.
1: Και χθες δεν φάγαμε σούπα. Είχε πολύ, πάρα πολύ τακτική. Θα πάμε να δούμε τα ρεπορταζιακά εν ώψη.
0: Τον παπά το βάλω στη Βουλή μέσα.
1: Τον Πατριάρχη δεν βάλαν παπά. Άλλο παπάς, άλλο Πατριάρχης.
0: Α, Πατριάρχης.
1: Έχουμε βόλεϊ το Σάββατο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε και τα ρεπορταζιακά για ΠΑΟΚ, τι γίνεται εν ώψη Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό, τι γίνεται στην ΑΕΚ, όπου υπάρχει ένα αναβρασμό και δεν το καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, ξαφνικά, επειδή δεν ξέρω τι παίζει, θα τα συζητήσω εδώ και με τον Φρόιντ του Μετρόπολης να μου εξηγήσει λίγο αυτή τη στάση, τον Κωστή. Τώρα, θέλετε να μάθετε τα γιατί πίσω από ένα καφέ ύλη? Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8. Και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it, φίλες και φίλοι. Και επιστρέφουμε για δεύτερο ημιωράκι.
2: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Η Arsenal εξασφάλισε την παρουσία της στο τελικό του Champions League 2026 επικρατώντας της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 στο Emirates. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Σάκα στο 45, ενώ η άμυνα των κανονιέριδων άντεξε στην πίεση των Ισπανών με τον Γκάμπριελ να σώσει σίγουρο γκολ πάνω στη γραμμή. Η ομάδα του Λονδίνου περιμένει πλέον τον νικητή της απόψινής ρεβάνς ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της στο τελικό της Βουδαπέστης. Στον ΠΑΟΚ, Ρασβανουτσέσκου είδε τους Γιακουμάκη και Χατζίδη να ανεβάζουν στροφές στις προπονήσεις, δημιουργώντας ελπίδες για τη συμμετοχή τους στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, στον μπάσκετ ο Δικέφαλος δίνει καθοριστικό αγώνα με το Περιστέρι σήμερα στις 7. Ο Άρης μετράει μια σημαντική απώλεια, καθώς ο τερματοφύλακας Σωκράτης Διούδης υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του αγώνα με τον Όφη. Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός μάχης για το υπόλοιπο τη σεζόν, αναγκάζοντας την ομάδα να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της για τα αναπομείνοντα παιχνίδια. Στο μπάσκετ, οι Κίτρινοι αναμένουν την έναρξη της σειράς των προημιτελικών κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Ηρακλή, η ΚΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Ζόραν Λούκιτς για τη σεζόν 26-27, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πλάνο του υπό τη διοίκηση του Γιώργου Πανταζόπουλου. Στη Γυρολίγκο, ο Ολυμπιακός σκούπισε τη σειρά με τη Μονακό, επικρατώντας με 105-82 εκτός έδρας, και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Final Four της Αθήνας. Απόψε, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο ΑΚΑ στις 9 και 4, έχοντας την ευκαιρία να πάρει και αυτός το εισιτήριο για την τελική φάση, ενώ στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Ζάλγκυρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη κίνηση διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τα έργα του flyover προκαλούν έντονο μποτιλιάρισμα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πόλης, ειδικά στην Τζιμισκή και την Εγνατία, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Σας προτείνουμε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές από την παραλιακή για πιο ομαλή μετακίνηση. Καλή σας συνέχεια και καλούς δρόμους.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Yara Vera Amidas είναι μια υψηλής ποιότητας λίπας με αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
17: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
18: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
0: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
22: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
22: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συνέφι, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, φίλες και φίλοι. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αυτό μπορεί να το κάνεις όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σε αυτά για σας. Καλό πρωινό που κι αν είστε, στον δρόμο, στα σπίτια, στις δουλειές σας, αυτοκίνητα.
1: Έχασα εκπομπή χθες για μότο, δεν
0: εντάξει, εντάξει. Είχαμε εδώ με το Χάρη, είπαμε τα σουσού. Γραμμές βγήκε η κυρία Σοφία, σε έψαχνε. Σε ψάχνανε εδώ λίγο, γινόταν
1: ναι.
0: Χαμός.
1: Ναι. Όλες οι γριές με ψάχνανε.
0: Αγάπη με έχουν οι γριές. Έχουνε μια αγάπη.
1: Μου λέει ο Λάμπρος ο Σαρόπουλος, δεν από όνομα.
0: Ναι.
1: Μου λέει, άσε, λέει, δεν ξέρεις τι βλέπω εγώ εδώ πέρα, λέγατε με.
0: Πώς, δεν βλέπω, γιατροί, ρε φίλε, γιατί.
1: Του ήρθε ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ζωντανούς νεκρούς βλέπουν.
1: Δεν από όνομα, είναι γνωστός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει Β' Εθνική, θα παίξει Α φέτος.
0: Α, θα παίξει φέτος.
1: Θα παίξει φέτος Α' Εθνική.
0: Απ' τη νέα σεζόν.
1: Η ομάδα το ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Δεν από ποια ομάδα, για να μην.
0: Ναι.
1: 24 χρονών. Βγήκε νεφρό με καρκίνωμα 8 πόντων.
0: Γι' αυτό σου λέω, ρε.
1: Λέει, μου λέει, βλέπω ένα μπεδαράρε, μου λέει.
0: Με αυτό σε λέω.
1: Κυλιακή αυτά μου λέει.
0: Κι όμως, είδες. Άμα.
1: Ένα παιδαρά μου λέει, βλέπω, τι είναι δυνατό, ρε. Ο γιατρός λέει είναι δυνατόν, Θεέ μου λέει. Αυτό το πράγμα.
0: Κι όμως. Κι όμως.
1: Ναι.
0: Κι όμως.
1: Παιχταράς.
0: Γι' αυτό σου λέω, γίνονται πάρα πολλά που μου, όταν ήθελα να σε φτιάξω λίγο εδώ τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ. Τραβάει λούκι, τρελός κόσμος. Πάνε στα νοσοκομεία, πάνε σε ποια γέννη. Μιλάμε τώρα. Εκεί απ' έξω πρέπει να πάνε να ανάβουμε λαμπάδα κάθε
1: μέρα. Προτιμάω να πάω στο Λούσιφερ παρά στα νοσοκομεία.
0: Εννοείται. Ναι. Εννοείται.
1: Προτιμάω να πάω σε μπαρ.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Να πάω σε μπουζούκια παρά πάω στα νοσοκομεία.
0: Εννοείται.
1: Τα πηγαίνω όταν πηγαίνω όταν αρρωσταίνω.
0: Κάθε μέρα να ψάζουμε τον Θεό που είμαστε. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, όλοι έχουμε τα ζώνες που είμαστε γεροί στα πόδια μας και τρέχουμε να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Ξεχωριστά.
1: Μια μέρα πάνω από το χώμα που λένε.
0: Δεν το πω τόσο
1: πυρολατρικά.
0: Δεν το πω έτσι. Είμαστε γεροί να πάμε να τρέξουμε, να γνωρίσουμε, να φάμε τις αποτυχίες μας, να πετύχουμε, να.
1: Να παίξουμε μπάλα. Ρε.
0: Να παίξουμε, ναι. Να χάσουμε, να κερδίσουμε. Αυτό είναι η ζωή. Λοιπόν.
1: Τι έχουμε τώρα, την Arsenal.
0: Arsenal, πάμε λίγο να δούμε τα τσαμπιολί για να πιάσουμε τα ρεπορταζιακά που τρέχουν. Γιατί μπαίνουμε σε καυτή εβδομάδα πρωταθλήματος που θα κρίνει τα πάντα.
1: Τετράδα άμυνας απίστευτη, φίλε.
0: Η Arsenal είναι. Πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα αυτό.
1: Και
0: φαίνεται.
1: Βλέπω βιολογικό φορμάρισμα
0: πλέον.
1: Στο 87 να κάνει πρέσ επάνω. Στην Ατλέτικο.
0: 1.56
1: είναι.
0: Τα expected και ένα γκολ η Ατλέτικο. Δικιούται ένα γκολ. Η φάση κυρίως του
1: γιούτου
0: του Σιμεώνε και του Σόρλουτ που πιάνει αέρα είναι πιο σημαντικές φάσεις της Ατλέτικο. Και όλες απογειώμες.
1: Και ένα μαρκάρισμα που έγινε, που έγινε στο Σιμεώνε, έγινε. Που ζητούσε πέναλτι.
0: Που ζητούσε πέναλτι.
1: Τι πέναλτι. Και εκεί είχαμε.
0: Στον Κρισμάν.
1: Εκεί είχαμε μια επαφούλα.
0: Είχαμε σίγουρα επαφή, αλλά εξηγεί, αν κατάλαβα καλό διτής, ότι είναι πέναλτι το δικό σου, αλλά λίγο νωρίτερα γίνεται επιθετικό φάουλ.
1: Ναι.
0: Σε εκείνη τη φάση.
1: Είναι επαφούλα εκεί.
0: Επαφή κανονική, όχι κανονική.
1: Επαφάρα.
0: Απλά το εξηγεί, ναι. Γιατί ο Κρισμάν λέει τι δεν λέει, ήταν, αλλά νωρίτερα, 5 δευτερόλεπτα,
1: ναι.
0: Έχουμε το φάουλ πάνω στο αμυντικό της Arsenal με την προβολή.
1: Έτσι.
0: Πολύ λίγες φάσεις δέχτηκε η Arsenal γενικότερα στο παιχνίδι. Μόνο μία μεγάλη ευκαιρία είχε η Ατλέτικο. Έβαλε τον γκολ με τον Σάκα που είναι φορμαρισμένος. Εντάξει τώρα.
1: Ο Σάκα πήρε το rebound.
0: Ναι, χώθηκε ανάμεσα στους δύο.
1: Πήγε και καλά όμως γενικά στο παιχνίδι. Δεν ήταν.
0: Θύμησε Γερεμέγιο.
1: Δεν ήταν Κωνσταντέλια. Περπατάω και κάνω μια φάση.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν Κωνσταντέλια.
0: Αυτός που δεν ήταν καλός θες ήταν ο Γιώκερες. Περίμενα πολλά παραπάνω τον Γιώκερες.
1: Ο Γιώκερες.
0: Βέβαια.
1: Μπροστά,
0: βέβαια. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα.
1: Μήπως ήταν.
0: Όλα από πίσω ο Σάκα, ο Τροσάρ, ο Εζέ. Συγκλονιστικός ο Ντέκλαν Ράις στα χαφ.
1: Τους ο Ράις ήταν ρε φίλε. Ναι,
0: συγκλονιστικός ο Ντέκλαν Ράις.
1: Τι έκανε ο Ράις. Και δεν και γρήγορος. Δεν και γρήγορος ο άτιμος. Ναι.
0: Μου θυμίζει μια βελτιωμένη βερσιόν του ΣΒΑΠ ο Ράις. Βελτιωμένη, μην παραξηγηθώ. Ότι έχει ένα σταθερό τέμπο στο παιχνίδι του. Όπως λέμε το ΣΒΑΠ. Και αυτό έχει ένα σταθερό τέμπο, πολύ ποιοτικό βέβαια, πιο γρήγορο.
1: Τους θέλουμε αυτούς τους παίκτες.
0: Βέβαια τους θέλεις.
1: Σε πιο γρήγορο τέμπο βέβαια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έκανε φοβερό παιχνίδι.
0: Φοβερό.
1: Πιο γρήγορο ο Ράις.
0: Δεν ξεχώρισε κάποιος από την Ατλέτικο. Ήταν πολύ μέτρια η ομάδα για ένα τόσο πολύ μεγάλο, κρίσιμο.
1: Και ο Κρισμάν είναι για απόσυρση να πούμε.
0: Ο Κρισμάν θα πάει μάλλον MLS στο καλοκαίρι.
1: Θα πάει απατεώνα.
0: Είναι κρίμα, δεν έχει πάρει τίποτα με την Ατλέτικο ο Κρισμάν. Δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Δεν πήρε.
0: Τόσα χρόνια, ναι, δεν έχει πάρει κάτι. Κρίμα. Για ένα τόσο μεγάλο παίχτη.
1: Δεν έχει στο. στην τουλάπα του ένα,
0: δεν έχει
1: ένα μετάλλιο.
0: Ναι, ναι. Παιδί μου, ναι, έχει χαμένους τελικούς. Έχει. Και νομίζω ότι και ο Σιμεώνε δεν ήταν σε καλή βραδιά χθες.
1: Χθες, ναι.
0: Η διπλή αλλαγή εκεί του Άλβαρες και του Γκρισμάν, όχι ότι πετούσανε προς Θεού. Αλλά δεν τους βγάζεις και τους δύο εκεί στο 60, ρε φίλε. 60 κάτι πόσο.
1: Κοίταξε τώρα τον Γκρισμάν, λέει: σε απαλλάζω. Σε απαλλάζω. Είσαι για το MLS, δεν μπόρεσες.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Και βάζει μπροστά πιο βάζει το Σόρλο, το έβαλε μπροστά.
1: Ελίγος.
0: Ελίγος κι αυτός, ρε φίλε. Το Μπαένα, πιο νεβε Σόρλο και Μπαένα.
1: Δίκαια το πήρε άσυνο χθες.
0: Βέβαια, δίκαια. Συνολικά δίκαια το πήρε.
1: Έτρωγα ψαράκι και έβλεπα.
0: Α, έφερες και το ψαράκι σου. Τι ψαράκι.
1: Είχε ο φίλος Μοντζόλα στα γενέθλιά του.
0: Άντε πάλι. Κάτσε, μεγάλο ψάρι, μεγάλο.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή, συναγρίδα.
1: Θα πάμε, λέει, σε ακριβό εστιατόριο. Έχεις, λέω, κάνα καφενείο εστιατόριο.
0: Α, θες τέτοιο στυλ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καφενείο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Έχω, μου λέει. Πάμε,
0: θέλω. Πάμε και ορμήσουμε.
1: Δεν θέλω τα.
0: Έβρισκε και καλαμαράκια, χταπόδια, τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο ψαράκι.
1: Γκουρμπεδιές και τέτοια δεν θέλω, λέω.
0: Μπαρμπούνια, τι ψάρι έφαγες. Έχω. Τι ψάρι έφαγες.
1: Τα ψηλά είναι τα ψάρια.
0: Σαρδελίτσες, μαρίδες.
1: Μαρίδες. Ναι.
0: Ναι, παπαγαλόψαρα.
1: Ναι, παπαγαλόψαρα.
0: Λοιπόν, μπράβο στην Arsenal, η οποία πετυχαίνει επιστροφή τελικού τσάμπιου μετά από 20 χρόνια.
1: 19.
0: Πότε, το 6 δεν ήταν στο Παρίσι.
1: Το 6, το 7.
0: 26, δεν ήταν, μπορεί και 7.
1: Μπορεί και 19. Τέλος πάντων, ναι. 20, μπορεί. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και εγώ μπορεί να μην το θυμάμαι.
1: Δεν κάνω το κόκκινο.
0: Αλλά νομίζω ότι ήταν το 6 γιατί το 4. Του
1: λες, ξέρω εγώ, κόρφα είναι 1,77. 1,78.
0: Όχι αυτό, Γκρέκ, το όχι. Νομίζω το 5 Κωνσταντινούπολ και το 6.
1: Άμα το μπει, α πούμε.
0: Παρίσι, νομίζω.
1: Η Mercedes τάδε πιάνει 196 χιλιόμετρα.
0: 198.
1: Να κάνει τον 6, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το κάνει ασυναίσθητα. Νομίζω ότι κάνει ασυναίσθητα.
1: Έτσι δεν ήταν με τον άξονα
0: τη. Θα του πει, ναι, θα του πει, ξέρω εγώ.
1: Ήρθε ο Ψηφίδη.
0: Πρέπει να. Αλλά
1: θα έρθει για 2 μήνες μόνο γιατί έχει κάτι, η γυναίκα του κάτι θέματα, αρρώστιες επάνω και ο άνθρωπος κτλ. Θα έρθει για 2 μήνες.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Πήρε ο Μπαλής, λέει, ήρθε ο Κεφτές.
0: Θα πάμε.
1: Θα δω.
0: Άρα εννοείται.
1: Θα πάω να δω όλους τους συμπαίκτες μου. Λέει, μην είναι κανένας, το λέω.
0: Έλα, πώς, έχει ακόμα, πώς. Λοιπόν, σήμερα Μπάγερν Παρί.
1: Αυτό είναι μάτς.
0: Αυτό είναι μάτς. Να δούμε λίγο έτσι πιθανές σε δεκάδες.
1: Αυτό είναι μάτς.
0: Τα περισσότερα τα δούμε και αργότερα στο Bet Show με στοιχηματικές προβλέψεις, διαιτητές, κάρτες, κόρνερ, ειδικά στοιχήματα. Έρχεται και Μουντιάλ, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε. Στο πρώτο μάτς είδαμε παιχνίδι PlayStation.
1: Το άσο γκολ γκολ και over πόσο δίνει. Άσο γκολ γκολ και over μαζί.
0: 2-30.
1: Δίνει,
0: 2-30.
1: Δεν δίνει πολύ.
0: Όχι, τι να δει. Θεωρεί δεδομένο ότι το μάτς ξεκινάει από το 1-1.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα, αν διαλέξει και το φαβορί, γιατί η απόδοση στην
1: Πάγκερ. Πιστεύει περισσότερο την Πάγκερ από την Παρί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θα το έδινα τόσο χαμηλά. Θεωρώ προκλητικό το 4,70 στο διπλό τη Παρί. Η αξία
1: εγώ
0: είναι στην Παρί.
1: Στον Μπραντ έφερε την Πάγκερ πιο απάνω λίγο.
0: Ναι, αλλά δώσ' το λίγο παραπάνω, ρε φίλε. 1,60 τώρα Μπάγκερ Παρί.
1: Το 5-2 που έγινε 5-4 που ο φίλος μου. Ο προπονητής της Παρί είχε την τετράδα του ψηλά. Για ποιο λόγο να την
0: αυτή
1: έχει.
0: Αυτοί θα τις έχουν ούτως άλλως τετράδες.
1: Ναι, έχουν ψηλά, να πούμε τώρα.
0: Εγώ σου λέω.
1: Παίζουν λίμπερο οι τερματοφύλακες. Πολύ ψηλά, ρε φίλε.
0: Αν δεν πιάσουμε τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ και τον Κβαρασκέλε, δεν θα βρουν χώρους κι αυτοί. Ποιος. Και η Μπάγκερ θα πρέπει να.
1: Αυτοί οι τρεις σφεντώνε.
0: Αυτό σου λέω. Φαμπιά Ρουίς, Βιτίνια, Ζωάου Νέβες από πίσω στα χαφ.
1: Βιτίνια, χαφάρα, χαφάρα.
0: Γιατί ο Φαμπιά Ρουίς δεν είναι χαφάρα.
1: Πιο πολύ ο Βιτίνια.
0: Ο Ζωάου Νέβες δεν είναι χαφάρα.
1: Ναι.
0: Παιχτάρες είναι όλοι. Ζωάνε Μερί και Νούνο Μέντες, το καλύτερο αριστερό μπακ του κόσμου για μένα, Νούνο Μέντες.
1: Εδώ αν εξαιρέσει από τους 4 τόπερ του.
0: Και Μαρκίνιος και Πάτσο. Για μένα εκεί είναι το πρόβλημα της Παρί.
1: Ο Ποπεπεκανό, όπως το λένε.
0: Της Μπάγκερ, λες.
1: Ο δεξής ο στόπερ. Ναι.
0: Και για μένα τα στόπερ της Παρί. Ο Μαρκίνιος είναι λίγο μεγάλος.
1: Έχουν θέματα.
0: Και ο Πάτσο δεν το θεωρώ top level.
1: Ναι, όλη αυτή η ομάδα χαλάει. Πάρε δύο στόπερ, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πάρε δύο στοπεράρες.
0: Σαβόνοφ κάτω τα δοκάρια την Παρί.
1: Μέτριος.
0: Νόερ για την Μπάγκερ.
1: Τερματάρα.
0: Τάο που εμικανό Λάιμερ και Στάνισιτς, Κίμικ Παύλοβιτς, Λουίς Δίας, Ολίσε, Μουσιάλα και Χάρι Κέιν.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Μπάγκερ με αυτά τα χαφ που είναι καλά, αλλά δεν με τρελαίνουν από τι χαφ είναι
0: και
1: αυτά.
0: Δεν είναι και τόσο ταχυδυναμικά.
1: Ναι, δεν έχει. Πώς κάνει κατοχές, πώς με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Κάτι μελετάω και δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
1: Οι άλλοι που έχουν τα χαφ, οι άλλοι.
0: Λες, okay.
1: Λες ναι. Με του άλλου Παύλοβιτς. Τώρα, άμα το βάλει τον Παύλοβιτς σε μια τριάδα άλλη. Ποιο άλλο χάφι είναι, βοήθαμε εκεί.
0: Τη
1: Μπάγκερ.
0: Κίμιχ.
1: Το Κίμιχ, άμα τον βάλει σε μια τριάδα, δεν θα ξεχωρίσει να πω.
0: Εντάξει, είναι πολύ καλό παίκτη όμω, ρε φίλε. Εντάξει, είναι καλό παίκτη. Κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Εκεί θε χαμάλιδε χάφ που κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αυτό θε.
1: Ναι.
0: Θε να είναι πολύ εργαλεία, να μην κάνουν μόνο ένα πράγμα.
1: Φίλε, ναι.
0: Μόνο κράτημα, εμπάλαση, μόνο κατέβασμα. Θέλουν και μαρκάρισμα και εντάσει. Μετά από άλλα χάφι η Μπάγκερν είναι ο Γκορέτσκα μόνο.
1: Ε!
0: Αυτός είναι. Δηλαδή, αν είναι να μπει μια αλλαγή, ο Γκορέτσκα είναι. Δεν είναι.
1: Δηλαδή, με τρελαίνει. Άντε στη Γερμανία, λέει.
0: Την δεκάδα την έβγαλε. Ναι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Μου λένε, τόσα λεφτά, αυτό, λέω, κοίμησαι με. Όχι, λέει, δεν σε κοίμησαι, δεν είναι τίποτα. Με βάζουν.
0: Είσαι ξεπάτουσα.
1: Δύο γιατροί και ένας βοηθός και φωνάζαν.
0: Ούτε εσύ και η Τζούλια με τους μαύρους να ήσουν. Εσύ
1: θα αρέσει και γεννούσα. Με βάλα και τα πόδια μου, δέσα και τα πόδια. Δηλαδή σε μεσαίωνα ήμουνα.
0: Λέω, και χθες
1: θα με σκοτώσουν. Σε 6 δευτερόλεπτα, ρε, τι είναι αυτή η τεχνολογία.
0: Λοιπόν, το βράδυ πάντως έχουμε ματσάρα. Λογικά θα έχουμε πάλι πολλά γκολ. Έτσι, αυτό είναι ένα κάτι το οποίο μπορούμε να το στηρίξουμε. Δεν να ανακαλύπτουμε την Αμερική σίγουρα.
1: Σκόρε, ρε.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι. Σκόρε μπορεί να κάνω. Χθες, ας πούμε, ήμουν πολύ καλός και με τους σκόρε. Το Σάκα τον πήρα. Και
1: τον πήρε, Σάκα, ρε,
0: τον πήρα το Σάκα. Και τον Πιούμπιλ στα πάντα.
1: Είσαι πονηρός γιατί τον Σέντερφορ δεν τον πήρε.
0: Όχι, δεν τον πήρα.
1: Είσαι πονηρός, δεν βγαίνω από πίσω.
0: Και σήμερα δεν βλέπω πιο πολύ του ακραίου.
1: Δεξιά ποιο παίζει.
0: Σε πού είναι?
1: Στη δικιά μου, στην Παρή.
0: Στην Παρή ο Ντουέ. Ο Ντουέ και αριστερά Κουαρασχέλη.
1: Ποιο να βάλουμε?
0: Κάτσε, μην έρθει κανένα από πίσω.
1: Καρασχάβα από πίσω.
0: Φαμπιά Ρουίς. Φαμπιά Ρουίς, εγώ βλέπω. Αυτόν εδώ έχω λοκάρει. Μήπως έρθει από πίσω τίποτα γιατί. Κάνα rebound. Να το δούμε. Λοιπόν, ματσάρα το βράδυ.
1: Και ο Κέιν είναι.
0: Καλά, ο Κέιν πλέον ένα 40 να σχολιάσει.
1: Με αυτά τα στόπερ εκεί, πού τα βρήκε τα στόπερ
0: πρέπει
1: αυτά?
0: Πρέπει να ψάξουμε. Κοίταξε, είπα. Ο Πάτσο είναι το Άιντραχτ.
1: Ούτε το τέρμα είναι. Ο... Δηλαδή αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Άμα πάρει δυο σεντερμπακάρε και ένα τέρμα, πάρει τον Όιερ, ξέρω εγώ, τον Επομακό.
0: Το Σαλιμπά τη Άρσενα που είναι παιχτάρα.
1: Πάρτονα.
0: Παιχτάρα.
1: Πάρτονα.
0: Ο Πάτσο όταν έπαιζε Άιντραχτ Πάοκ.
1: Ναι.
0: Έπαιζε ο Πάτσο στην Άιντραχτ.
1: Ναι.
0: Και λέγανε τότε Πάτσο, Πάτσο, και εμείς είχαμε τον Κουλιαράκη. Και λέω: ο Κουλιαράκη θέλει δύο Πάτσο.
1: Ναι.
0: Δύο Πάτσο θέλει. Του έφυγαν από πίσω ο Ζίβκοβιτς, έβγαλε γκολ ο Πάουκ εύκολα.
1: Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Και εδώ και εκεί, τέσσερα γκολ.
1: Τέσσερα γκολ φάγανε.
0: Τέσσερα γκολ.
1: Βέβαια.
0: Και τον πήρε πάρει. Είπαμε: έχει να κάνει και με τον μάνατζερ και με έτσι και με αλλιώς. Πολλά παίζουν ρόλο. Δηλαδή ο Κουλιαράκης για μένα είναι ανώτερος του Πάτσο. Για σκελάνε τώρα κάποιοι.
1: Ο Κουγεράκης
0: και θα δω το καλοκαίρι που θα πάει
1: ο Κουγεράκης. Θα πάει σε ομαδάρα, ναι.
0: Λοιπόν, είμαι πλέον σε ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, παιδιά. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου, μη μου φέρνετε σαπούνια, μη μου φέρνετε τζίτζιλι μίτζιλι. Φέρτε μου ένα μπετονάκι με βεζίνη, μια δωροκάτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρό fuel card, παιδιά. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στα 5 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Ερμάνος μου. Θα επιστρέψουμε να πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά τα ρεπορταζιακά. Έτσι, θα έχουμε και μπάσκετ λίγο αργότερα με Γιώργο Πετρίδη που έρχεται. Είχαμε χθες τον Ολυμπιακό, σήμερα έχουμε Παναϊκό. Έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ είναι πάντοτε σε εγρήγορση.
4: Για καιρό ακόμα.
0: Θα είναι για καιρό ακόμα. Ωραίο αυτό όμως. Είναι πολύ καλό, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, επομένως μετά τις 10 θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για τα μπασκετικά μαντάτα. Κομψό και επιστρέφουμε.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Τη διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται για βραχή χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η συμφωνία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Truth Social. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος δράστης που ομολόγησε ότι σκότωσε έναν 21χρονο στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Το αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εμψυχρό δολοφονίας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί τη Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή, καθώς εκτός από το σφυρί είχε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Την ανακρίτρια φέρεται να είπε ότι πήγε στην τράπεζα ζητώντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 28χρονου Ντελιβερά με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος φαίνεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Ερυθρέας, προχώρησε χθες η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Συνταγερμός τέλος σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Οι 9 ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό διασώθηκαν με επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίου, γέφυρα Ρησίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένατο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Γιατί, παιδιά, γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον Ήλι και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο Ήλι Κιούμπ, στην πλατεία Αριστοτέλους, 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ, και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ήλι, why we make it. Έλα, Ντίνο μου. Δώσε λίγο εδώ, δώσε με.
1: Κάνε μια εικόνα το μυαλό σου, το φίλο μας τον Νόε που δουλεύει κάτω στο.
0: Τον έχω κάνει ήδη. Μπήκε. Ναι.
1: Δες και τον Νικητιάδη. Γέρο.
0: Ναι, ο Νόε γέρος. Ο Νόε γέρος και μερικά κιλά λιγότερα όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το μοιάζει τον Νικητιάδη.
2: Ρε τον Νικητιάδη ο Νόε να
0: μοιάζει. Να βγάλει του 20 κιλά του Νόε,
1: ναι,
0: και πιο με πολλά χρόνια στο Νόε βάλε και είναι ήδη ο Νικητιάδης.
1: 30. Ο Νόε είναι 45.
0: Όχι, 40. Πόσο 45 είναι, σαν εμένα νομίζω.
1: 49.
0: 48.
1: Έβαλε 20 χρόνια πρόσθεσε τον να είναι
0: Νικητιάδης. Ναι. Λοιπόν, καλημεράρες. Όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Επικοινωνία στα Facebook του Μετρόπολης, στα Instagram. Μποτζόνο, φιλαράκια μου από την όμορφη Ναύπακτο. Γεια σου, Άντριου.
1: Έχει πάει στην Ναύπακτο.
0: Έχω περάσει, δεν έχω κάτσει στην Ναύπακτο. Δεν έχω κάτσει. Ναύπλιο έχω κάτσει.
1: Πού είναι η Ναύπακτο?
0: Εκεί κάτω, δεν είναι η Ναύπακτο.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχω πάει.
0: Έχω περάσει, σου λέω. Έχω περάσει από την Ναύπακτο. Δεν έχω μείνει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Δεν έχει πάει. Α, το κάνουμε. Η ψήρα τι θέλει.
1: Τι θέλει.
0: Έλα, κουλ, θα πα στο κουτροτράπεζο που θα κάνουν οι δικηγόροι από Αγγλία. Αφού είμαι και στα άλλα, δεν τα ξέρω αυτό. Τι έχω πάει σε πόσα.
1: Τι κουτροτράπεζο.
0: Που θα μα κάνουν δικηγόροι.
1: Ποιο το γράφει.
0: Η ψήρα.
1: Πότε.
0: Δεν ξέρω. Είδε σε κάλε ο Γλυγόρη. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Σε έχει ένα άκτιο ο Γλυγόρη.
0: Με έχει,
1: ναι, ναι. Και εμένα με έχει.
0: Και σένα σε έχει.
1: Ναι.
0: Αφού τα έχει βρει με τη μαμά σου, τι να κάνουμε, ναι, τώρα. Ναι. Μα παίρνει, μα βρίζει εκεί, μα κράζει και του,
1: ναι,
0: δύο.
1: Ναι.
0: Εμένα η κυρία Ευγενία με έχει μέσα στι γλυκέ αγκάλε.
1: Το κόκκινο το συμπαθούν όλε οι.
0: Όλε. Και εμένα συνήθω δεν με συμπαθούν. Ναι.
1: Μόνο μία έρθε εδώ, τη μασέλα που σε έκανε.
0: Δεν με συμπαθούν γιατί εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τη στάση μου για τίποτα και για οτιδήποτε. Θα λέω αυτό που πιστεύω.
1: Πιο πολύ δεν συμπαθούν οι γριέ σε μένα. Τι ρίχνω πράγματα.
0: Εσύ τι ρίχνει. Και εγώ είμαι όπω είμαι. Δεν μπορώ να είμαι.
1: Αυτά τα γλυκανάλα δεν τα μπορώ
0: και
1: εγώ.
0: Τώρα ο Τάζ είναι ένα αμάξι που ξεμπούκωσε και θέλει να πάει στα κόκκινα για όσο διάστημα ήταν μπουκωμένο. Θυμίζει τον Πάο που ήταν τραυματίας και τώρα ξεμπούκωσε με τον Ολυμπιακό. Σε παρομοιάζουν με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, εδώ, τώρα εγώ δεν θα κάνω και προπονήσεις 12 ναι. μέρες. Να βγάλω μια αξονική και άμα πούνε ρε, κάηκα μετά. Μετά θα καώ στα γυμναστήρια.
0: Πάντως, τον Άφλιο δεν είναι δίπλα στον συνάπακτο. Μην το
1: συνδυάσουμε.
0: Απλά είπα ότι στον Άφλιο έχω. Είναι πιο πάνω, πρέπει να είναι. Πού είναι
1: Άφλιο. Και τον Άφλιο πήγα, φίλε.
0: Άφλιο
1: σε μια εβδομάδα σε πιάνει θλίψη εκεί πέρα.
0: Πού?
1: Σε 10 μέρες στον Άφλιο σε πιάνει θλίψη.
0: Ωραία πολύ, ναι.
1: Τι ωραία έχει.
0: Λοιπόν,
1: έχει ένα μπουρζι ένα αυτό.
0: Άμπραβο, είναι από την άλλη πλευρά. Είναι παραδέσμο τη Ελλοκανανία στον Κορδία.
1: Ωραίο είναι.
0: Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Κάνε Οκτώβριο, Νοέμβριο να μείνει εκεί, Δεκέμβριο. Θλίψη.
0: Καλά, όπου και αν πα σε κάποιου μήνε είναι θλίψη.
1: Θλίψη.
0: Ναι, δεν είναι όλα για όλου και όλο το διάστημα.
1: Χθε πήγα.
0: Κάποιου μήνε θα τρώ φλόκο. Γι' αυτό λέει κάποιο 6 μήνε είναι Αυστρία, 6 μήνε είναι Ελλάδα.
1: Πήγα στη Θέρμη εχθέ να φάω.
0: Ναι.
1: Πέρασα εκεί από τα γήπεδα πάνω να πάω εδώ και έχουν χτίσει κάτι θλίψη. Να τσακωθείς δηλαδή με τη γυναίκα σου, να σου τύχει καμιά αρρώστια και να βγεις έξω να περπατήσεις. Να... Μιλάμε για θλίψη θέλει.
0: Απέναντι την Πάτρα πρέπει να είναι, αν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Πάνε και αγοράζουν τόσα εκατομμύρια στη Θέρμη για να πάει σε μια θλίψη. Γείτονα να μην έχει. Α, μιλάμε μετά φοβερό πράγμα.
0: Πούστα είναι αυτά, φίλε. Πούστα είναι αυτά.
1: Όχι, όχι, ξέρει τι είναι. Είναι ο πλουτισμός.
0: Okay, εντάξει. Εγώ δεν φεύγω από την Τουμπάρα με τίποτα.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Με τίποτα δεν φεύγω.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Το έχω εξηγήσει την Τζέννη. Λέω κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, είμαστε πάρα πολύ large. Δεν φεύγω εγώ από εδώ, να ξέρει. Άμα θε, εγώ δεν φεύγω από εδώ.
1: Πού να πάει και
0: το έχω ξεκαθαρίσει. Μπορεί να θέλει κάπου μονοκατοικοί γυναίκε, θα θέλουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν μονοκατοικοί. Να φωνάζουμε τα επιρέτριε, καμαριέρε, να κάνουμε κι εμεί το μάτι μα να παίζει.
1: Άμα
0: δεν έχει. Βάλουμε μπελά στο κεφάλι, δεν τα ξέρω.
1: Δεν έχει γειτονιά εκεί πέρα, φασαρία, κακό, λαϊκέ, κόλπα.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Πάω, μείνω στη Θέρμη.
0: Όχι, ρε,
1: θα δώσω 500.000.
0: Νίκο, ακούσει ραδιόφωνο.
1: Ξέρει. Αυτά εδώ των γυναικών είναι. Για την, την κοινωνικότητα, τη φελάδα που έχουν να πούμε.
0: Έχουν φελάδα να πούμε. Είναι πολύ αυτάρκη.
1: Φελάδα. Εγώ είμαι.
0: Μπορώ να ζήσω με το τίποτα. Με το τίποτα, κυριολεκτικά, ρε παιδί.
1: Στο πάτωμα εγώ.
0: Στο
1: αρκεί
0: πάτωμα,
1: να έχω στέγη.
0: Ναι, αρκεί να έχω μια στέγη.
1: Μην με βγάλει κανένα έξω.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Αλλά οι γυναίκε θέλουν το κάτι παραπάνω. Καλημέρα, Νίκον. Ακούσιν ραδιόφωνο. Χαιρετίσματα στο Αμβούργο στο φιλαράκι μας ο Σκεντερμπέου.
1: Άντερ τεμπελχανά.
0: Τεμπελχανας, έτσι.
1: Α, τεμπελχανά.
0: Τεμπελχανας, τεμπελχανας. Τον Άφλιο πάντως έχω μάθει.
1: Ναι, πήγα
0: ότι
1: εγώ.
0: Είναι μια πόλη που έχει ταυτιστεί πολύ, ναι, με τα ζευγάρια swingers. Πηγαίνουν εκεί.
1: Πήγα, αλλά δεν πήρα χαμπάρι.
0: Δεν πήρε πρέφα. Να ξέρει. Ναι. Πάνε εκεί και αλλάζουν. Κάνουν τα
1: τσιμπατσακονιές. Καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Φυσικά καλά κάνουν.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, μαζί με τον συνεργάτη του, λέει, τέλος πάντων, το δεν θέλω να. Πήρε το τηλέφωνο τη μαμά σου και με έκραζε.
1: Όχι, αυτή πήρε. Δεν ήξερε ότι.
0: Σοφάω, τρελαίνομαι, λιώνω.
1: Δεν ήξερε ότι είχαμε εκπομπή. Ναι. Ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι.
0: Και φαντάζομαι οι άλλοι θα θέλανε εκεί να γίνει χαμός.
1: Ναι,
0: καλά, εντάξει, μαζί τους εδώ, με μαζί τους.
1: Κοίτα,
0: τώρα,
1: ναι, εγώ.
0: Θα θέλανε εκεί την ώρα να κάνουν, να βγάλουν ένα λαβράκι.
1: Εγώ.
0: Δεν με έχει.
1: Εγώ τρελαίνομαι. Εγώ τρελαίνομαι. Εγώ τρελαίνομαι. Όταν με παίρνει συγγενής σε ώρα εκπομπής.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε, ρε. Πάτε. Δηλαδή, δρόμο, δεν σας θέλω ότι στην κηδεία μου.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ο Γρηγόρης έκανε σποτάκι το ραπ. Το ραπ. Εάν μπορεί να το βάλει ο Καζαμπάκας, να τραθούμε με το στοίχημα που έβαλε για τη Φόρες με την Τζέλση. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Δεν έχει την ώρα, παιδιά,
1: έχω σύσταγο. Πιο κρύο και από πεθαμένο σε ψυγείο, κόκκινο.
0: Καλημέρα στο Κόσοβο!
1: Έκανε 15 λεπτά, 18, με είπαν 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ένα σποτάκι, γιατί έχασα εγώ ένα στοίχημα. Ο άνθρωπος, κοίταξε.
0: Ναι, εδώ είναι, λένε όμως γέλασαν όμως.
1: Ναι, καλά κάνω. Ναι, ναι. Είναι εθισμένος με το στοίχημα.
0: Γουστάρι, είναι, ναι, ναι.
1: Όχι. Okay. Εάν δεν μπει σε μια εκπομπή, δεν μπορεί να κάνει χίλιες εκπομπές να κάνει το χρόνο.
0: Αλλά το στοίχημα είναι στοίχημα.
1: Και στις χίλιες εκπομπές θα μιλήσει για το στοίχημα.
0: Εγώ τον είπα, αφού τα βλέπεις, τα κάνεις. Πες μου να τα περάσουμε και στη στήλη σου να έχουμε το να δεις καθημερινά.
1: Άμα δεν πληρώσεις σωστά, θα πει ο κόκκινος, δεν έχει τίποτα.
0: Έτσι θα πει.
1: Έτσι θα πει και δίκαιο.
0: Πες ότι το άσο και γκολ γκολ είναι αναγκαστικά και over. Τον ακούω σε όλα τα βίντεο του, λέει το ίδιο. Ναι, άσο και γκολ γκολ είναι το ίδιο. Και εγώ έπρεπε να σου το πω, εκείνο δικό μου λάθος. Άσο και γκολ γκολ τι σημαίνει? Ότι το μάτς είναι 2-1 τουλάχιστον.
1: Ναι, ωραία, και λοιπόν.
0: Δεν είναι, δηλαδή άσο γκολ γκολ και over που λες.
1: Δεν πάρω το παίξω δηλαδή.
0: Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι άσο και γκολ γκολ είναι αναγκαστικά άσο και over κιόλας.
1: Το ξέρω, ναι, άλλο λίγο. Μπορώ να το παίξω άσο, γκολ γκολ και over σε ένα αυτό, ή θα μου πει ότι επειδή είναι γκολ
0: γκολ. Δεν υπάρχει λόγο. Αυτό, ναι, σου λέω ότι δεν υπάρχει λόγο άσο, γκολ γκολ και over.
1: Το over, παιδί μου, δεν παίζεται.
0: Ναι, κοίταξε, αν το παίξει άσο και over, είναι άλλο με το άσο και γκολ γκολ. Το άσο και over είναι και
1: 3-0. Ναι, ναι, και 4-0. Ναι.
0: Εφόσον όμως το
1: παίζεται. Παίζεται όμως άσο, γκολ γκολ και over. Παίζεται.
0: Παίζεται, ναι. Ναι.
1: Τι τον πειράζει τον άλλον?
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Άσο και γκολ γκολ είναι το ίδιο.
1: Ναι, άμα βάλω και όβερ, δεν παίρνω παραπάνω λεπτά.
0: Αυτό σου λέμε. Όχι, γιατί 2-1 είναι το μάτς. Είναι το γκολ γκολ. Άρα ξεκινάμε το γκολ γκολ 1-1. Εφόσον το βλέπεις και άσο, είναι σίγουρα 2-1.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό, ναι, ναι.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικό.
0: Α, κάτω, κάτσε. Τι θέλει τώρα, εδώ κάτσε κάτι.
2: Πότε δεν ήμουν.
1: Γιατί εσύ, τι είσαι προληπτικό.
2: Σε τι δεν ήμουν.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικό.
0: Να, εδώ συμφωνούμε με τον Γρηγόρη. Είμαστε προληπτικοί και οι δύο. Ναι, ναι, για δε.
2: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
2: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
2: Τσέλσι είναι ο Νότιγχαμ Φόρεστ. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό?
2: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι, Νότιγχαμ Φόρεστ. Ή Τσέλσι θα κερδίσει.
3: And a yes! A one-year header. Forest with the perfect start.
0: Just over 90
1: seconds in. And Forest are ahead.
2: Forest για τα ευρωπαϊκά. Κάτσε να πάρω το πράγμα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζει.
0: Η απόδοση ήταν
1: και μετά σε ψάχνω πράγμα.
0: Oh. Ναι,
1: και μετά σε ψάχνω πράγμα. Α, τέτοιο είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούμπα τα προπονητικά.
3: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
2: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
3: Yes! Taiwo Awoniyi and it's 3-0.
2: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Μάλιστα, αυτό ήτανε.
1: Yes.
0: Το σποτάκι.
1: Όταν ο κόκκινος,
0: ναι,
1: κάθεται με τη μάνα μου,
0: ναι,
1: και κουτσομπολεύουν
0: και κράζουν εμένα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, ναι.
1: Αν τα πάω καλά εγώ με την Τζέννη, όχι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν σου πέφτει λόγος.
1: Και, και η φουκαριάρα η μάνα μου ψάχνει να βρει την αλήθεια από το κόκκινο. Η καημένη. Πάρε ρε, βγαίνει ένα τηλέφωνο να σου πω. Χρειάζεται να μου. Και να ασχολείται ο κόκκινος και να κάνει τον detective. Κατάλαβες. Πώς θα σε κάνει σποτάκι.
0: Εντάξει. Έγινε το σποτάκι πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κακό.
1: Όχι, ήταν καλό, ήταν.
0: Καλό ήταν.
1: Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν. Ναι, δεν ήταν κακό. Ήταν καλό. Έχει μέσα. Τώρα ξέρεις με ποιοι τα έχουν βάλει μαζί σου.
1: Ποιοι?
0: Οι αεξίδες.
1: Οι αεξίδες γιατί.
0: Πώς γυρνάει η τούμπα. Οι αεξίδες.
1: Οι αεξίδες, ναι, γιατί. Ναι.
0: Γιατί δηλώνεις ότι παρότι είναι έτσι, διαφορά το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ, που είναι στο συνέξι.
1: Ναι.
0: Και τώρα πάμε σιγά σιγά στα ρεπορταζιακά.
1: Οι αεξίδες.
0: Ναι.
1: Βρωμάει
0: αυτό
1: όλη,
0: ήθελα να πω.
1: Βρωμάει όλη η Αττική μεθάνιο.
0: Αυτό ήθελα
1: από
0: να πω.
1: Από το φόβο τους.
0: Δηλαδή, η διαφορά από τους 5 πήγε στους 6. Κι όμως.
1: Ναι.
0: Κάτι είδανε, κάτι είδανε.
1: Κάτι ξέρουνε.
0: Κάτι είδανε.
1: Κάτι είδαν στην ομάδα τους.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι χαζί.
1: Έτσι.
0: Από τους 5 πήγε στους 6 κανονικά, θα πρέπει να πανηγυρίζουν.
1: Πανηγύριζε ο Ηλιόπουλος. Δεν ήξερε όμως.
0: Ο Ηλιόπουλος, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι η πλειοψηφία κάτι είδε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Που ναι, δεν του άρεσε καθόλου.
1: Φυσικά δεν πρέπει να του άρεσε καθόλου. Είδα πήγε ένα Μάριν.
0: Ναι. Είδαμε κάποιοι παίχτε να έχουν φτάσει στα κόκκινα.
1: Ο Ρότα δεν μπορεί να περπατήσει από τα σπριν.
0: Το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη όλη τη χρονιά.
1: Έτσι.
0: Έβγαλε όλη τη σεζόν με Μουκουντή Ρέλβας. Όλη τη σεζόν με Ρέλβας. Με Πινέδα Μάριν.
1: Τώρα...
0: Όλη τη σεζόν με τον Ρότα να μην βγαίνει ποτέ.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει,
0: ναι,
1: η ΑΕΚ.
0: Τι σε θυμίζει.
1: Τη μαύρη που σκόνταψε και βγήκε η Βουλάρα πρώτη.
0: Μη με λες τέτοια τώρα και αρχίζω το 69-1. Βάλε σαν
1: πάλι τα ίδια.
0: Μη μου βγάζει το μυαλό το 69-1. Έκανα ένα υπολογισμό χθες και με βρίζουν οι αξίες. Λέω ρε παιδιά, γιατί είναι απίθανο να έρθουν 2 χινάρια την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι. Και μετά την πάρει στην Τούμπα εδώ και
0: είναι απίθανο να κερδίσουμε, να κερδίσω πάω την Άξη Τούμπα, δηλαδή τόσα
1: πίθανο. Δύσκολο είναι, αλλά όχι απίθανο.
0: Ναι, οκ. Okay. Και τελευταία αγωνιστική, εάν είναι στο ένα παιχνίδι να κριθεί, θα τρέμουν κάποια ποδαράκια.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρει ποιο έχει την ψυχοσύνδεση να αντέξει.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό. Ναι. Αλλά από χθες προχθές διαπιστώνω συμπεριλέωση.
1: Βρωμάει μεθάνιο, σε λέω ρε.
0: Να αποδείξουν δεν φοβούμαστε. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Έτσι. Φοβάσει έτσι. Όχι. Συν 6 και τελείωσε.
1: Του πάει που έλεγε η γιαγιά μου μπες μπουτσούκ.
0: Μπες μπουτσούκ του πάει.
1: Ξέρει τι σημαίνει το μπες μπουτσούκ. Μπέστε μέσα στα αυτά. Έχουμε λέξεις καινούργιες.
0: Μπες μπουτσούκ. Πού να μπούμε να κάνουμε translate το μπες
1: μπουτσούκ. Του πάει μπες μπουτσούκ.
0: Ναι, μπες μπουτσούκ τι να πατήσω. Τι γλώσσα. Μετάφραση. Αγγλικά.
1: Τουρκικά είναι.
0: Μπες μπουτσούκ.
1: Μπες μπουτσούκ.
0: Για να δούμε. Μπες.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Εθιστεί μια ώρα την πέρα, άι, ναι.
0: Δεν ξέρω πως είδες και τον Τζακωμό κάτω, γιατί υπάρχει ένταση στην περιραίωση αυτό.
1: Το Λάζαρο.
0: Ναι, με τον Λάζαρο.
1: Έπρεπε να μαλώσει αυτός ο Μπουσάντος με μένα.
0: Γιατί?
1: Να του ρίχνει ένα πινελίκι. Δεν είναι χοντρός ο Γιώβης, δεν σαν χλαμάρα να πούμε.
0: Χοντρό δεν το λες.
1: Δεν είναι φαρδίμεσος.
0: Βασικά δεν υπήρχε
1: τόσο
0: μεγάλος λόγος για να μαλώσουν για αυτό το θέμα. Okay, εγώ υποθέτω
1: και άλλος ο Μουσάτ...
0: δεν ξέρουμε ότι μάλλον έχουν προηγούμενα. Από την προηγούμενη θητεία του Λάζαρου στο Σινάι.
1: Ναι, μπορεί, αυτό φάνηκε, ναι.
0: Ο δημοσιογράφος είναι χρόνια.
1: Όχι okay, δημοσιογράφος.
0: Πώς?
1: Ο Παδοσκάφρος είναι. Τι δημοσιογράφος.
0: Όχι, ρε,
1: τι δημοσιογράφος.
0: Είναι πολλά χρόνια στο
1: Άφια πέτα ρε Πορτασάκη. Ο Παδός είναι.
0: Κάτσε, όλοι οι δημοσιογράφοι τότε είναι ο Παδός.
1: Έτσι μιλάει, άμα είναι δημοσιογράφος. Ο Παδός είναι τώρα, δημοσιογράφος είναι.
0: Τους πήγε...
1: Αν το πει δημοσιογράφο, μπορεί να σε πλακώσει τον πινελίκι.
0: Εσύ ο άνθρωπος κάνει ρεπορτάζ 25 χρόνια, όπως κάνουμε εμείς εδώ.
1: Βρε, οπαδί είστε.
0: Εντάξει, είμαστε οπαδί, ναι, αλλά δεν είναι μόνος.
1: Αν πάτε δημοσιογράφο, όλοι οι
0: δημοσιογράφοι. Ρε Σιντίνο, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Ο Μήνος τι είναι ο Μήνος.
0: Ο Παδός.
1: Τι σχέση έχει με τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, δημοσιογράφος ο Παδός. Όλοι. Παίζουμε ένα που δεν είναι.
1: Ποιο?
0: Ένα που δεν είναι.
1: Αυτό λέμε.
0: Όλοι.
1: Αφού
0: βλέπει, έχουν στηθεί εκπομπέ, παίρνει ένα δημοσιογράφο από κάτω, βάζει στάφα.
1: Δεν είναι χοντρό.
0: Είναι Πάοκ, είναι Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι χοντρό.
0: Και μιλάει για την ομάδα του.
1: Δεν είναι χοντρό ο Γιώβης. Τι είναι, αδύνατο είναι. Δεν έχει περιτά
0: κιλά.
1: Δεν έχει μάγουλα. Τι είπε δηλαδή ο Χριστό. Στο λόγο δεν έχει σταματήσει την μπάλα και είναι στεγνό.
0: Εδώ τώρα τον μπε μου ζούξε στη σημαίνη μου λένε μισό πέντε.
1: Που να ξέρετε.
0: Θα κερδίσει ο Πάοκ πέντε μισό. Τους πήγε 5,5 λέει τον Μπες Μπουτσούκ.
1: Μπες Μπουτσούκ σημαίνει φόβος. Τους έπιασε ευκόψιμο από το
0: πώς
1: φόβο.
0: Πώς το γράφεις τον Μπες Μπουτσούκ. Είναι πώς το γράφουμε παιδιά. Αλλά πήγαν, έκαναν τρασλέι τα παιδιά και λέει τους πήγε 5,5.
1: Δεν ξέρετε.
0: Μήπως καμιά έκφραση εποχής.
1: Καμιά τουρκική.
0: Πώς αυτή... λέμε εμείς 6-7. Μήπως εκεί τότε κανένας, εποχή ήταν 5,5.
1: Κανένας πόντιος, αγριοπόντιος που ξέρει και τουρκικά. Και ποντιακά μαζί να μας τα εξηγήσει.
0: Ναι, εμένα είναι ποντιακά και δεν είναι τουρκικά και ψάχνουμε εμείς τζάμπα τόση ώρα. Εκτός αν είναι κάτι αυτό το 5,5, αν είναι το παλιό 6-7.
1: Λοιπόν, ναι. που είναι τώρα 55, 50, 60, 45. Ναι. Είχαν γιαγιάδες που τους έλεγε θα σε πάει μπες μπουτζούκ. Εγώ το έχω ακούσει πολύ.
0: Πού το σενάριο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην ΑΕΚ, το έχει σκεφτεί?
1: Ποιος?
0: Το σενάριο.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: μέσα στην ΑΕΚ, το έχει σκεφτεί? Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει μέσα
1: στην ΑΕΚ. Είναι. Εσύ μπορεί να φας τρία μέσα στο Καραϊσκάκι. Τι πάνε
0: πολύ πιθανό.
1: Ή να βάλεις τρία. Σενάρια πολλά.
0: Άρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι μικρασιάτικο. Οι παππούδες μας τα λέγανε, ρε. Πέσουνα.
1: Ποιος το λέει
0: αυτό? Το μπες μπουτσούκ.
1: Μπες μπουτσούκ δεν λέγανε. Τι σημαίνει?
0: 6-7 της εποχής ήταν. Άστο. Άμα είναι 5,5 κάτι τέτοιο θα λέγανε.
1: Άστα, ρε, δεν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Καμιά γιαγιά που είχατε, ρε, που σας έλεγε τέτοια.
0: 2-0 στο 30 θα είναι το ΑΕΚ Πανέκο. Σιγά, χαλάρωσε. Ωραία,
1: πάτα. Τη λέξη χαφίφης τι σημαίνει?
0: Άντε πάλι χαφίφης.
1: Χαφίφης, γράψε.
0: Παμπινιώτη.
1: Γράψε. Η λέξη χαφίφης τι σημαίνει?
0: Τι είναι ο χαφίφης?
1: Χαφίφης.
0: Τίποτα δεν θα είναι ο χαφίφης.
1: Ωραία, πάτε. Χαφίφης.
0: Όρος χαφίφης προέρχεται από τη λέξη χαφίφ που σημαίνει ελαφρύς. Ωραίο το χαφίφισε.
1: Χαφίφισε.
0: Ρε χαφίφι.
1: Έχω εγώ. Πολλά... Σελέμι, γράφει.
0: Ελαφρόμια.
1: Σελέμι.
0: Σελέμι το λέγαμε. Βρε σελέμι, το λέγαμε εμεί.
1: Τι σημαίνει η λέξη σελέμι?
0: Σελέμι. Μπαμπινιώτη, ακού.
1: Τι να κάνει, μπαμπινιώτη.
0: Σελέμι. Σελεμιάζω, σελεμίζω. Ο όρο σελέμι είναι μια λαϊκή παλαιότερα που χαρακτηρίζει τον τεμπέλη. Τον ακαμάτι. Ρε σελέμι.
1: Σελέμι.
0: Ρε χαφίφι.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη μα.
0: Άρα σελέμι και χαφίφι τα βγαλε. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, πέσω εννοώ, μιλάω πεντακάθαρα τουρκικά. Μπορεί να έχει άλλη έννοια, άλλη έκφραση. Είναι αυτό 5.5.
1: Σήμερα
0: ο Πόντιος και Αριανός. Γελάει εδώ το φιλαράκι μας. Σου λέω, μάλλον είναι το σύγχρονο τη εποχή.
1: Το λέγανε για φόβο. Το πήγε μπες μπουτσούκ.
0: Κοινό τα έκανε πάνω του.
1: Τα έκανε πάνω του. Ναι, μάλλον. Ναι, ναι. Αυτό είναι η μετάφραση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα είχε δει ένα Τούρκο.
0: Α, βγει ο Λάζαρος να πήγε τον έδρε.
1: Είχε μαλώσει με ένα Τούρκο.
0: 1,5 μέτρο η γιαγιά Ζαμπέτα.
1: Ναι, ο άνθρωπος ήσυχο.
0: Ήσυχο, τον έκανε 3-2.
1: Ταβέρνα ο Δίας. Εκεί δίπλα σε εμά και η ταβέρνα ο Δίας. Και δούλευε ο Φουκαράς.
0: Ξέρεις τι πιστεύω, είναι αυτό που σε κάνει. Αυτό είναι.
1: Είναι δυνατό.
0: Πώς λέγαμε, σε κάνει 3-2. 3,5. Μπορεί αυτό το 5,5 να σημαίνει ότι έκανε μπες μπουτζούκ.
1: Άρπισε τον ανθρωπάκο να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ήσυχος άνθρωπος. Οι Τούρκοι είναι ήσυχοι άνθρωποι, ρε, οι πολίτες.
0: Οι Τούρκοι είναι όπως είμαστε εμείς.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Όπως είμαστε εμείς. Κυριολεκτικά όπως είμαστε εμείς. Είναι λίγο πιο πονηροί, λίγο πιο πονηροί, αλλά είναι όπως εμείς ακριβώς. Ο λαός, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Όποιος πάει στην Τουρκία, απλά θέλουν οπωσδήποτε να σε διπλαρώσουν, να κερδίσουν κάτι κατευθείαν. Η πρώτη του σκέψη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Η πρώτη σκέψη να σε διπλαρώσουν, να σε φάνε κατευθείαν.
1: Να σε φάνε κατευθείαν, ναι.
0: Αλλά είναι όπως εμείς, τέτοιο στήλο.
1: Λοιπόν, ασχημάντρες, ε.
0: Καλά, δεν είναι το δυνατό τους. Αλλά είναι κάποιοι Τουρκαλάδες που είναι παιδαράδες, όπως και εδώ.
1: Λοιπόν, ασχημάντρες, ε.
0: Καλά, δεν είναι το δυνατό τους.

0: καρτέλου. Τι να λέει. Δεν τον είχα τον άνθρωπο, τώρα και εγώ είδα.
1: Τον πρόσβαλε τον.
0: Ποιον?
1: Τον παίχτη.
0: Εγώ πιστεύω τώρα αυτή είναι κρίση δικιά μας. Ότι κάτι έπαιζε και από προηγούμενα χρόνια μεταξύ τους. Κάτι όταν
1: είχε. Υπεχόντα και τι έγινε με τον Υπεχόντα. Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Χρυστοδουλόπουλος δεν λέει μόνο για την ΑΕΚ, το ίδιο έκανε και για τον Μουκουντή. Καλά, και τι πονοείτε, παιδιά, ότι ο Χρυστοδουλόπουλος, δηλαδή τι. Γιατί δεν λέει για τον Ροντινέ, α πούμε, και για άλλους παίχτες λέει. Μάλιστα. Ρωτήσουμε. Νικόλα, καλημέρα. Επειδή αυτό που είπε ο Ραπ το λέει η γιαγιά μου, έχει την έννοια αυτό που λέμε εμείς. Του πήγε τρεις και μία. Μπράβο.
1: Α.
0: Το βρήκαμε.
1: Α, ναι, είναι. Ναι.
0: Μπες Μπουζούκ, του πήγε τρεις και μία.
1: Ναι.
0: Ήρθε εδώ και τα κακάρωσε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του πήγε τρεις και μία που λέμε. Ναι, ναι. Οκ, το λύσαμε, παιδιά.
1: Ξεφύγαμε το χρόνο.
0: Πάμε break. Επιστρέφουμε για τα ρεπορταζιακά. Έχουμε ευχάριστα μαντάτα στα θέματα του ΠΑΟΚ, τα αγωνιστικά πλέον. Πάμε.
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Η Arsenal εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, επικρατώντας τη Ατλέτικο Μαδρίτη με 1-0 στο Emirates, χάρη σε γκολ του Σάκα στο 45. Η ομάδα του Λονδίνου περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της απόψινής ρεβάνς στις 10 ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της στην αναμέτρηση της 30ης Μαΐου. Στην εγχώρια δράση, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον ντέρμπι των play-off κόντρα στον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να ανεβάζουν στροφές στις προπονήσεις. Στον αντίπατο Άρης μετρά μια σημαντική απώλεια καθώς ο τερματοφύλακας ο Κράτης Διούδης υπέστη κάταγμα στο μετακάρπιο και τίθεται εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο μπασκετικό προσκήνιο, η αυλαία των προημιτελικών της Basket League ανοίγει απόψε στις 7 με την αναμέτρηση Περιστέρη ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης αναμένει τη δική του σειρά κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, στον Ηρακλή οριστικοποιήθηκε η παραμονή της Ζόρα Λούκιτς στο μπάγκο της ΚΑΕ μέχρι το 2027, την ώρα που ο Εραστέχνης καταγγέλει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του συλλόγου. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στην Γυρολίγκο που μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο ΑΚΑ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει και αυτό το εισιτήριο για την τελική φάση. Την ίδια ώρα η Ζάλγκυρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης της ημέρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη κίνηση διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τα έργα του flyover προκαλούν έντονο μποτιλιάρισμα, ενώ προσοχή χρειάζεται στον κόβο Πηλέας λόγω των νέων ρυθμίσεων στην αερογέφυρα της οδού John Kennedy. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πόλης, ειδικά στη Τζιμισκή, την Εγνατία και τη Λαγκαδά, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Σας προτείνουμε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές από την παραλιακή ή την εσωτερική περιφερειακή για πιο ομαλή μετακίνηση. Καλή σας συνέχεια και καλούς δρόμους.

Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Jumbo. Άνοιξη.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερδε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
0: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για σας. Γιατί για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, φίλες και φίλοι. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Στα 49 μετά τις 9, καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 και να πάμε λίγο στα πιο έτσι αγωνιστικά. Γιατί μπαίνουμε στην πιο καυτή εβδομάδα.
1: Καυτή?
0: Καυτή γιατί κρίνονται όλα.
1: Τι καυτή? Α, δηλαδή για το Σαββατοκύριακο λες.
0: Όχι μόνο για Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα πάλι έχουμε βόλυμη, θα έχουμε τέτοια μέρα.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Τι ώρα?
0: Κυριακή. 7.30 τέλος. Ίδια ώρα όλα τα μάτς.
1: Ναι.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
1: Ναι.
0: Σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος.
1: Ναι.
0: Κρίνεται το.
1: Και μετά τι κάνουμε εδώ?
0: Μετά λίγες μέρες έχουμε αγρανάπαυση.
1: Πάει η χρωματικότητα.
0: Και ξεκινά το Μουντιάλ. Όχι, δεν πάει με χρωματικότητα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε εδώ μεταγραφές, ανακοινώσεις, αλλαγές σε σχήματα.
1: Έλα,
0: θα έχει πολύ πράγμα, ρε.
1: Θα έχει.
0: Πολύ παραπάνω. Μας ξεκινάνε αρχές Ιούνιου και τα μουντιαλικά μας. Μέχρι να τελειώσει ο Μουντιάλ ξεκινούν τα προκριματικά. Θα έχουμε, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ πράγμα. Πολύ
1: ναι,
0: πράγμα
1: ναι.
0: Θα έχουμε.
1: Φοβάμαι το κενό.
0: Φέτος δεν θα έχει καθόλου κενό.
1: Ναι.
0: Φέτος, αν και να ξέρεις, εγώ το από πέρσι το κατάλαβα με τα TikTok και με αυτά όλα τέλος
1: πάντων.
0: Ναι, ναι, σωστά, ξέχασα, ναι.
1: Όχι.
0: Ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις μεταγραφές. Ο κόσμος θέλει να ακούει ονόματα, ονοματολογίες, μετά έτσι.
1: Λες.
0: Δεν λέω, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω, έτσι.
1: Αν η ομάδα του είναι να πούμε φραγκάτη.
0: Όλες οι ομάδες. Ναι. Γιατί και μη φραγκάτες παίρνουν, ρε παιδί.
1: Έλα μου, πια παίρνει. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι.
0: Να σε πω ό,τι θες.
1: Ο Ηρακλειδέας και ο Αργιανός θα είναι.
0: Ο Ηρακλειδέας.
1: Ναι, θα είναι ο Ηρακλειδέας.
0: Ο Ηρακλειδέας, αν θα είναι.
1: Θα περιμένει δηλαδή.
0: Στον Ηρακλή, ας πούμε, εκτός από τα μεταγραφικά, τα ναι. προπονητικά, όπου ναι. δεν έκανε του ματσάρι για να είναι το μπαμ του
1: καθενός. Πώς θα κάτσει ματσάρι, δεν το ξέρεις ότι μόλις δει τα λούκια τα.
0: Δικαιώθηκε.
1: Τι να, σοβαρός άνθρωπος ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: Πόσο λέει? Ένα.
0: 5-10. Λάθος. Ναι. Λάθος. Για να σου πω τώρα, ψέματα. Λάθος είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το μπανίζω εδώ πέρα. Είναι λάθος το 5-10. Όπως και το 7 του Παναθηναϊκού. Αυτές είναι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τις είδαμε προχθές.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, όταν δίνει ένα 50 στον Άσο,
1: ναι.
0: σημαίνει ότι είναι 3-0 το μάτς. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν αγοράζω εγώ ένα 50, σημαίνει ότι το μάτς
1: θα. Πόσο θα το έδινες εσύ δηλαδή?
0: Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ένα 80-90.
1: Ένα 80-90.
0: Βέβαια.
1: Το κίνητρο δεν μετράει. Για τον Μπουκ. Το κίνητρο.
0: Σαφώς μετράει το κίνητρο. Άντε, αφού μετράει το κίνητρο, γιατί μου δίνει τον Ολυμπιακό ένα 70 και 5-10 τον ΠΑΟΚ? Δεν έχει κίνητρο ΠΑΟΚ. Το ίδιο ακριβώς κίνητρο έχει. Ακριβώς το ίδιο κίνητρο.
1: Μάλλον είδε το πρώτο ημίχρονο Μπουκ.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα και λέει μήπως. Ναι, εντάξει.
0: Λέει μήπως εδώ τώρα δεν είναι, έχει τις στιγμές μαζί.
1: Δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ.
0: Δεν υπολογίζει. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει από τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Παίξαν 4 μάτς, 3 νίκες και μια ισοπαλία.
1: Δεν κάνει λάθος ο Μπουκ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός και Άκη και να μην
1: όχι,
0: κάνει.
1: Ρε, ας τα αποτελέσματα. Από πριν λέω.
0: Έχει κάνει ξεκάθαρα λάθος φέτος.
1: Κάνει λάθος.
0: Όλη τη χρονιά έχει κάνει λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Που σε ένα πρωτάθλημα δεν έβλεπε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι ανώτερος των άλλων όπως ήταν πέρσι. Και που τον είχε ένα 60-70 όλο τον χρόνο.
1: Το πλοίο του Δωράκη είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι το πλοίο του Δωράκη.
1: Καραντίνα στο Κρουαζιερόπλοιο.
0: Άλλο. Ένα Κρουαζιερόπλοιο υπάρχει.
1: Και πότε κινδυνεύουμε από τον Χανταϊό. Τι είναι αυτό? Άλλο είναι αυτό.
0: Άλλο.
1: Χανταϊό.
0: Τι είναι? Έχει γίνει θέμα
1: τι
0: τώρα.
1: Είναι ο Χανταϊός?
0: Αυτός ο ιός χαντακώνει, αφού το λέει Χαντά.
1: Καραντίνα στο πλοίο.
0: Είναι σε ένα ολόκληρο κρουαζιερόπουλο,
1: ναι.
0: Είναι σε καραντίνα αυτό συγκεκριμένο.
1: Μόνο αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό. Έχουν φύγει από τη ζωή 3-4 ήδη.
1: Με στο πλοίο.
0: Με.
1: Ναι.
0: Και τώρα φοβούνται.
1: Τι φοβούνται?
0: Μην έχουν κάποια ίωση, κάποιο ιό και.
1: Άσου εκεί να περιπλανούνται.
0: Να περιπλανούνται, αλλά υπάρχουν και υγιείς άνθρωποι μέσα στο καράβι. Θέλουν να βγουν, αλλά φοβούνται να τους βγάλουν τώρα στη στεριά.
1: Ναι.
0: Και γίνεται να το έχουν εκεί. Πρέπει να πάει κάποιος θαραλέος.
1: Να τους πετάξει και από το ελικόπτερο να φάνε.
0: Να πάει κάποιος θαραλέος γιατροί.
1: Σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Ναι, είναι με τον Μπόι.
1: Ο Μπόι ποιος είναι, ο
0: Τρεπέγγλου. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όχι το Ρεπέγγλου.
1: Μπόι, τον φωνάζουμε τον.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ο Μπόι. Ποιος είναι ο Μπόι?
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Μπόι λέγεται. Τούτο το Μπόι.
0: Τούτο το Μπόι.
1: Τούτο το Μπόι.
0: Πόι.
1: Πόι, ρε, όχι Μπόι.
0: Πόι, ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Είπαμε, μπαίνουμε στην τελευταία. Στο τελευταίο καυτό. Πόσο έχουμε σήμερα, 6-7. 17 τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Πόπο, κρίμα.
0: Και θα πάμε σε ένα finish πολύ ζώρικο με, σε μια εβδομάδα σε 8 μέρες 3 μάτς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι τώρα εδώ η διαχείριση, η κόπωση ίσως να εμφανιστεί σε κάποιες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ίσως εμφανιστεί γιατί δεν είναι ένα μάτς αν μια εβδομάδα ή σε 15. Στα του ΠΑΟΚ είχαμε θετικά μαντάτα χθες.
1: Και τα μαντάτα τα θετικά.
0: Το Χατσίδι τον περιμέναμε ούτως άλλως, δεν ήταν κάτι σοβαρό.
1: Σιγά τον παίχτη.
0: Γιατί σιγά τον παίχτη, ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Γιατί σιγά δεν λίγο βοήθησε ο Χατσίδης φέτος.
1: Εντάξει,
0: βοήθησε. Μπήκε ένα 19χρονο μέσα παλικαράκι, τον βάλα να κολυμπήσει στα βαθιά. Δεν κολύμπησε.
1: Όχι.
0: Όταν τα παστέλων άλλα έλεγε εδώ.
1: Ότι δεν κολύμπησε. Πήγε να κολυμπήσει και μετά τον βάλα μπρατσάκι να πούμε.
0: Α, τον βάλα μπρατσάκι. Λοιπόν.
1: Παίχτη σε... άκου να δει.
0: Ναι.
1: 19χρονο που δεν μαρκάρει, άσε με τώρα.
0: Θε μαρκάρει με εσύ.
1: Καταρχήν, α το επιθετικό κομμάτι, μπορεί η ομάδα να μην τραβήξει τα λεπτά. Δεν μπορεί να πα στη Φιλαδέλφια και να μην μαρκάρει.
0: Καλά, στη Φιλαδέλφια, εδώ τώρα
1: δεν μπορεί να πα στη Φιλαδέλφια. Είναι 19 χρόνια.
0: Με σένα και με όλου.
1: 19 χρόνια, μην μαρκάρει.
0: Στη Φιλαδέλφια είχαμε ένα Βατερλό, είχαμε ένα τιτανικό, ένα ναυάγιο.
1: Και
0: εγώ θα πω από το 19χρονο να σηκώσω όλη την ομάδα.
1: Όχι,
0: όχι, δεν πάει.
1: Να του πει, κοίταξε να δει.
0: Όταν όλοι. Οι παιχταράδες, οι ηγέτες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Δεν μπορεί,
0: θα ρίξω το βάρος σε ένα
1: δεκαετία. Δεν μπορεί να έρχεται ο Ζήφκοβιτς πέμπτος.
0: Όχι, δεν πέμπτος, μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Στην άμυνα πέμπτος, να πετάει στόπερο ο τρίτος, ο μπάκο δεξής.
0: Ποιος διεσώθη και... στη Φιλαδέλφια, πες μου έναν.
1: Τι ποιος διεσώθη.
0: Και εσύ μου λες τώρα για το 19χρονο.
1: Δεν μπορεί να μην μου μαρκάρεις.
0: Ο οποίος βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει: Παιδιά, δεν ήταν να μπει έτσι ο Χατσίδης. Δεν ήταν έτοιμος. Το παιδί το βάλαμε να κολυμπήσει. Ξαφνικά ο πρώτος μας τραυματίζεται. Τραυματίζεται ο δεύτερος.
1: Δεν ξέρω.
0: Και για δύο μήνες παίζει βασικός ο Χατσίδης.
1: Μου πες για το Χατσίδης, σου απαντώ.
0: Anyway, εσύ γενικώς τους μικρούς τους αποπαίνεις πολύ άσχημα. Δεν μπορείς να τους βοηθήσεις έτσι. Μόνο κακό κάνεις.
1: Και τι είμαι εγώ, μάνατζερ, να τους βοηθήσεις.
0: Πρέπει να σε μάνατζερ.
1: Και δεν το βοηθήσω.
0: Πρέπει να σε μάνατζερ.
1: Γιατί δεν το βοηθήσει.
0: Δεν σου πρέπει να βοηθήσει. Να κάνει σωστή κρίση.
1: Αν
0: δεν περιμένει από το 18χρονο να σηκώσει όλη την ομάδα που η ομάδα όλη κυνηγείται.
1: Περιμένω το, όταν.
0: Αν είναι σαν να μου λες μια οικογένεια, έτσι εσύ ο μπαμπάς και έχει ένα πιτσίρικο 5, ένα 7, ένα 8 και περιμένει από τον 5χρονο να σα σώσει όλου.
1: Όχι.
0: Αυτό με λες.
1: Μην μπαίνει.
0: Μην αφού μπαίνει στη μάχη.
1: Μην παίξει.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι.
1: Μην παίξει. Δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Ζήνη έξω αριστερά από center forward. Να μου κάνει πυροπλία και εσύ να περπατάς.
0: Μόνο ένας θέλει που έπαινε ο Ζήνη.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Τακτικά τα ξέρεις. Καλύτερα τα ξέρεις. Τακτικά. Δεν φταίει μόνο ο ένας που είναι εκεί.
1: Ο Χατζής.
0: Άμα σε βάλουν στη μέση δύο, σε διέλυσαν.
1: Αυτό λέω. Δεν γύρισε πίσω να γίνω δεύτερος στους δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο Χατσίδης έκανε ατομικό χθες. Το περιμένουμε. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι έτοιμος να είναι στην αποστολή. Γιατί το ξέρει πίσω. Αφού έπαιζε και αυτός με πρόβλημα έπαιζε τόσο καιρό. Απλά έπρεπε να παίζει.
1: Τι πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα στο πόδι.
1: Τι πρόβλημα.
0: Επί τώρα συγκεκριμένα δεν το έχω να σου πω ακριβώς.
1: Πού να σου πούνε εκεί.
0: Όχι, για χαρά το λένε. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δικό μου είναι το φάουλ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το ξέρει ότι πίσω από τον Ζήφκοβιτς προχθές στην Τούμπα δεν είχα άλλη αλλαγή. Δεξιού εξτρέμου.
1: Το ξέρω, αφού ξέρω.
0: Αυτό σου λέω. Άρα ας έχω το Χατσίδι για 10 λεπτά, 15 μου χρειαστεί.
1: Να μαρκάρει.
0: Η είδηση είναι ότι ξεκίνησε πολύ πιο γρήγορα. Την επιστροφή του ο Γιακουμάκης.
1: Σιγά και τι έγινε.
0: Τι σιγά και τι έγινε.
1: Γερεμέγεφ έχω.
0: Τώρα που πεις Γερεμέγεφ θα πάμε λίγο σε κάτι στατιστικά. Έτσι, κάποιους τους χαλάει να τα αναφέρουμε, αλλά αν ήταν κανένας άλλος παίχτης.
1: Ή αλλάξατε γιατρό και το κάνει γρήγορα καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ο ίδιος μπορεί να. Ο Γερεμέγεφ, ο Γιακουμάκης.
1: Είναι καλός οργανισμός.
0: Εξήγησα και χθες. Έδωσα εγώ χθες το πρωί την είδηση που έλειπες. Ότι ο Γιακουμάκης θα ξέρετε είναι πολύ πιθανό να τον δούμε. Και το απόγευμα επαληθεύτηκα διότι βγήκε η είδηση ότι έκανε ατομικό. Ήτανε πολύ καλά. Θεωρώ ότι ο Γιακουμάκης πολύ πιθανό, εάν κάνει ολόκληρο προπόνηση μέχρι Πέμπτη Παρασκευή, να μπει στην αποστολή για τον Ολυμπιακό.
1: Τα φτιάξε τα χάφου εκεί που περπατάνε, και άστο Γιακουμάκη.
0: Τα χάφου από το 20-30% με τι θα είναι 50%.
1: Περπατάνε τα χάφου.
0: Δεν έχει καταλάβει
1: εκτός
0: τώρα,
1: του Ζαφύρι.
0: Εκτός
1: του Ζαφύρι.
0: Οι άλλοι περπατάνε.
1: Ο κύριος Κωνσταντέλιας και ο κύριος Μεϊτέ σαν τρίτος περπατάγαν στα μαρκαρίσματα.
0: Λοιπόν, σε κάθε
1: με
0: περίπτωση.
1: Με 4 εναντίον ενός παιχταράς, πάσα καταπληκτική παιχταράς. Όταν χάνει την μπάλα, κύριε Κωνσταντέλια, μαρκάρουν στην Ευρώπη.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: ναι.
0: Επειδή η εβδομάδα που ακολουθεί θα είναι γεμάτη,
1: έτσι.
0: Έχω την εντύπωση και δεν γίνεται ο Γερεμέγερ να βγάλει 3-90 λεπτά.
1: Τι θα πάθει, κατάθλιψη θα
0: Κυριακή,
1: πάθει.
0: Κυριακή,
1: ναι.
0: Τετάρτη, κύριε. Δεν θα έχει την ίδια
1: απόδοση. Το βλέπεις ότι είναι.
0: Δεν θα έχει την ίδια απόδοση.
1: Στο πάμε, ρε,
0: αν δεν πάρει κάποιες ανάσεις.
1: Αν θέλει και ανάσεις.
0: Υποθέτω.
1: Πόσα μάτς έπαιξε δηλαδή.
0: 17.
1: Πόση ώρα έπαιξε τα 17 μάτς.
0: 1000 λεπτά.
1: 1000 λεπτά.
0: Ναι.
1: 1000 λεπτά περπάτησα εγώ με 5 σωλήνες.
0: Εσύ δεν θα περπατούσες λεπτά περπά.
1: Σόπα ρε καλέ. Οι άλλοι,
0: αυτό πρέπει να πω βρε άνθρωπε, άφησέ με να ολοκληρώσω μια είδηση.
1: 70 μάτς οι ίδιοι είναι.
0: Μες στη Μύρλα εσύ.
1: Περπάτησε λέει.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου ίδιοι. Την είδα την Άσα από τον προηγούμενο δίμηνο.
1: Την Bayern.
0: Που έκανε Bloom.
1: Την Bayern.
0: Την Bayern.
1: Η ίδια δεκάδα.
0: Η ίδια δεκάδα. Την Άσα την είδα από κανένα Μπλουμ και τώρα που επέστρεψαν Φορτσάτη ξαναπήρε τα πάντα.
1: Είδα πρέσινγκ να κάνουν εγώ.
0: Είδε. Ακριβώ. Του
1: είδα πρέσινγκ να κάνουν. Δεν είδα καμιά ελληνική ομάδα.
0: Ρε, άνθρωπε, να κάνει πρέσινγκ. Αυτό που θέλω να πω. Μέχρι γανιά θε να του κράζει όλου, ρε φίλε. Θε να του κράξει. Λοιπόν, άσε να πω αυτό που θέλω.
1: Δεν έκραξα μόνο.
0: Όλους.
1: Ποιον έκανε.
0: Γερεμέγεφ, Γιακουμάκη, Ζαφύρη, Χατσίδη.
2: Εκατόν 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να προλάβει, γιατί είδα άρρωστος ο Γερεμέγιο και δεν είχαμε center for. Και παθαίνει θλάση.
1: Ναι.
0: Τα εξήγησαν, υπάρχουν εξηγήσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Απλά εσείς ακούτε αυτά που θέλετε να ακούσετε.
1: Και τι θέλουμε να ακούσουμε, τι.
0: Δεν ήθελες λεπτομέρειες.
1: Ναι, λεπτομέρειες.
0: Πάρτες.
1: Ναι.
0: Πάρτε τις λεπτομέρειες. Ορίστε που λες σκοταδισμό δεν έχω. Σα είπα ακριβώς τις λεπτομέρειες.
1: Πότε τις
0: για μάθαμε. Το θέμα του Γιακουμάκη.
1: Σήμερα τις μάθαμε.
0: Όχι, τις μάθαμε σήμερα. Έχω, τα έχω πει εδώ και μια φορά.
1: Υπάρχει σκότος τώρα με τον Παπαμιμίκο.
0: Τέλος πάντων.
1: Α ελπίσουμε. Α ελπίσω.
0: Θα στρώσουμε αυτά.
1: Του δίνω 10 μέρες διορία.
0: Γερεμέγεφ.
1: Γερεμέγεφ.
0: Αν ήταν κανένα άλλο, θα είχαμε κάνει ύμνου εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ, εάν βάλει ένα γκολ ακόμα στα τρία.
1: Εναπομείνοντα μάτς.
0: Τρία εναπομείνοντα μάτς. Θα έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα τον Μπρίγιοβιτς. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Ο Πρίγιοβιτς ήταν προδότης, ρε.
0: Ο Πρίγιοβιτς, λοιπόν.
1: Προδότης,
0: όταν,
1: ρε.
0: Όταν ήρθε ο Πρίγιοβιτς, άσε τώρα θέλω να σου κάνω. Όταν ήρθε ο Πρίγιοβιτς το Γενάρη, στα πρώτα του 20 παιχνίδια που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ τότε, έβαλε 10 γκολ και είχε μία assist.
1: Και μετά περπάταγε.
0: Ναι.
1: Και μετά την είδε γκολ.
0: 141 λεπτά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο Γερεμέγεφ στα πρώτα του 17 παιχνίδια, όχι 20, έχει 9 γκολ και 3 assist.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και πιο συμμετοχικό.
1: Βέβαια είναι. Ο άλλος λέει: φέρε μου την μπάλα μέσα να σκοράρω.
0: Βγείτε ή απαντού αυτοί που θέλετε να κράζετε και καλά ότι όλες οι μεταγραφές γίνονται με λεφτά, γιατί αλλιώς είναι αποτυχημένες, και πείτε τα δικά σας. Εγώ σας λέω την εικόνα του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Πολύ συγκεκριμένα, πολύ τακτοποιημένα, πολύ ζυγισμένα. Ένα γκολ ακόμα και έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα από τον Πρίγκιπα που τον είχαμε θεό εδώ.
1: Τον είχατε
0: θεό και χωρίς να μαρκάρει.
1: Γιατί είχατε δει, ήσασταν τα γάρια.
0: Αυτό λέμε, ντε.
1: Και σωστά τσακώθηκε η Ρουμάνα. Σωστά τσακώθηκε.
0: 100 γεύματα τον έκανε και αυτόν. Ναι. 100 γεύματα τον έκανε για να τον συγκρίνει.
1: Πρίγκιπα από πού είναι.
0: Πρέπει να μαρκάρει.
1: Από πού είναι ο Πρίγκιπα.
0: Σέρβος.
1: Μπλέκεις με σέρβο τώρα.
0: Σέρβος, γιατί.
1: Σέρβο με το
0: σέρβο.
1: Έχει και ένα 67 σέρβο.
0: Έχω και ένα εσωτερικό.
1: Μπλέκει με το σέρβο, πριν τον πελάσου.
0: Εντάξει. Ο Πρίγκιπας, ο οποίος, αν θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί τον έχουμε θεοποιήσει.
1: Ποιος, ο Πρίγκιπας.
0: Τα νούμερα του την ναι, έκανε μόνο το σοπάο.
1: Προδότης τώρα
0: τον Τεμπέλη. Στην Πολωνία και αλλού έβαζε. Έλα, τον Τεμπέλη. 7, 9, 10, 8 γκολ.
1: Περπάταγε εκεί στο σημείο του πέναλτι, φέρε μου την μπάλα.
0: Πέτυχε σε καλό βαθμό τον Λουτσέσκου.
1: Ήταν πεδαρά, έβαζε πλάτη.
0: Ήταν και το timing.
1: Έβαζε πλάτη τον στόπερ, αν ήταν καλό πασέρο άλλο από την άλλη μεριά, Πρίγκιπας. Μεγαλύτερο παιχταρά σέρβο που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, center for, ήταν ο Μίλαν Τζούρτζεβιτ.
0: Γουστάρι τώρα, Μίλαν, έτσι.
1: Βέβαια, γουστάρι.
0: Παιχτάρα, φίλε.
1: Υπάρχει παιχτάρα σαν τον Τζούρτζεβιτ. Τον είχατε με τον Βουλινό.
0: Καλά, έκανε και εκπομπέ μαζί του, γι' αυτό τώρα τον έχει λίγο συμπάθεια παραπάνω.
1: Τον είχατε,
0: αλλά ήταν.
1: Τον είχατε απλήρωτο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Τον είχατε απλήρωτο με τον Βουλινό. Πρώτο σκόρε πρώτου γύρου.
0: Μίλαν Τζούρτζεβιτ, ωραίο.
1: Ο μεγαλύτερο center for παιχτάρα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ποιο πρίγιο πιστά.
0: Αλλά τώρα εντάξει, επειδή κάνατε εκπομπές, για όσους δεν γνωρίζουν, έχουν κάνει εκπομπές.
1: Όχι.
0: Πότε κάνατε, το 2003, 2004, ναι, πριν ναι, από καμιά 20 ναι, ναι. χρόνια και
1: βάλε. Έπαιρνε την μπάλα, τρίπλερνε.
0: Δυνατός, είχε και τέχνη, είχε και σούτ, είχε και δύναμη.
1: Και άμα πλακωθεί και με τον, πώς το λένε, με τον, πώς το λένε τον άλλο, τον σέρβο, τον σέντερφο, τον Πρίγκιπας.
0: Πρωινό τον έχει.
1: Τον έχει για πρωινό.
0: Δυνατό παιδί ο Μίλαν.
1: Ήρθε μια μέρα.
0: Με την Καλαμαριά.
1: Ήρθε μια μέρα ένα βουβάλι εδώ μέσα να με φάει λάχανο.
0: Α, γι' αυτό τώρα, γι' αυτό αρχίζει το σπαντουλάρισμα τώρα.
1: Με το να χέρι το σήκωσα πάνω. Άσε ρε φίλε τώρα. Πρίγιοβιτς και Μίγιοβιτς. Σαν τον Τζούρτζεβιτς παιχτάρα δεν πέρασε. Άστο το παραμύθι.
0: Καλός, καλός.
1: Άμα έπαιζε τώρα ο Τζούρτζεβιτς με τον.
0: Παίζει κόρη του πολύ καλό ποδόσφαιρο στον Πάο. Πεχλήτρια, να ξέρει.
1: Κοιτάξτε, θα την πληρώσετε και τις άλλες κοπέλες κουβαρντάδες όλοι.
0: Όταν έκανε τον Πρίγιο, παστέλναν όλοι μετά τρία γκολ μεσόωρο σε κάθε μάτς χωρίς να μειώσω τον Πρίγιο. Βρε, το ξέρω ο Πάοξης.
1: Τον κάνα τι ήρωα.
0: Βλέπει μόνο ποιος βάζει μπάλα σε γκολ.
1: Και προδότης.
0: Τι προδότης, 10 εκατομμύρια πήρε ο Πάοξης.
1: Ποιος είναι λέει.
0: 10 πήρε.
1: Ναι.
0: Τον πούλησε Μαξ.
1: Ήρθε μετά στο πρωτάθλημα να πούμε.
0: Τον πούλησε Μαξ. Άστο τώρα, μην τον τρως. Σεντερφοράρα, παιχταράς, αλλά όχι αυτό το μυθικό που ο Παοξής τρελαίνεται επειδή δεν είχαμε δει σεντερφορά.
1: Με τον Κουλούρι πήρατε πρωτάθλημα, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παιχτάρα, ρε.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ πήρατε πρωτάθλημα, με τον Κουλούρι να πούμε.
0: 25 γκολ έχει βάλει εκεί κάτω.
1: Πού τα έβαλε.
0: Σε Γκουρλάνη. Πέρσι έβαλε 30 στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία.
0: 30 και τώρα έχει βάλει 25 στα Μιράντα. Και πριν φύγει από την Ελλάδα είχε βγει πρώτο σκορ με τον Ατρόμητο για να σου την πω.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ε, ναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Ο Κουλούρις.
0: Ο Κουλούρις.
1: Πάρτονε. Πάρτονε εσύ, θες του γέρε μέγε.
0: Από κάτι Τσάλοφ και Σαμάτα που είχα φέρει, αν είχα πάρει Κουλούρι.
1: Τι Κουλούρι.
0: Και σε κατάσταση πλέον που είναι έμπειρο, το μυρίζει τον γκολ, δεν είναι πιτσιρίκο. Πάρτον τον είχε 20 χρονών, 21.
1: Ναι.
0: Τώρα στα 29-30 του στο
1: πάρτον.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα, ναι.
1: Πάρτον.
0: Εγώ πάρτον. Θα τον έπαιρνα.
1: Πάρτον.
0: Έλληνας.
1: Έλληνας.
0: 15 γκολ με κλειστά μάτια. Άστο. Εδώ 20 έβαλε με τον Ατρόμητο.
1: Άστο,
0: μα αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Κουλούρι είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Μαχητής να δίνει μάχες και να χώνεται και να βάζει τα γκολ.
1: Φέρτε να κάνετε διαρκείας με τον
0: Πουλούρι. Απλά να σου πω κάτι, τώρα υπάρχει και η φάση. Τώρα σου λέει: εμείς τον είχαμε, τον πουλήσαμε, τον φέρουμε πίσω. Υπάρχει και αυτό.
1: Ενώ τον Γιαννούλη δεν τον πουλήσατε.
0: Γιαννούλης που κονόμησε ο ΠΑΟΚ. Άστο. Έκανε τη γύρα του και τώρα άλλο πράγμα.
1: Μεταξύ...
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει center for σαν τον Κουλούρι, όπως το
1: πες.
0: Σαν τον Γιακουμάκη. Τέτοιο center for θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Να δίνουν ξύλο σαν τις αρκούδες. Να μονομαχούνε, αλλά όταν φτάσει μπάλα εκεί στο κουτί, πάμε να πλώσει το πόδι και να το βάλουν. Αυτό θέλει.
1: Τέτοιο σέντερ φορ.
0: Τέτοιο θέλει. Δεν θέλει Γιώβιτς, Ελκαμπή και Βάργκες. Θέλει άλλο στυλ σέντερ φορ.
1: Θεοποίησανε τον.
0: Όχι, εγώ απλά ανέφερα ότι τα νούμερα του Γερεμέγεφ που τον έκραζε όλο ο Ντουνιάς είναι ισάξια με του Πρίγιοβιτς. Αυτό αναφέρω.
1: Μάλιστα.
0: Με δεδομένα.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, κομψότατο.
1: Τι έχει ο Καντίνας γενέθλια, κρύβει τα χρόνια του.
0: Έχει γενέθλια.
1: Όλοι τα
0: χρόνια. Βάλε το 69 πλην 1, ρε. Βάλ το λίγο. Γιατί βλέπω συνέχεια 68 βλέπω. Συνέχεια στον όνειρό μου.
1: 68.
0: Κλανιούνται. Το Summer of 69, ρε φίλε. Ξεκίναμε Summer of 69, μείον 1 όμως. Θέλουμε να κάτσει μπίλια στο 69, μείον 1, στο 68. Έντινο, ωραία και γίνει κανένα τέτοιο. Ωραία και γίνει κανένα τέτοιο, ρε φίλε. Τι έχουμε να ζήσουμε, να κάτσει μπίλια στο 69 πλην 1. Ε?
1: Θέλεις, ε?
0: Μόνο θέλω. Εσύ θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Ο Τέλης θέλει.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε, που δεν θέλει. Έλα, ρε, που δεν
1: Γιατί
0: θέλει.
1: Γιατί οι ποδοσφαιρικοί θέλανε να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο.
0: Δεν θέλανε.
1: Τι να θέλετε.
0: Ντροπή.
1: Τι να θέλετε.
0: Κομψότατο.
1: Μαζεύεστε εκεί στην καφετέρια και οι ΜΕΙ κάθονται από τη μια μεριά και άλλοι από την άλλη.
0: Μπράβο, ρε, κουλ, πραγματικά. Λέει, Στεφανίδης... μπάλα, λέει, με το φυσικά και βλέπω μπάλα με το τσουβάλι.
1: Με το τσουβάλι, ναι.
0: Έλα, 69-1.
1: Πάρτε τον Κουλούρι.
0: Δώσε και αυτό να μπει στα χαλιά.
1: Πάρτε τον Κουλούρι.
0: Μα το φορ θέλω πάμε.
1: Πάρτε τον Κουλούρι εσεί και άλλα κρατήστε τον Μπακασέτα.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα.
1: Να χαρεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ναι.
0: Ναι, είδα πόσο χάρηκαν.
1: Έβαλε λέει τα γκολ στην Πολωνία.
0: Καλά, για μένα πάντως μια που ανέφερε και κλείνω εδώ ο κορυφαίος center for που είχε φέρει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά γιατί έπιασε παρελθόν Μίλαν.
1: Ναι, ναι.
0: Πεχτάρα
1: ναι.
0: Και ο Μίλαν. Για
1: φέρε.
0: Μίετσε.
1: Ποιο?
0: Μίετσε.
1: Ποιο παιχτάρα ο Τζούρντεβιτ.
0: Εσένα τώρα είδε που το σήκωσε στα δύο χέρια. Μίετσε, ρε φίλε. Πολύ ολοκληρωμένο σέντερφο τώρα. Πλάκα με κάνει. Και τον ίδιο τον Τζούρτζεβιτ να ρωτήσει. Ψάχνει να το βρει κάτω. Εκείνη με τον Ζακ, κάνουν παρέα.
1: Α, κάνει Ζακ Μακ. Άστα, Ζακ Μακ.
0: Και τον ίδιο τον Μίλαν να ρωτήσει, σου πει όντω ο Μίετσε.
1: Μίετσε έξω δεξιά.
0: Έδεξε έξω δεξιά το Μίετσε τώρα.
1: Έχει παίξει κιόλα.
0: Έλα ρε τώρα. Πεχτάρο Μίετσε. Λάσου λοιπόν. Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε μετά και μπασκετικά μαντάτα.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Στην ένταση που παίζουν οι ομάδες,
0: ναι.
1: Ο Μίτσελ δεν θα περπάταγε σαν τον Τζούρτζεβιτ. Ο
0: Τζούρτζεβιτ
1: είχε ένταση.
0: Γιατί ο Μίτσελ δεν είχε.
1: Άσε με ρε, Μπαλθακός ήταν.
0: Για από εδώ, μωρέ. Μου βγάλε το Μίτσελ τώρα, άχρηστο. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη. Ε. Είδε τον Τζούρτζεβιτ που σήκωσε τον άλλο στα δυο χέρια.
1: Όχι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι όπως παίζουν οι ομάδες τώρα, Τζούρτζεβιτ ή Μίτσελ. Τζούρτζεβιτ θα σου πω εγώ. Μίτσελ πιο Μαλθακός.
0: Πού τον είδε στο Μαλθακό τον Μίτσελ, λε φίλε.
1: Αργός.
0: Άσε ρε που είναι αργός. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη έχουμε τώρα εδώ με κομψό διαφημιστικό αμέσως μετά και επιστρέφουμε πέμπτο ημιωράκι. Θα πάμε και μπάσκετ. Έχουμε σήμερα play-off, έχουμε βρολίγκες, έχουμε bet show, έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολύ ψωμί παρεούλα μέχρι και τις 11. Έλα, 60.

0: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Σύσκεψη για τις εξελίξεις σχετικά με την παρουσία της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, και οι Αντιπεριφερειάρχοι Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκη Χατζηβασιλείου, είχαν διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της εταιρείας και από αυτήν φάνηκε πως η εταιρεία δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τη διατήρηση ή όχι της βάσης στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι, δήλωσε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, προσθέτοντας ότι πάντα ο τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης έχει αυξημένη νευρικότητα και ένταση. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος δράστης που ομολόγησε ότι σκότωσε έναν 29χρονο στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Στο αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εμψυχρό δολοφονίας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια στη Χαλκιδική, πιστεύοντας ότι ήταν ρωσικής καταγωγής. Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και ο δράστης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
13: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το στόμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: κάνει τον καφέ ύλη τόσο ξεχωριστό. Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Έλα στο Ili Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8 και 9 Μαΐου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από το Sensorial, την πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της Universidad del Café. Ili, παιδιά, why we make it. 21 μετά τις 10, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 και πάμε λίγο να υποδεχτούμε Γιώργο Πετρίδη. Και τώρα... Τέλειους με τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Στο FIBA Europe Cup και το ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να φτάνει μέχρι την πηγή, αλλά να μην πει νερό. Θα έλεγα ότι αυτό γίνεται με εξίσου οδυνηρό τρόπο, όπως με την προηγούμενη χρονιά.

0: πιο πολύ το ηχητικό, το τσιγκλάκι.
1: Ρε φίλε, να ξεπεράσει τη διάρκεια του εθέτου να πούμε.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά.
1: Τα διαφυγόντα κέρδη εσύ θα τα καλύψει, έτσι, για τη χορηγία που
0: ψάχνει ο Κωστής. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να διορθώσετε κάποια πράγματα.
1: Έλα, έλα, φτάνει τώρα, φτάνει αυτή η ανοησία.
0: Λοιπόν,
2: πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε?
0: Έχουμε πολλά τώρα. Ο Γιώργος εδώ θα μας τα καθαρίσει.
1: Έχει τίποτα για Παναθηναϊκό, Βαλένθια, να μας πει σήμερα.
2: Ανάπτυξη εταιρείας ή τα Παναθηναϊκού.
0: Περίμενε να πάμε λίγο από τη δράση και μετά να πάμε στην απόφαση.
1: Στην αντίδραση.
0: Ναι, στην αντίδραση τη δικιά σου. Ολυμπιακός εύκολα.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο
1: τώρα.
0: Περιπατέγκο.
1: Μέσα σε όλα τα άλλα έπαιξε και χωρίς το Ντιάλο και τον Τάισι η Μονακό. Και μέχρι εκεί που πήγε πολύ ήταν.
0: Πολύ ήταν.
1: Τώρα το πιο ενδιαφέρον για τη Μονακό είναι πώς θα σκορπίσουν οι παίκτες της.
0: Ήδη ο ένας πήγε στην Ντουμπάι.
1: Ένα έχουν βρει η περισσότερη ομάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα
0: η
1: με
0: Μονακό θα παίξει Ευρωλίγα του χρόνου.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς θα παίξει χωρίς ουσιαστικά ιδιοκτήτη. Οι παίκτες της σκορπάνε σε άλλες ομάδες. Θα μου πεις ομάδα φτιάχνεις, αλλά τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μετά με τις συνθήκες αυτής της περίοδου μοιάζει απίθανο.
0: Πέμπτη συνεχόμενη φορά σεζόν χρονιά όπου ο Ολυμπιακός πάει στην Ευρωλίγα. Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο επίτευγμα.
0: Και παίζοντας και μπασκετάρα.
1: Ναι, βέβαια. Έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα την οποία δεν την έχει αλλάξει καθόλου σε αυτή
0: μπράβο
1: τη διαδρομή. Εντάξει,
0: το ωραίο πρέπει να το λέμε, ρε φίλε. Το ωραίο τελείωσε.
1: Ναι. Αλλάζουν πρωταγωνιστές, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά η φιλοσοφία του είναι ίδια και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι έχει τον ίδιο προπονητή για
0: πολλά χρόνια.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι για να φτιάξει μια ομάδα με συγκεκριμένη ταυτότητα και να έχει και σε βάθος χρόνου αποτελέσματα, πρέπει να έχει τον ίδιο προπονητή. Αν αλλάζει κάθε 5 μήνες προπονητή, κάθε 3, ομάδα δεν πρόκειται να κάνει ποτέ.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον δώσω και για όλα τα αθλήματα. Άμα καταφέρεις να πάρεις το maximum της φιλοσοφίας από αυτό που θέλει να σου περάσει ο προπονητής, νομοτελειακά βλέπε και Arsenal, έτσι, για να μην νομίζω ότι το πάω εδώ στους δικούς μας, θα φτάσει κάποια στιγμή στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Νομοτελειακά. Και η Arsenal αυτή τη στιγμή πάει να πάρει και το Champions League και, και την Premier League.
2: Για Ολυμπιακό μιλάμε σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Για όλα μιλάμε, ρε φίλε. Εσύ δεν είπες ότι είμαστε για παντού. Όποτε σε βολεύει, ναι. Όποτε σε βολεύει, ναι.
2: Πριν πάμε στη μεγάλη Παοκάρα τώρα, τελειώνεται να πούμε.
0: Πριν πάμε στη μεγάλη Παοκάρα, γιατί όντως ο Παοκ πραγματικά θα είναι μεγάλος πολύ και να δω τι θα λες. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ τι να λέω.
0: Τι να λες.
2: Η Σαββιδική τι θα λένε. Εγώ τι να λέω.
0: Δεν υπάρχει Σαββιδική. Υπάρχει Παοκ. Τελείωσε. Υπάρχει Παοκ. Όλοι πάμε στα γήπεδα κανονικά. Υπάρχει ο Παοκ. Όλα τα άλλα θα φθήνουν στην πορεία.
2: Έλα, διχασμένες ζωές να πούμε.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκό σήμερα το τελειώνει, κάνει σκούπα, πόσο βλέπεις?
1: Λογικά θα το τελειώσει.
0: Λογικά.
1: Δηλαδή το πιο πιθανό είναι, εντάξει, αν όχι σήμερα, την Παρασκευή. Δεν μπορεί να φανταστώ ότι θα κάνει δύο διπλά η Βαλένθια στο ΆΚΑ.
0: Καλά, να πούμε έτσι την αλήθεια, και εμείς δεν φανταζόμαστε ότι θα κάνει όχι, δύο διπλά στο Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Έτσι,
1: κάτσε, ναι. Λίγο πολύ περιμέναμε ότι θα κάνει μια νίκη,
0: ναι,
1: αλλά ότι θα κάνει δύο στα δύο, όχι. Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει ότι το περιμένει.
0: Σωστά.
1: Και με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού, με βάση την απουσία του Σλούκα, με βάση την εικόνα της Βαλένθια έτσι όλη τη σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, οκ. Okay, αλλά τώρα μέσα στο ΆΚΑ δεν νομίζω.
0: Βλέπω ότι έχει ανέβει, έχει βάλει και το ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πρωί, και το παιχνίδι του Πάου και το Περιστέρι.
2: Εργατικό άνθρωπο.
0: Επαγγελματία. Όπως το λέμε. Είναι επαγγελματία ο Γιώργος, δεν το συζητάμε. Και δίπλα είναι και ο άλλο επαγγελματία ο Μάτζιο. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Έτσι όλοι είναι πάρα πολύ
2: καλά. Πιο αργά ξυπνάει ένα μου.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: καθένας, το θέμα είναι ότι μέχρι
2: πλαφών ώρας δεν έχει βάλει.
0: Έχω βάλει. Είσαι... Ναι, μέχρι το μεσημέρι.
2: Προπονητής,
0: ναι, μέχρι το μεσημέρι. Να έχουμε τελειώσει 2,5-3 ώρα για να έχει ο κόσμος δυνατότητα 5-6 ώρες να διαβάσει, να παίξει το βράδυ 7, 8, 9 ώρα.
2: Για να έχει το χρόνο του.
0: Μέχρι το μεσημεράκι ανεβαίνουν στήλες. Λοιπόν, στο Bet Show μπαίνετε, παιδιά. Έχουμε και Μουντιάλ τώρα. Θα γίνει χαμός. Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Πάοκ σήμερα.
0: Πάοκ σήμερα.
1: Στι 7 προφανώς και θέλει να τελειώσει. Στο Περιστέρι, στο
0: ναι,
1: Περιστέρι.
2: Πάλι Καλαμπάκι και έχει κόσμο εκεί.
1: Ελεύθερη είσοδο έχει ορίσει το Περιστέρι. Άδειο, δηλαδή περάστε κόσμο, με λίγα λόγια.
0: Όποιος περνάει απ' έξω, λέει έλα.
1: Αλήθεια είναι γιατί στο μάτς το ευρωπαϊκό ήμουνα εκεί και. Για βέβαια δεν ξέρω αν επηρέασε το γεγονός ότι είχε γιατί στο Πάοκ 22 εδώ, αλλά είχε πολύ λίγο κόσμο.
0: Mm.
1: Και από ό,τι μου είπαν, γενικά αυτή είναι η εικόνα εκεί στο Περιστέρι.
0: Να αναλογιστούμε και το ποδόσφαιρο, λίγα άτομα και εκεί. Με το χίλια άτομα.
1: Οι ίδιοι που φέτο
2: πόσο θε να πάνε εκεί.
0: Τι λένε ο μεγαλύτερος δήμος όλη Ελλάδας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι πώς να πάνε. Δεν
2: πώς είναι, να πάνε. Η Καλαμαριά δεν είναι δήμος.
0: Δεν είναι Περιστέρι όμως.
2: Δεν είναι Περιστέρι.
0: Το Περιστέρι είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να πάει στο ποδόσο 5.000 και 2.500 στο μπάσκετ. Εντάξει.
1: Ο Πάοκ θέλει να τα ξεμπερδεύει σήμερα προφανώς, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ένα πρόγραμμα βγάζει τώρα, έχει παίξει 15 παιχνίδια σε 2 μήνες,
0: ναι,
1: λιγότερο από 2 μήνες. Οπότε δεν θέλει ένα ακόμη να το παίξει την Κυριακή. Γιατί εκτός των άλλων θα είναι και ένα μάτς τελικός. Έτσι, ναι. Αν πάει στο 1-1, θα του μπει πίεση, ας πούμε, στην ομάδα. Με τον Μπέβερλι έτοιμο.
0: Θα παίξει σήμερα λογικά. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι εκτός.
1: Όχι. Ναι. Δεν έπαιξε την Κυριακή και για ένα πρόβλημα που. Κάποιες ενοχλήσεις μάλλον που είχε στην ποδοκνημική. Τώρα είναι εντάξει. Θα είναι διαθέσιμος δηλαδή. Ταξίδεψε με την ομάδα. Εκτιμώ ότι με βάση και την πίεση που ασκήθηκε στον Ταϊρή την Κυριακή, τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι στην εξάδα των ξένων. Τώρα ποιος θα μείνει. Το πιθανότερο να μείνει ο Άλεν.
0: Ο Άλεν. Πάντως φέτος όλα τα μάτς ΠΑΟΚ, Περιστέρι ΠΑΟΚ κέρδισαν οι γηπεδούχοι.
1: Κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Mm. Βέβαια τα δύο μάτς στο Περιστέρι. Οι τρεις νίκες του ΠΑΟΚ εντός έδρας ήταν εύκολες.
0: Ναι, γενικές γραμμές.
1: Στο Περιστέρι ήταν πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Το πρώτο το ευρωπαϊκό και ήταν και σε διάστημα 4 ημερών. Το ευρωπαϊκό ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 22 εδώ. Περνάει ένα αφιαλτικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο το Περιστέρι κόντισε να καλύψει τη διαφορά από το πρώτο ημίχρονο. Προσπερνάει στο δεύτερο. Εκεί τραυματίζεται ο Χουγκάζ. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν πολλά.
0: Κάτι αλλαγές τότε, ο Χουγκάζ, όπως θυμάμαι.
1: Ναι, και το μάτσο του πρωταθλήματος 4 μέρες μετά.
0: Κάνει στο καλάθι. Είχαμε και
1: καλάθι με τα όρια της Τσαρούχα.
0: Βλέπεις να το σφάει στο σερίο πόξι.
2: Τσαρούχα, τι μέσο έχει να πούμε.
0: Έλατε. Έλατε.
2: Δεν μπορεί να την προσεγγίσετε, να την πείτε ένα καλό λόγο κι εσείς.
1: Αν ήταν τόσο απλό το πράγμα.
2: Αν ήταν τόσο απλό. Θα το ο Μιστακίδης εκεί να την κάνει δώρο μια αγιογραφία.
1: Τώρα φαρίγγειλα
2: από ένα φίλο μου που ζωγραφίζει μια αγιογραφία.
1: Αυτά,
2: να την πάει στην Τσιμισκή, να την βάλει, να την ντύσει, να την. Τη φτιάξει, γίνεται. Τι πράγμα είσαι.
1: Γίνονται αυτά.
0: Θα γινόταν δεκαετία από τότε, ναι.
2: Πώς θα γίνει τώρα. Τη γυναίκα την έχετε. Ένα δώρο, γυναίκα είναι. Ένα δώρο να μην την κάνετε.
0: Μάστε.
2: Παράδε. Ξέρετε και διαιτησία να πούμε.
0: Εάν
2: αυτό λέμε με τη διαιτησία με τον ΠΑΟΚ δεν το κλάμα.
0: Έχει.
2: Πρέπει να το κάνετε.
0: Χρόνο, έτσι, κατά...
2: Πουντούρης, εάν... λέγεται, Πουντούρης λέγεται.
1: Ο
2: Πουντούρης πρέπει να.
0: Έχει άλλες δουλειές να κάνει ο Πουντούρης.
2: Τι κάνει ο Πουντούρης δηλαδή.
0: Άλλες είναι. Τι μάνα
2: του εσύ. Μπάσκετ, ποιος
1: δεν πάει έτσι το πράγμα.
2: Πώς θα γίνει, δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Έχει καλέκες στο ποδόσφαιρο.
2: Ο Βεζιρτζής 80 χρονών δεν μπορεί να πιάσει 5 διαιτητές.
0: Τι να πιάσει.
1: Τι εννοεί να πιάσει.
2: Να του πήρε παιδί μου τον καλό το λόγο. Του πιάσει.
1: Καλό λόγο.
2: Με τον καλό το λόγο.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση στραβού αποτελέσματος.
1: Κυριακή 4, Κυριακή 4 ώρα στο Παλατάκι.
0: Κυριακή 4.
1: Πάλι 4, ναι.
0: Δεν καλή ώρα.
1: Εντάξει. Κοίταξε, έχει και το ποδόσφαιρο, έχει τα play-off.
0: Καλό.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα μάτς των ημιτελικών και ένα knockout μάτς ο μικρός τελικός.
2: Τώρα,
1: πάτε με την προϋπόθεση να περάσει το Περιστέρι, έτσι.
2: Τις επενδύσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή σε γήπεδα εκεί.
1: Θα έχει και από εκεί, θα έχει και από εκεί νέα.
2: Τι έχει νέα.
0: Εγκαταστάσεις.
2: Εγκαταστάσεις αυτά, ναι. Θα έχει τέτοια.
0: Πώς θα έχει.
2: Ευρωλίγκα θα πληρώσει να πάει.
0: Ευρωλίγκα λίγο δύσκολο να πει φέτος.
1: Γιατί χθες υπήρξε μια συνάντηση.
2: Μια κουβέντα έβαλε.
1: Δεν βγήκε από εκεί αποτέλεσμα, τουλάχιστον δεν δημοσιοποιήθηκε. Υπάρχουν ομάδες που θέλουν να πάρουν άδειες Α, αυτή που έχουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πολυετή συμβόλαια. Είπαμε ότι η κατεύθυνση είναι και άμεσα, αν είναι δυνατόν και από τη μεθεπόμενη χρονιά, να γίνουν οι σύλλογοι franchise στη λογική του NBA. Εκεί θέλει. Εκεί θέλει να μπει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί είναι λογικό να θέλει να μπει
0: Εκεί όμως πρέπει να πέσει πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να επενδύσω, και όχι μόνο δεν είναι μόνο και τα πολυετή συμβόλαια, είναι και όλο ο τρόπο λειτουργία. Είναι να λειτουργήσει το πράγμα διαφορετικά από αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί τώρα. Δηλαδή, επενδύουν. Τι επενδύουν, τι σημαίνει επενδύω, βάζω λεφτά και, παίρνω, και τα παίρνω
0: τα πίσω.
1: Πίσω
0: ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι ιδιοκτήτες των ομάδων να πάρουν, παίρνουν ένα ποσοστό. Κάποιοι ενδεχομένως να τα καλύπτουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μακριά από αυτό το επίπεδο το μπάσκετ στην Ευρώπη. Εκεί θέλει να φτάσει.
0: Άρα, ακούγοντάς σου, δεν αποκλείω το σενάριο, γιατί έχει βγει προς τα έξω ότι του χρόνου πάνω θα παίξει 100% στο EuroCup. Δεν το αποκλείω.
1: Εγώ θα πω 99%.
0: Μπράβο, αφήνω ένα 1%. Αφήνω ένα μικρό ποσοστό. Εγώ θα πω και 95%.
1: Δεν θα τα αποκλείσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο καθένας είναι ότι ξέρουν πολύ καλά στην Ευρωλίγκα τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Και ποιος είναι αυτός που έχει αναλάβει τον ΠΑΟΚ.
0: Τέλεια. Γιώργο μας, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ για. Και για σήμερα.
2: Ναι.
0: Για την ενημέρωση, για την καλαθόστρα, η οποία ανθίζει ξανά στην πόλη μας. Και ο Άρης, που δεν τον αναφέρουμε γιατί δεν έχει παιχνίδι, δεν είχε αγωνιστική δράση.
2: Τι θα αναφέρετε στον Άρη?
0: Δεν είχε κάτι τώρα δεν ο Άρης, παιδί μου, να αναφέρουμε, εντάξει. Αλλά και ο Άρης είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
2: Τι δρόμο?
0: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ενίσχυση σε πρωταγωνιστή ξανά. Γιατί.
2: Τι, να πρωταγωνιστεί σε τι δηλαδή?
0: Στο μπάσκετ.
2: Να κάνει τι?
0: Θα διεκδικήσει περισσότερα πράγματα από όσα διεκδικούσε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Οριστολογία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε γραμμές μετά το διαφημιστικό.
2: 100%.
0: Αλλά πρώτιστα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, φίλε. Πήγα χθες στη Ράφαλ και έμαθα και κάτι. Θα δώσω και ένα αποκλειστικό.
2: Πες το, για.
0: Κάτσε να το ακούσει και εσύ, γιατί δεν το ξέρει.
2: Για πες το.
0: Πήγα χθες Ράφαλ και ακόμα τη σκέφτομαι, έτσι. Έκατσα σε
2: άλλα. Πένες.
0: Έφαγα. Έφαγα το γεύμα του αθλητή.
2: Α, εσύ?
0: Ναι.
2: Μια και αθλητή.
0: Μια που δεν αθλούμε. Ναι. Λέω, αφού δεν αθλούμε, δεν αθλούμε. Δεν τρώω σαν αθλητή τουλάχιστον. Λοιπόν, έπαθα κοκομπλόκο με τις πένες ολικής άλεσης. Με την κρέμα πιπεριάς. Καταπληκτική. Κότα τσίς, κοτόπουλο, μανιτάρι, σπανάκι. Σαν τον Ποπάι ένιωσα φεύγοντας, έτσι.
2: Τι ήπιες?
0: Ένα κρασάκι ροζέ.
2: Ροζέ πίνουν οι γκόμενες.
0: Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Μπα.
0: Λοιπόν, το μενού του αθλητή τα σπάει στη Ράφαελ. Εκτός από τις πιτσάρες, την παντσανέλα, τον Γκαργανέλη και δεν συμμαζεύεται.
2: Ο Δαρδαμανέλης.
0: Τον Γκαργανέλη, ρε. Το...
2: Τι είναι αυτό?
0: Το ζυμαρικό που το φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Τέλειο.
2: Στάσου, τι εκείνη την ώρα?
0: Γκαργανέλη, αυτό δεν πάει. Είναι μόνο να πας να
2: το λες εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Φτιάξουμε ένα δαρδανέλη.
0: Γκαργανέλη.
2: Ωραία.
0: Θα πάθεις κοκομπλόκο. Αλλά επειδή τα τέσσερα είναι λίγα.
2: Ναι.
0: Τα τέσσερα όπως ακούτε είναι λίγα. Για την κορυφαία πίτσα όλης της Ελλάδας. Σε Καλαμαριά, Τούμπα, Εύοσμο και Πολύχνη.
2: Μάλιστα.
0: Έρχεται και το πέμπτο.
2: Πες μας πού.
0: Έρχεται και το πέμπτο.
2: Πέμπτο πού?
0: Και μάλιστα Λία Συντόμος.
2: Πού?
0: Λαγκαδά.
2: Λαγκαδά.
0: Ραφάλ Πιτσάρα, Λαγκαδά, ετοιμάσου να γλύβεις τα δαχτυλάκια σου. Θα πάμε, να μην πάμε και στο Κανελάκι εκεί.
2: Μύρε φίλε.
0: Κανελάκης.
2: Κανελάκης,
0: μήπως είναι λίγο ψέ. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: έρχεται πέμπτο.
2: Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά. Μες. Πέμπτο, λίγο έξω από την πόλη μας, φίλε. Εντάξει, κάποιοι που είναι σαν γύρω-γύρω, μην μπαίνουν σαν εδώ, θα κάνουν στάση του Λαγκαδά.
2: Η ασχήμια του Λαγκαδά στο σπίτι.
0: Θα μορφύνει.
2: Με τη Ράφα. Θα
0: με τη Ράφα, ακριβώς.
2: Η ασχήμια του Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά, ασχήμια, εκεί μου φαντάρωσε.
2: Δεν είναι ασχήμια.
0: Θα φύγει η Ράφαελ και θα την κάνει μια κούκλα. Εκεί θα τον κάνει κούκλο τον Λαγκαδά. Ράφαελ Πιτσάρα, ερχόμαστε και στο Λαγκαδά λέμε. Έτσι, Ντίνο, και πού είσαι ακόμα?
2: Στο Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά. Είπαμε, η ασχήμια του Λαγκαδά θα μορφύνει. Τουλάχιστον θα τρώνε καλά.
2: Ναι,
0: λέμε. Έτσι, Ντίνο, και πού είσαι ακόμα?
2: Στο Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά.

0: Και μας η Ράφαλ με τον.
1: Με ποιον?
0: Τώρα που βγάζει το Πικ Ντέλ. Με τον Βαραβά και την Κυραδέσπινα μόλις βγει από τα. Έτσι πέρα να του πάμε. Λαγκαδά, εγώ λέω να του πάμε. Όταν ανοίξει. Εκεί.
1: Έχω 15 μέρε για να ξαναβάλω τον Πικ Ντέλ.
0: Νο. Κόψω και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Η Arsenal εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, επικρατώντας τη Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 στο Emirates, χάρη σε γκολ του Σάκα στο 45. Η ομάδα του Λονδίνου περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της αποψινής ρεβάνς στις 10 ανάμεσα στην Bayern Monaco και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της στην αναμέτρηση της 30ης Μαΐου. Στην εγχώρια δράση, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον ντέρμπι των play-off κόντρα στον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις. Στον αντίποδο, ο Άρης μετρά μια σημαντική απώλεια, καθώς ο τερματοφύλακας Σωκράτης Διούδης υπέστη κάταγμα στο μετακάρπιο και τίθεται εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο μπασκετικό προσκήνιο, η αυλαία των προημιτελικών της Basket League ανοίγει απόψε στις 7 με την αναμέτρηση Περιστέρη ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης αναμένει τη δική του σειρά κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, στον Ηρακλή οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Ζόρα Λούκιτ στον πάγκο της ΚΑΕ έως το 2027. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στην Κυρολίγκο, που μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο ΑΚΑ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει και αυτό στο εισιτήριο για την τελική φάση. Την ίδια ώρα η Ζάλγκυρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης της ημέρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Δοκιμασία για γερά νεύρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο σημειωτών κινούνται τα οχήματα σε Τσιμισκή και Εγνατία, ενώ ασφικτική είναι η εικόνα στη Βασιλής Σόλγας και τη Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά, μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσετε στην άνοδο της Λαγκαδά, ενώ ο περιφερειακός παραμένει στο κόκκινο λόγω των έργων του flyover. Οπλιστείτε με υπομονή και προσοχή στις αποστάσεις ασφαλείας. Καλή συνέχεια.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Πού πας?
12: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πίτσα από 88.gr.
13: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
15: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
18: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
0: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
1: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
23: Μάγκες,
22: το σύστημα φωτιά.
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν. Είναι το Dollar Storm με 193.500 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Limbux Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 412.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
28: Είμαι πλέον, φίλες και φίλοι, σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικότατα δωράκια. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου, σαπούνια και τέτοια να είχαμε να λέγαμε. Φέρτε ένα πιτονάκι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Regency Casino Θεσσαλονίκη να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Κι άλλο παδικό επεισόδιο είχαμε.
28: Πότε, πού?
29: Στη Χαλκιδόνα.
28: Στη Χαλκιδόνα. Γίνεται χαμός, φίλε. Εντάξει, δηλαδή μυαλό δεν πρόκειται να βάλουμε τώρα και στη Χαλκιδόνα. Ερασιτεχνικό παιχνίδι.
29: Σε ερασιτεχνικό παιχνίδι.
28: Μάλιστα.
29: Πλάκωσαν κάτι 16.
28: Φαντάσου τώρα σε ερασιτεχνικό. Εντάξει, η εφηβεία, εγώ καταλαβαίνω τα πιτσιρίκια, βράζει το αίμα του. Είναι
29: Χαλκιδόνα Μάλγαρα τώρα.
28: Τώρα σε Χαλκιδόνα Μάλγαρα.
29: Έχει πάει στα Μάλγαρα.
28: Έχω πάει, ναι.
29: Η ΔΕΗ το 92 πήγε.
28: Ναι.
29: Είναι λίγο...
28: Έφυγε ο Σταύρος Τσόχος πριν από
29: λίγο. Πέθανε ο Τσόχος στα 89 του χρόνια.
28: Στα 89.
29: Στη Σύφνο έμενε μόνιμα.
28: Έμενε στη Σύφνο.
29: Πολύ καλός δημοσιογράφος.
28: Πάρα πολύ καλός.
29: Καλός.
28: Με αυτόν μεγαλώσαμε εμείς, βλέποντας αθλητικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του.
29: Και έτσι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
28: Ναι.
29: Μετά έπαιξε κάπου φωστήρα κτλ.
28: Ο Σταύρος Τσόχος, ο οποίος είναι ο πατέρας του Μιχάλη του Τσόχου.
29: Όχι του κοντού.
28: Ναι,
29: του άλλου.
28: Λοιπόν,
29: έφυγε πλήρες ημερών, πολύ καλός δημοσιογράφος.
28: Πάρα πολύ καλός.
29: Καλή παρουσία, πολύ καλή
28: παρουσία. Συλληπιτήρια.
29: Ναι, ναι, ναι.
28: Πάμε λίγο Γιώργο Μάτζιο, πάμε λίγο στη συνεργατάρα μου, είναι βέβαια.
29: Έλα Γιώργο.
28: Γιώργαρα μας.
30: Καλημέρα, καλημέρα.
29: Γεια σου Γιώργο.
30: Καλημέρα.
28: Τι κάνεις,
30: καλημέρα,
28: πώς είσαι.
30: Μου, καλημέρα Νικόλα μου, καλά, καλά. Μια πολύ καλή, μάλλον δύο πολύ καλοί ορισμοί.
28: Για πάμε λίγο, έχουμε μαντάτα. Ναι.
30: Δύο μήνες μετά επιστρέφει ο ίδιος διαιτητής στο ίδιο γήπεδο.
28: Οπα.
30: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Είναι ο Ισπανός ελίτ που σφύριξε το 0-0 τον περασμένο Μάρτιο στην κανονική διάρκεια.
28: Πολύ καλός διαιτητής.
30: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
28: Ούτε καν το θυμόμαστε, ναι.
30: Ναι, δύο κάρτες έδωσε. 19 φάουλ και μόνο το μάτς.
28: Ο ψηλός αδύνατος δεν είναι αυτός.
30: Με το, ο Γουρλωμάτης.
28: Γουρλωμάτης, ναι, που το κοιτάζει και στο
30: στον Κωστή.
29: Α, είναι Γουρλωμάτης, φανατικός.
30: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο ο ορισμός. Το είχαμε πει εδώ και κάνα δίμηνο, τα έχει βρει και πάλι ο Λανουά με την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
28: Ευτυχώς.
30: Αρκεί να σας πω, Νίκο, τα θυμάσαι,
28: ναι, ναι.
30: Τελευταίο μεγάλο του παιχνίδι, Παρίς Ζερμέν Λίβερπουλ 2-0.
28: Ναι, ναι, ναι.
30: Για τα προημιτελικά του Champions League. Δεν χρειάζεται να πούμε.
28: Δεν το κουνιέται κανένα. Θα επιβληθεί με το καλημέρα και για σας.
30: Ναι, είχε έρθει και στο ΠΑΟ Κριέκα το καλοκαίρι σε εκείνο το παιχνίδι που ο ΠΑΟ είχε κερδίσει εύκολα με 5-0.
28: Ναι.
30: Τρίτο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ θα σφυρίξει. Είχε σφυρίξει και το 19-1-1 με Βαλμπουένα και Καντουρί.
28: Άρα είναι ο διαιτής που φέρνει ισοπαλίες. Τα μάμ για την ΑΕΚ.
30: Δύο ισοπαλίες σε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έχει φέρει.
28: Τα μάμ για την ΑΕΚ. Ναι, δύο ισοπαλίες, θα δούμε, θα έχουμε και τρίτη. Είπαμε, το σενάριο φινάλε πρωταθλήματος παληθεύεται με χ στο Καραϊσκάκης και νίκη της ΑΕΚ, έτσι. Και μετά δεν ασχολούμαστε με τον πρωταθλή. Ναι.
30: Και στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έρχεται Γερμανός, ο Χαρ Μόσμερς, δεν είναι elite, είναι πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τους πολύ καλούς διαιτητές, ο οποίος έχει έρθει πάρα πολλές φορές και αυτό στην Ελλάδα. Σφύριξε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ Άρης 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, τέταρτη φορά έρχεται φέτος. Αν πάω και στα παλιά, πρέπει να έχει καμιά δεκαριά φορές ο Όσμερς, πρέπει να το έχει μάθει το ελληνικό πρωτάθλημα απ' έξω κανένα κατά. Οπότε είναι δύο πολύ υψηλού επίπεδου. Ορισμοί και πάλι από το Λανόα, ο οποίος και αυτός παίζει το μέλλον του. Ναι. Αν φέρει μέχρι το φινάλε υψηλού επίπεδου διαιτητές και ελίτ, θα έχει να πει ότι κοιτάξτε παιδιά, εγώ τους φέρνω. Αν εσείς δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας, εγώ φέρνω τους κορυφαίους.
28: Ναι.
30: Βέβαια. Αυτή σωστά. Είναι μια πραγματικότητα.
28: Σωστά, σωστά. Ωραία.
30: Αυτά.
28: Τέλεια, Γιωργάρα. Μια χαρά διαιτητές. Έτσι να δούμε οι ομάδες πώς θα σταθούν. Για μπάσκετ δεν πιάσαμε λίγο με ΑΕΚ, η οποία και αυτή μπαίνει αύριο στη μάχη, αλλά μπαίνει αύριο δεν
29: είναι. Ποιος ασχολείται μόνο τώρα.
28: Παίζει Final Four και
29: αυτό το ραδιόφωνο το δικό μας τώρα.
28: Βρε με όλα ασχολούμαστε.
29: Έλα μόνο με την ΑΕΚ τώρα.
28: Ναι, αύριο έχει το Final Four του Champions League.
29: Σε, τι, σε ποια διοργάνωση?
28: Στο Champions League.
29: Α.
28: Το δεύτερο-τρίτο. Πώς να το πούμε, κάπως έτσι.
29: Δεύτερο ή τρίτο, εσείς είστε στο τέταρτο.
28: Δεύτερο-τρίτο. Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε το Eurocup είναι καλύτερο. Εγώ λέω είναι μία ή άλλη το Eurocup με το Champions League. Θα είναι 500 φίλοι της ΑΕΚ στην Βαρκελόνη για να δουν το παιχνίδι ΑΕΚ Μάλαγα. Έτσι.
29: ΑΕΚ Μάλαγα.
28: ΑΕΚ Μάλαγα είναι και το άλλο.
29: 500 νοματέοι.
28: Ναι, θα έχει.
29: Καλή, καλώς ήρθατε.
28: Λοιπόν, πάμε γραμμές, όσο προλάβουμε.
29: Τι γραμμές και
28: αρχίσαμε σήμερα, είχαμε πολλά ρε.
29: Τι γραμμές να πούνε.
28: Πάμε, καλημέρα, ναι.
29: Ναι.
2: Έλα.
28: Άτος, ο φίλος του
2: Τρέμπι. Έλα, καλημέρα, παιδιά.
28: Καλώς τον να.
29: Ναι.
2: Τι κάνετε?
28: Να εδώ μεγαλώνουμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, άκουρα, παιδιά. Πήγα χθες στο Original Casino, αυτό που διαφήμισες.
28: Ναι.
2: Όλες οι γκόμενες σαν πάπιες είναι, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, να πούμε. Όλες με σηκωμένα χείλια. Δηλαδή,
29: εσύ πόσο χρόνο
2: είναι αυτή που τις έχει πιάσει?
28: Εσύ καταρχάς, τι τις έστεις γκόμενες 60 χρονών άνθρωπος?
2: Τι 60? Ρε παιδί μου, πόσο? Όλες σαν πάπιες ήταν, δηλαδή.
29: 58 είμαι.
28: Πόσο είναι αυτός?
2: Ναι,
28: είναι
2: 68. Ακούς.
28: Ναι.
2: Λοιπόν, όλες σαν πάπιες είναι, με σηκωμένα χείλια.
28: Δεν θέλεις σηκωμένα χείλια. Δεν θέλεις σηκωμένα χείλια.
2: Τι τρελά είναι αυτή?
29: Δηλαδή, εσύ... αν πας σε μια καφετέρια εδώ έξω και ναι, δεις δύο 25χρονες, δεν έχουν φουσκώσει τα χείλια, δεν είναι σαν πάπιες αυτές?
2: Όλες σου λέω, όλες τρελά αυτό.
29: Αφού είναι όλες, γιατί λες για το καζίνο?
28: Η εποχή πλέον το επιτάσσει, πρέπει να σηκώνεις τα χείλια. Τι να σου πούμε?
2: Έχεις φιλήσει εσύ γκόμενα με σηκωμένα χείλια?
29: Δεν μου τύχει ακόμα. Γιατί είναι μικρές αυτές τώρα, πού να φιλήσω εγώ τώρα?
2: Όχι, να ξέρουμε πώς αισθάνονται αυτοί που τις φιλάνε.
29: Ναι.
2: Λοιπόν, κουλ.
28: Έλα.
2: Έχω χάσει ένα τραπέζι. Σου είπα ότι ο Όφη θα πάρει το κύπελο. Κερνάω εγώ, αν το πάρει ο ΠΑΟΚ.
28: Αλήθεια είπες.
2: Κερνάς εσύ.
28: Έλα που το φοβόμουν. Εδώ να κάνουμε, ένα άλλο, να κάνουμε ένα τραπέζι ακόμα. Αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, κερνάω εγώ, αν θα το χάσει, κερνάς εσύ.
2: Τώρα το έχασα αυτό. Το άλλο πάει.
28: Ναι.
2: Πότε θέλετε να γίνει? Δεν σε πήρα τηλέφωνο γιατί είσαι στενοχωρημένος με το ΠΑΟΚ.
28: Ήμουνα, τι να
2: κάνω. Και με το κύπελο και με αυτό.
28: Ένα μήνα μόνο φλόκους. Ένα μήνα φλόκους είχαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Σύνερθε λίγο. Πότε θέλετε να το κάνουμε, θα πάρετε τηλέφωνο. Εντάξει.
28: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Σας χαιρετώ. Ραπ.
29: Έλα.
2: Δεν μου λες, μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
29: Πάρε
2: το βράδυ.
29: Πάρε με.
2: Τι ώρα?
29: Πάρε με μετά τις 12.
2: Τι τις 12?
28: Πάρτο να μωρέ να σηκάσουμε, πείτε τα εκτός αέρα, άιντε.
29: Πάμε γρήγορα.
2: Γεια,
28: ο κόσμος θέλει γκρίνια, δώσε γκρίνια να γουστάρουμε. Βάλε γκάλο, λέει, ποιος πιστεύεις ότι συμπαθεί περισσότερο τον κουλ? Η μαμά σου, ο Γρηγόρης ή ο καμεραμάν, λέει. Έτσι, βάλε γκάλο να πέσουν τα τσιμέντα.
29: Νομίζω κάμερα μας σε συμπαθεί περισσότερο.
28: Άμα γινόταν καμιά συνεργασία, θα μείνει και κουλιτό.
29: Και ποιος σου λέει τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε? Δεν θα έχουμε κάποιες συνεργασίες. Τα πάντα Ρέι.
28: Μπράβο, Ρίσα Ρέι. Αλλά ωραίο γκάλο, έτσι. Ποιος από τους τρεις? Πιστεύω ότι δεν ξέρω, θα γινόταν μάχη. Μεταξύ Γρηγόρη.
29: Κόκκινο εκεί είναι.
28: Τη μαμά ή το. Ναι, λοιπόν, καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα τα παιδιά.
28: Καλώς τον, ρε.
29: Ναι, τι κάνεις?
3: Φίλε, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θα γίνει απόψε Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στο μπάσκετ?
28: Ξέρω τι θα πεις. Θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα πεις.
2: Θα χάσει γιατί το Γιαννακόπουλο τον έχει τιμωρήσει τρεις αγώνες. Για να μπορεί να μπει στο τρίτο αγώνα. Αν κερδίσει όμως, ο Γιαννακόπουλος πάλι θα μπει. Θα μεταμορφωθεί στη μασκότ. Θα μπει μες στη μασκότ.
28: Αυτό είπα, μην μπορεί να μπει στο σπίτι του, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Μόνο ο τεράστιος Ιβάν τήρησε τους κανόνες και είπε: παιδιά, τιμωρήθηκα. Τέλος. Θα είμαι
29: εκτός.
28: Παλίκαρος. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, ναι.
2: Δεν μου λες, ρε φίλε, το πρωί που έλεγες για ένα όνομα, πότε έπαιξε στον ΠΑΟΚ αυτός? Δεν τον θυμάμαι.
28: Ποιος, ο Ράπ έλεγε, ένα πιτσιρίκο που είχε ένα θέμα υγείας. Εντάξει, στους μικρούς
2: είναι.
28: Δεν μπορούμε να το πούμε.
29: Σοβαρά, μιλάς τώρα. Υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Εμένα δεν μου το πει ούτε ο γιατρός.
28: Να σε καλά, Λαϊκατζή μου, ναι.
29: Το βρήκα παλού, ούτε ο γιατρός μου το πει.
28: Τώρα μου στείλω μηνύματα από τον Λαγκαδά. Επιτέλους θα τρώμε και κάτι σωστό, λέει εδώ στο Λαγκαδά. Λέει όντως αλήθεια, ενώ που τα λέτε, λέει, θα μορφύνουν τουλάχιστον οι γεύσεις μας.
29: Ρε φίλε, σε εκείνο το λάκκο κάτω. Ναι. Πώς...
28: Τι καλή είδηση μας έδωσες, ρεκού, λέει από τον Λαγκαδά. Ναι. Επιτέλους θα τρώμε ράφαλ και ναι. Καλή είδηση.
29: Τι πράγμα αυτό ο Λαγκαδά, ρε φίλε.
28: Εντάξει, θα πάει ράφαλ εκεί να το πει.
29: Ποια είναι αυτό ο Λαγκαδά.
28: Δεν είναι τίποτα, εντάξει. Δεν είναι. Καλημέρα, ναι. Ένας έρχονται.
29: Η Έλα.
2: Τρεις ώρες εκπομπή, τρία άτομα ακροατές.
29: Ο Κουλιανός φταίει εδώ, εγώ δεν φταίω.
28: Αυτό φταίει.
2: Όχι να λέτε κάθε μέρα τα ίδια.
28: Για πάμε.
2: Κάθε μέρα τα ίδια. Πάνθραξο, λέει.
28: Πάνθραξο μου, τι γίνεται.
2: Για χαρά,
28: ναι.
2: Λοιπόν, για τον Κώστα, εκείνο το μπες μου σου που είπες, τι σημαίνει, ξέρεις, 5,5.
29: 5,5 είναι μεταφορικό, δηλαδή
28: είναι το 6-7 της εποχής.
29: Ναι. Μπες μπουζού.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Είναι κάτι το αόριστο.
29: Δεν είναι αόριστο. Το λέγανε οι γιαγιάδες όταν ήταν να πούνε ότι κάποιος φοβάται. Τον πάει μπες μπουζού.
2: Το χαφίφης που είπες, τι σημαίνει.
29: Ποιο το?
28: Χαφίφης.
29: Ελαφρύ μυαλός.
2: Όταν δεν ξέρετε κάτι να μην λέτε.
29: Ελαφρύ μυαλός.
2: Ο ελαφρύς. Χαφίφης είναι ο ελαφρύς.
28: Ο ελαφρύς.
2: Τα λίγα κιλά, πώς το λένε, ρε φίλε. Το κατάλαβε.
28: Ναι.
2: Πες μου ό,τι θέλεις, τουρκικό.
29: Πάμε. Φτάνει η γρίνια, φτάνει. Εμεινόπαυση έχεις. Τι περίοδο περιμένεις.
28: Καλημέρα.
29: Επόμενος, ναι.
4: Καλημέρα.
28: Καλημέρα, κύριε μου, καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
28: Εσύ, βέβαια.
4: Α, Βασίλης από Μουδανιά, ο Κώστας θα με θυμάται από Νικήτη που γνωριστήκαμε την Κυριακή.
29: Η γυναίκα σου με τα κοντά μαλλιά.
28: Να την προσέξει γυναίκα σου, γιατί άμα δει κοντό μαλλί τη κυνηγάει όλε αυτό.
29: Όχι, ρε, όχι, άμα είναι φίλο, δε.
4: Όλα καλά, από θέμα υγεία.
29: Για πε.
4: Τι να πω, έτσι μια καλημέρα πρέπει να πω, γιατί τώρα βρήκα λίγο ελεύθερο χρόνο.
28: Ναι.
4: Από τη δουλειά, ξέρει τι.
29: Ναι, δουλειά, μεγάλη δουλειά.
4: Και να ακούσει και τον Νίκο λίγο, να πιω μια καλημέρα, να το γνωρίσει.
28: Καλά έκανε. Εγώ έφυγα και τη μέρα γιατί είχα δουλίτσα. Την προηγούμενη είχαμε έρθει εκεί στην Νικήτη. Μια χαρά.
4: Τον Κώστα τον πέτυχα 11.30. Κώστα, τι ώρα ήταν, 11.30.
29: Αυτός είχε φύγει, εγώ είχα πάει με τον Ζακ.
28: Είχα πάει.
5: Με 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
6: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
5: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ώρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Και εσύ τι είπες? Είχα πει τέις ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρησίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.
5: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
6: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
5: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
7: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
5: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM.

0: Τι λαμπάκι.
1: Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να κριτικάρετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μαζί μας η Banana Doll. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Καλησπέρα στον άνθρωπο χωρίς το πικτέιλ επιτέλους.
0: Άσε τα κρύα ρε.
1: Ποια κρύα?
0: Άσε τα κρύα.
1: Τρεις μήνες βασανιζός.
0: Εντάξει.
1: Βασανιζός.
0: Άσε. Επειδή μας ακούνε γέροι, δηλαδή τώρα εδώ πρέπει να λέμε για αρρώστιες τώρα. Πάνε στα θέματα.
1: Και εμείς γέροι είμαστε. Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Πάνε στα θέματα.
1: Απασχολούσε.
0: Πάνε στο καπί, πες τα να πούμε. Εντάξει. Φτάνει τόσο.
1: Με ρωτούσαν χτες, λέω παιδιά, θα σα πει ο ίδιος καλά πήγε. Ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, δεν έκανα αφαίρεση όγκου. Πικτέλε, δεν έκανα κάτι.
1: Πρέπει μακριά από εμάς και από όλο τον κόσμο.
0: Κάτσε να δούμε τώρα σε 12 μέρες. Να κάνω μια αξιονική και εγώ να δω πώ θα.
1: Σε 12 μέρες, εμείς έχουμε ένα μήνα μπροστά μας.
0: Έλα, τελείωνε. Δεν του νοιάζει τώρα τη σαβούρα τώρα εμείς. Πάνε, τελείωνε.
1: Τι κάνει.
0: Περιμένω να έρθει το καλοκαίρι να πούμε.
1: Έχει παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, παγκόσμιο κύπελο έχει. Λεφτά θα πάρουμε.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Κλείσε.
0: Έχει μια... εκπομπές που να κάνουμε, ξέρω εγώ, να πουλήσουμε καμιά εκπομπή ή τρίχες.
1: Πούλα.
0: Πουλάει.
1: Καλώς στο να πουλάς.
0: Τι να πουλήσω τώρα.
1: Πούλα, ρε φίλε.
0: Δεν αγοράζει ο κόσμος καλοκαίρι μπάλα.
1: Ρε φίλε, πούλα.
0: Μόνο κουμάρι. Τίποτα άλλο.
1: Έχει κουμάρι.
0: Μόνο κουμάρι. Εσύ για σένα είναι.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει.
1: Άμα κάτσει κάτι, καλά θα είναι.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να πάμε διακοπές. Αν έχουμε υγεία, βέβαια.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς. Πρέπει να σου τύχει το κουμάρι για να πας διακοπές. Δηλαδή, χωρίς κουμάρι δεν πας διακοπές.
1: Θα δουλέψω, ρε. Αν θα βγάλω κάτι παραπάνω,
0: ναι,
1: θα είναι πιο εύκολο.
0: Τι θα είναι πιο εύκολο, ρε, να πας στην παραλία Διονυσίου που έχει σπίτι εκεί πέρα, στα Μουδανιά που είναι
1: και
0: το.
1: Επειδή έχει σπίτι, τι είναι.
0: Και πού θα πας διακοπές. Τζάμπα δεν είναι.
1: Τζάμπα είναι.
0: Τι κάνεις, ρε κόκκινε. Πληρώνεις, να πούμε.
1: Σηκώνεσαι, πας παίρνεις πρωινό.
0: Πας παίρνεις.
1: Πρωινό.
0: Πας παίρνεις.
1: Πάω παίρνω, ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να φτιάξει μόνο σου.
1: Πάω παίρνω.
0: Να πάρεις ένα κιλό γάλα να βάλεις μέσα
1: στην πόρτα. Διακοπές είμαστε.
0: Δεν βαριές.
1: Άκου λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μπερδεύεσαι.
0: Δεν μπορεί να βάλεις κομφλέκι μέσα στο γάλα δηλαδή να το ανακατέψεις.
1: Αυτό μπορώ να το κάνω όλο το χρόνο.
0: Πρωινό είναι. Πάρε και μια μαμελάτα ροδάκινο. Φύσινο, σήκω, τι άλλο. Κομπό στο ροδάκινο. Πάρε δύο βούτυρα. Θες πρωινό να πάω το αγοράσει. Τι ευημερία είναι αυτή.
1: Ένας φίλος μου στο παρελθόν είχε πει την πιο σοφή κουβέντα.
0: Τι σοφή είπε.
1: Λοιπόν. Εγώ λέει θέλω στις διακοπές να πηγαίνω στο ξενοδοχείο, να μην χρειάζεται ούτε να στρώνω σεντόνια,
0: ναι,
1: ούτε η γυναίκα μου να βάζει σκούπα,
0: ναι,
1: να το φαγητό να μας περιμένει,
0: ωραία,
1: να κάνουμε τα μπάνια μας,
0: ωραία,
1: και μια εβδομάδα, 10 μέρες, όσο μπορούμε, ναι, να ξεκουραστούμε πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Είναι, ναι, λάθος αυτό.
0: Δηλαδή τώρα, δηλαδή, με συγχωρείς, άμα δεν έχεις τι να κάνεις και πας και κάνεις ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό, που το κάνει και η γυναίκα σου αυτό.
1: Η γυναίκα
0: κάνεις...
1: μου δουλεύει σαν το σκυλί όλο το χρόνο. Σαν το σκυλί.
0: Τι δουλεύει?
1: Σαν το σκυλί.
0: Έχεις δει κανένα σκυλί να δουλεύει, ρε.
1: Λοιπόν, δεν κόβεις βλακίες λόγω.
0: Έχεις δει κανένα σκυλί να δουλεύει.
1: Πολλά σκυλιά.
0: Λοιπόν, ένα σκυλί να... στον δρόμο δουλεύει,
1: δουλεύει
0: κανένα σκυλί.
1: Η έκφραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή η μήνυ δικιά μου δούλεψε καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Πιστητή μου, κύριε, σαν τα σκυλιά δεν δουλεύει.
1: Δουλεύει όλο το χρόνο γιατί βάλω να μαγειρέψει διακοπές. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Τι θα πάθει, θα πέσει ο κόλος της. Τι θα πάθει. Τι θα πάθει.
1: Εσύ κανένα θέλει.
0: Τι είμαστε, Ελλάδα τώρα. Δηλαδή σπίτι δικό σου. Σπίτι δικό σου. Η παραλία δίπλα τζάμπα.
1: Δεν είναι τζάμπα.
0: Τι πληρώνεις την παραλία?
1: Φυσικά.
0: Γιατί πληρώνεις?
1: Θα πάω στο μπισμπάρ, θα πληρώσω το καφέ.
0: Μπισμπάρ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στο μπισμπάρ. Δεν πάει να φτιάξεις μια φραπεδάρα μόνο στο σπίτι, να βάλεις και 5 κιλά πάγο για να πας και δίπλα. Πρέπει να πας στο μπισμπάρ. Αλλά είσαι καλομαθημένος.
1: Γιατί πρέπει να,
0: θέλει να πάει στο μπισμπάρ.
1: Πρέπει να είσαι κάπου.
0: Ναι.
1: Που να προσέχεις το παιδί, ναι, να έχει και άλλα παιδιά να παίξει μαζί με τα άλλα παιδιά.
0: Α, να έχει κοινωνία να κάνεις. Ναι. Μάλιστα.
1: Φίλε, όταν έχεις ένα μικρό παιδί,
0: ναι,
1: η ζωή σου αφιερώνεται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ επειδή το ξέχασες αυτό το πράγμα. Γιατί μεγάλωσε η Ευγενία, σου φαίνεται διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εγώ, ρε κόκκινε, πήγαινα στον μπισμπαρ, αλλά δεν διαμαρτυρόμουν. Εσύ κλαις.
1: Με άκουσε να διαμαρτυρόμουν.
0: Α, πάω στον μπισμπαρ, ρε, εσύ σπίτι δικό σου έχεις και λες θα πληρώσεις τις διακοπές.
1: Φυσικά και θα πληρώσω. Τσάμπα είναι. Το σπίτι δηλαδή τι στέκεται εκεί.
0: Τι κάνεις.
1: Ρεύμα δεν έχει, έξοδα δεν έχει.
0: Ρεύμα έχει.
1: Τι, κοινόχρηστα δεν έχει.
0: Κοινόχρηστα έχει.
1: Φυσικά.
0: Και λοιπόν.
1: Έξοδα δεν έχει.
0: Ας χαρίστε μου δύο σπίτια, ρε παιδιά, να πληρώνω τα κοινόχρηστα. Αφ, για παιδό, ρε, πας στα θέματα, σαν χλαμάρα.
1: Δεν κατάλαβα, το χάρισε κανείς.
0: Πας στα θέματα, ρε, θα με εκνευρίσεις πάλι.
1: Εσύ εκνευρισμένος γεννήθηκες.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έχει εξοχικό, έχω πληρώνει. Να πληρώσει, ρε κόκκινε. Όλοι πληρώνει, εσύ διαπληρώσει.
1: Διαμαρτύρεσαι.
0: Διαμαρτύρεσαι από το μεσημέρι.
1: Με λες τι θα κάνεις και σου λέω θα πάω να αγοράσω πρωινό.
0: Ναι,
1: θα
0: μετά.
1: Το μεσημέρι θα πάμε να φάμε.
0: Ναι.
1: Το βράδυ να βγούμε μια βόλτα να παίξει το παιδί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θέλει να κάνει αυτοκινητάκια, θέλει να κάνει ένα πάρκ, θέλει να κάνει.
0: Παιδί ήθελε, ρε κόκκινε. Τι θέλει, αυτοκινητάκια δεν θέλει. Και εγώ παιδί ήθελα. Τι, να κλέσεις με τα αυτοκινητάκια.
1: Να είμαι γερός να το πληρώνω.
0: Κατασκεύασε το ένα ξύλινο που έκανε ο θείος μου Στέλιος στο Γιώργο την Παρτάλ.
1: Ζούμε στο 1800.
0: Τι να σε κάνω τώρα. Είχαμε και ένα καροποιό εκεί, μας έβγαινε τα αυτοκινητάκια. Τι να κάνουμε τώρα. Πισωτάκι έχετε και καλοπερνάτε να πούμε.
1: Εσύ δεν μπορεί να αλλάξει ένα λάσκο και θα μα αφήσει μέσα κατασκεύασε ένα παιχνίδι στο παιδί.
0: Κουρσάκια θα θέλει, τι θα θέλει, αγοράκι. Άμα θέλει κούκλι, θα είχαμε πρόβλημα. Πεδαρά, δύο μέτρα είναι. Τι
1: δύο μέτρα είναι από τώρα, δύο μέτρα.
0: Για την ηλικία του, δύο μέτρα, πεδαρά είναι. Άσε τη γκρίνια, μπε παρακάτω.
1: Ποια γκρίνια, με ρώτησε.
0: Θα πάει διακοπέ, δίπλα εδώ 60 χιλιόμετρα, παραλία. Θέλει να πάει στο Μπισμπαρ. Στο Μπισμπαρ πάει κανένα. Θα βρει καμιά γκόμενα, πάει κανένα ο οποίο έχει ξέρω εγώ νιάτα κτλ. Εσύ τι να πάει κανένα στο Μπισμπαρ. Θέλει να πάει, λέει, στο Μπισμπαρ. Πάνε στα θέματα.
1: Εγώ θα είμαι καταρχήν πολύ ελαφρύτερο.
0: Ορίστε.
1: Θα είμαι πολύ ελαφρύτερο.
0: Θέλει να πάει στο Μπισμπαρ αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω δηλαδή να με καμαρώνω.
0: Δεν μπορεί να πάρει μια ομπρέλα να την καρφώσει 100 μέτρα πιο εκεί μια ομπρέλα και να πάρει ένα ψυγείο και να βάλει εκεί τα φρούτα του και τα λοιπά να πάει. Θέλει Μπισμπαρ. Κατάλαβε ο Ελληναρά. Θέλει να πλύνει τα μάξι του, πατάει να πούμε πάει στο πλυντήριο. Παλιά τα πλέναν οι μπαμπάδε μα.
1: Εσύ, εσύ
0: τα αυτοκίνητα τώρα.
1: Το πλένει.
0: Βράζει, εγώ τον πλένω. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι. Εγώ τον πλένω. Το πλένω.
1: Εγώ διαμαρτύρηθηκα. Με ρώτησε τι έχει να κάνει. Και σου λέω τι έχω να κάνω.
0: Παλιά κάναν καφέ στο σπίτι, τώρα παίρνει delivery, take away. Μπορεί να έρθει να μου φέρει ένα καφέ, έρχεται ο φουκαράς εδώ μετά αυτό. Έρχεται να φέρει 2 ευρώ ένα καφέ. Άντε ρε τράβηξε από εδώ πέρα, 40 χρόνια δεξιά θέλετε εσείς. Άντε, τελειώνετε. Τελειώνετε.
1: Με την ελπίδα θα μείνεις.
0: Ναι.
1: Θα τελειώνει και αυτή η ιστορία.
0: Ναι, καμίες. Θα φέρουμε το Τσίπρα πίσω, να μας κλείσει τις τράπεζες, να μας διαλύσει όλους. Άντε, τελείωνε.
1: Ανοίξε.
0: Με το βαρουφάκι, το φελό με την τζάντα. Έλα, ρε, τελείωνε.
1: Βαρουφάκι, μια χαρά τα έλεγε.
0: Το σερσερί τώρα.
1: Βαρουφάκι αποδείχθηκε ότι μια χαρά τα έλεγε.
0: Βέβαια. Με την τζάντα εκεί, βέβαια.
1: Μετά από αυτά που μάθαμε από τον Επστάιν,
0: ναι,
1: φελέ,
0: ναι.
1: Εφελέ.
0: Άλλα λέγανε τον κόσμο. Άλλα λέγανε τον κόσμο. Ναι, άλλα λέγανε. Έλα, μωρέ, εντάξει, να λαϊκίσουμε λίγο. Έλα. Έχει τίποτα καλό.
1: Αυτή ήταν άσχετη. Δεν ξέρω να κυβερνήσουν.
0: Έχει τίποτα καλό. Έχει τίποτα καλό. Είστε...
1: Καλό.
0: Πιασάρικο, ρε παιδί μου, τα μαλώνουμε τώρα μεσημεριάτικα για το παραλία Διονυσίου.
1: Θέλω να μου πει κάτι γιατί ειλικρινά.
0: Μήπως... Απλά το λέω γιατί χτες... μπορούμε και με λίγα λεφτά να τη βγάλουμε.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Χθες μπόρεσες να δεις μπάλα.
0: Χθες ήμουνα με το φίλο μου τον Τζόλα και την Τζέννη σε ένα μαγαζί στη Θέρμη. Ένα καφενείο εστιατόριο. Μια τέτοιο στυλ γιατί δεν μου αρέσουν τα ακριβά. Και είχε μια οθόνη απέναντι το μπάσκετ. Συγγνώμη. Και μια την Άρσεναλ. Τελείωσε το μπάσκετ πιο νωρίς και έβλεπα. Έτρωγα, έπινα και έβλεπα την Άρσεναλ. Το είδα, ναι. Α, την μπάλα τώρα.
1: Περίμενε.
0: Άρα να στεναχωρηθήκαμε τώρα.
1: Γιατί στεναχωρηθήκε.
0: Γιατί είμαι τσολεσημεωνικό εγώ.
1: Με τον Diego Simeone είσαι.
0: Ναι, ρε φίλε, μου αρέσει. Ότι, με τι να κάνω, τον άλλο με τον Αρτέτα τον αχώνευτο.
1: Γιατί αχώνευτο.
0: Δεν τον χωνεύω.
1: Ρε φίλε,
0: η φάτσα του, δηλαδή, παρέα κάνει, παρέα κολλητιλίκη, έντονα συναισθήματα με τον Simeone. Με τον άλλο κρύο είναι. Τι να κάνω παρέα με τον άλλο. Δηλαδή, αν ήμουν. Στην Αγγλία δεν θα έκανα παρέα. Ενώ άμυνα στην Ισπανία θα έκανα παρέα με τον Τσόλε Σιμεώνα.
1: Καταρχήν εκδηλωτικό είναι και ο ένα, εκδηλωτικό και ο άλλο.
0: Δεν χωνεύεται, μωρέ. Δεν χωνεύεται. Άσε με. Εγώ τουλάχιστον στα δικά μου τα.
1: Επειδή δεν το χωνεύει.
0: Ναι, βρε παιδί μου, δεν λέω εγώ ότι έχω δίκιο. Τον άλλον χωνεύω πιο πολύ. Ανθρώπινο δεν είναι.
1: Ναι, εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσει τεχνική φύσεω και πιστεύω ότι μπορεί να απαντήσει.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ήταν λίγο εκτό τόπου και χρόνου για μετά πολύ καιρό σημειώνει τι αλλαγέ που έκανε.
0: Τις αλλαγές που έκανε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Τον Γκρισμάν που έβγαλε.
1: Να τελειώσω.
0: Συγγνώμη.
1: Να τελειώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, μου φάνηκαν πολύ βιαστικές. Με το να κάνει τρεις και δύο.
0: Ήθελε ένταση που έβαλε η Arsenal.
1: Να τελειώσω. Ναι, ναι. Να τελειώσω. Μέσα σε 9 λεπτά έκανε 5 αλλαγές.
0: Πότε να τις κάνει, για.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι είναι 1-0. Δεν είναι 2-0. Είναι 1-0.
0: Άμα γίνει 2-0, τι κάνει τις αλλαγές. Έχασε το παιχνίδι.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Μετά τελείωσε το έργο.
1: Το 1-0 είναι ρευστό. Μπορεί να γίνει 1-1 όπως θα μπορούσε να γίνει. Μετά έχει παράταση, έχει πέναλτι, δεν έχει κανένα αλλαγή να κάνει.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, όταν έχει μια πολεμική μηχανή, ένα δολοφόνο που λέγεται Αλβάρες, για μένα δεν βγαίνει. Όταν έχει ένα παίκτη σαν τον Γκριεσμάν.
0: Α, τον Γκριεσμάν, παλέμαχο.
1: Ο οποίο είναι με πρόλαβε.
0: Α, τα παλέμαχο.
1: Είναι μια κάποια ηλικία.
0: Θα πάει να πάρει το MLS εκεί που πάει.
1: Τον,
0: και...
1: τον βγάζει ναι. στο 57 και όχι στο 66.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φιλότιμο ήταν, προσπάθησε.
0: Ποιο?
1: Ο Γκριεσμάν. Φιλότιμο ήταν, αλλά στο ρυθμό του αγώνα δεν κόλλησε.
0: Τι να κόλλησε. Δεν κατάλαβα. Το λάθο του σημείου που τον έβαλε βασικό.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Για μένα τώρα μπορώ να κάνω λάθο.
1: Δεν Άξι, μπορώ ναι. να διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί, και το λέω αυτό γιατί με την εικόνα του πρώτου αγώνα, αν το θυμάσαι, η ομάδα, αν έπρεπε να κερδίσει μια ομάδα στα, στα σημεία,
0: ήταν
1: η Ατλέτικο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μιλώ. Ειδικά μετά το 1-1 του Αλβάρες.
0: Βέβαια.
1: Έκανε ευκαιρίες, έκανε
0: να το κάνει 1-2, ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Να το κάνει 2-1.
0: 2-1, συγγνώμη, το κάνει 2-1, ναι.
1: Χτες έκανε αλλαγές που δεν δώσαν τίποτα. Δηλαδή, αν με ρωτάς και στοιχηματικά και δεν το λέω για κουμάρι, δηλαδή αν κάποιος ήταν να ποντάρει θα σου λέγε πιο πιθανό να βάλει γκολ η Άρσεναλ παρά η Ατλέτικο.
0: Ναι, έτσι φαινόταν το παιχνίδι. Το διάβασες καταπληκτικά, έτσι, έτσι φαίνονταν το παιχνίδι.
1: Άρα ήταν λάθος οι αλλαγές που τις έκανε μαζεμένες.
0: Όχι, δεν του βγήκανε. Δεν του βγήκανε. Αλλά το μόνο του λάθος είναι ότι ο Γκριεσμάν δεν έπρεπε να το βάλει, έπρεπε να βάλει ένα χάφ εκεί, γιατί η Άρσεναλ ήταν φανταστική στο βιολογικό κομμάτι, στην άμυνα η τετράδα της και μου έκανε εντύπωση πώς έκανε pressing πίεση πάνω στο passing game της Ατλέτικο. Στην πρώτη γραμμή, πια στην Ατλέτικο, η οποία είναι ομάδα των εντάσεων. Δηλαδή, η Arsenal πήγε ένταση πάνω στην ένταση. Που εγώ περίμενα ότι η ένταση, αν πάει πάνω στην ένταση, θα επικρατήσει ο Σιμεώνε. Καταλαβες. Δηλαδή, αν πάει στο passing game, θα πάει η Arsenal, έτσι. Αυτοί πήγανε πίεση πάνω στην πίεση και κέρδισε η Arsenal. Το οξύμορο και το θαυμαστό για την Arsenal είναι αυτό το κομμάτι. Πίεση πάνω στην πίεση. Φοβερό.
1: Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, υπάρχει κάτι πιο θαυμαστό.
0: Πέτο.
1: Μετά το 3-3 της City με την Everton.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα θεωρητικά, στα δικά μου μάτια.
0: Ναι.
1: Ένας βραχνάς για την Arsenal, μια ψυχολογική πίεση, γιατί και χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, όπου πέφτουν όλα πάνω τους. Δηλαδή ότι πρέπει σε εισαγωγικά να πάει τελικό Champions League. Και πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει από αυτό.
0: Τώρα, στα μετά από 20 χρόνια, βέβαια.
1: Και τη βλέπεις ότι βγάζει ένα πρόσωπο χτες.
0: Σε τι μου θυμιάζει ένα.
1: Σαν να μην έχει κανένα άγχος.
0: Την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ χθες. Το 3-0.
1: Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτό μου θυμίζει άρσενα.
1: Δηλαδή.
0: Συγγνώμη. Ναι, και ξέρεις τι μου αρέσει εμένα στην μπάλα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Θα κρίνει ο κόσμος και εσύ θα με κρίνεις. Εμένα μου αρέσουν οι ομάδες που έχουν ένταση παρά το τεχνικό, το τσίκι τσίκι και το αργό. Δηλαδή προτιμώ να βλέπω την πίεση στο κέντρο, τις κλεψίες και τα λοιπά, να βγαίνουν με ένταση οι παίκτες. Δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια. Προτιμώ να δω ένα παιχνίδι με ένταση, πάθος, μαρκαρίσματα, ταχύτητα και να βγει 0-0 παρά να δω ένα 2-2.
1: Το Παναθηναϊκό με τη ΣΑΕΚ.
0: Μπράβο. Παρά να δω ένα 2-2 που θα είναι μια φορά, θα τσακωθεί με τον πατέρα μου. Τη μέρα που σκότωσε ο Καραΐσκος τον Παπαδόπουλο.
1: Δεν το σκότωσε,
0: λίγο ήθελε. Ήμουνα στο μάτς, 15 χρονών. Τότε που είχε βγάλει το καρφί ο Παζιαράς και βγήκε ο Παπαδόπουλος, του σπάσε τα μούτρα ο Καραΐσκος και μπήκε ο Παζιαράς με ένα χέρι. Ο Ρακλής έπαιξε μπαλάρα εκείνη τη μέρα, ήρθε 1-1 βέβαια. Το μάτς είχε προηγηθεί ο Άρης, είχε ισοφαρίσει ο Αχώνευτος 1-1. Λοιπόν.
1: Ο Λάκης ο Παπαϊωάννου.
0: Δεν είπα όνομα, εγώ εσύ είπες.
1: Εγώ το λέω.
0: Εσύ είπες, ας σε πάρεις ένα τηλέφωνο. Παιχταράς σε εκείνο το μάτς. Και ήταν ένα μάτς σε χαμηλό τέμπο. Το οποίο είχε φάσεις, έπρεπε να το πάρει 4-1 ο Ηρακλής, ήρθε 1-1 και μου λέει, πήγε ο σπίτι, μου λέει ο πατέρα μου, τι έγινε, μέτριο μάτς του λέω. Τι μέτριο μάτς ρε, μου λέει, εδώ γίνανε λέει 15 φάσεις, 1-1 και τα λοιπά. Και προς τιμή του δεν ξέρω ποιος ήταν, ένα σπίγερ που έκανε στην τηλεόραση, γενικά ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, να λέει, το λέει και αυτός, ναι ρε, του λέω, δεν είχε ένταση το παιχνίδι, ήταν μικρή την μπάσα, έβαλε ένα γκολ, ο Άρης κάθισε πίσω σαν την γλώσσα γιατί. Η ομαδάρα είχε ο Ηρακλής. Ο Άρης δεν είχε ομάδα για τον πάρει, αλλά ντέρμπι ήταν. Πολλά μάτς είδα, Ηρακλή Άρη είδα που ο Άρης έκανε ένα γκολ ο Κούης, ας πούμε, και τον είχε διαλύσει ο Ηρακλής.
1: Ήταν
0: λόγω...
1: πιο τεχνική ομάδα, ναι. Δηλαδή, πιο δυνατή ομάδα.
0: Και από τότε μου μπήκε στο μυαλό η ένταση στο παιχνίδι, μου αρέσει περισσότερο. Έβλεπα τον Ηρακλή με τέτοια τέχνη και πραγματικά πιτσιρικά στεναχωριόμουν. Λέω, γιατί ρε γαμώτα αυτή η ομάδα. Κρίμα ρε γαμώτα. Να μην παίρνει ένα, ναι, να πει δυναμικά κτλ. Και μου έμεινε ότι Κουσούρη. το καλό ποδόσφαιρο.
1: Καλύτερα η ένταση παρά,
0: ναι, παρά το η τέχνη, ναι.
1: Εντάξει, ως ένα σημείο.
0: Μπορεί να είναι λάθος, αλλά το στυλ το δικό μου είναι τέτοια μάτς θέλω.
1: Ως ένα σημείο έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Πορτογαλία, εδώ και μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να χωνέψουν οι αθλητικογράφοι της Πορτογαλίας.
0: Πώς πήρε πρωτάθλημα
1: η Πόση Μπενφίκα. Τερμάτισε αίτητη.
0: Το χάσε με αίτητη.
1: Και το χάνει με διαφορά από την Πόρτο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο κομμάτι, ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω.
1: Εκεί είναι που συγκρίνεται η στατιστική με τη λογική.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και λες, κάτσε ρε φίλε, αφού δεν. Πώς. Αλλά εδώ η Arsenal έχει ένα εκπληκτικό, κάτι που αναδεικνύει τον Αρτέτα. Φίλε, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή, κερδίζει συνέχεια όλες τις ισπανικές ομάδες, που αν υπάρχει αντίπαλο δέος για τις αγγλικές, είναι οι ισπανικές. Και ενώ οι περισσότερες αγγλικές λιγοψυχούν με τις ισπανικές ομάδες, η Arsenal τις διαλύει.
0: Ξέρεις κάτι, επειδή το ισπανικό ποδόσφαιρο δεν έχει την ένταση του αγγλικού. Όταν φτάνουν προημιτελικά, ημιτελικά και τέτοια, είναι κλαταρισμένοι. Μου το είπε, μου φαίνεται ο φίλος ο. Δεν δικό μου αυτό. Το ρώτησα σε ένα γυμναστή.
1: Καρίδας.
0: Μου φαίνεται, μου το είπε ο Καρίδας σε μια κουβέντα. Μου φαίνεται.
1: Μονίκος.
0: Ναι, δεν δικό μου, μην το λέω ότι είναι δικό μου. Ρώτησα γυμναστή, επαγγελματία παιχταρά και μου είπε, λέει αυτό και αυτό για να ξέρεις, λέει και τα λοιπά. Άμα θέλουμε και εμείς, μου λέμε.
1: Εντάξει, ο Νίκος έκανε και στην Αγγλία μαζί με τον Μπουλούτ, είχε την κάρτα.
0: Ναι, άρα είχε, ήξερε τις έντασεις.
1: Τα έχει δει. Εντάξει, και είναι παιδί το οποίο δεν είναι.
0: Ο Φέλιος γιατί δεν έπιασε στην Αθήνα.
1: Δεν παρεξηγούνταν. Δεν θέλω να πω.
0: Καλά, μη λες. Άλλο, τι έχουμε.
1: Μπορούσε.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Μπορούσε, είχε όλα τα φώτα, απλά έχασε μια ευκαιρία.
0: Ήταν μαλθακός, πάμε πάλι.
1: Ποτέ.
0: Μαλθακός.
1: Ποτέ. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Πάμε, βρε παιδί μου, όλοι. Ναι. Τι έχουμε άλλο.
1: Σήμερα έχει ματσάρα.
0: Σήμερα έχει ματσάρα. Λοιπόν. Θα σου πω το θέλω μου και θα σου πω την πρόβλεψή μου. Ξέρεις.
1: Να τα πούμε μετά το διάλειμμα.
0: Προλαβαίνουμε τώρα τίποτα.
1: Καλό είναι να μην προλάβουμε για να έχει ενδιαφέρον και μετά. Να αφήνουμε κάτι να.
0: Αυτά είναι τα ραδιοφωνικά τα δικά σου, δεν τα ξέρω εγώ.
1: Δεν σ' άρεσε τεχνικά.
0: Μάθε μου κόλπα.
1: Δεν είναι να σε μάθω, ρε. Εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω το δάσκαλο.
0: Γιατί, κακό είναι να ξέρεις να με διορθώσεις.
1: Του έκρυψα ποτέ κάτι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα, εσύ ζητάς κλιματισμό, τον έξω κλιματισμό.
0: Έχω ένα κουσούρι. Από τα πολλά που έχω.
1: Δεν σ' άρεσε ζέστη.
0: Δεν μπορώ τη ζέστη, τη χαίρομαι.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει η πολύ ζέστη.
0: Δεν μπορώ. Πάξει εκεί.
1: Και το πολύ κρύο δεν μου αρέσει.
0: Γι' αυτό, άμα είναι αρρωστήσω, θέλω χειμώνα να πεθάνω και δεν μπορώ το καλοκαίρι. Είναι
1: δεν μπορεί, είναι το
0: πολύ βασανιστικό να πούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή θα μαυρίσει την ψυχή του κόσμου και θα κοινάνε τα ραδιόφωνα πάνω από τώρα σε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Σε έκανα χτες ένα σποτάκι πάντω.
0: Το άκουσα.
1: Θα να τα ακούσει ξανά.
0: Το άκουσα ξανά. Το άκουσα.
1: Σου άρεσε.
0: Καλό ήταν. Εξυπνάδεστα.
1: Είναι χάρισμα.
0: Το στοίχημα.
1: Είναι χάρισμα.
0: Με τη λογική πήγα εγώ.
1: Είναι χάρη.
0: Η λογική τι έλεγε.
1: Ρε φίλε, έχεις ακούσει Άγγλο speaker να πανηγυρίζει. Λοιπόν, ετοίμαστε το μετά να παίξει.
0: Ναι, και μπαίνουμε στη.
1: Άγγλο speaker τον έχεις ξανακούσει να ουρλιάζει σε γκολ.
0: Όχι, ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο. Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα. MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
9: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε τη Κακομοίρα Γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιο Πετκανή, Αδελφών 101 και Μάρκ Πόσερ. Εδώ είμαστε τη Κακομοίρα Γίνεται και

0: 2-10-95-27-27. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αχρίαστος να είναι, αν τον χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο μετά το ωράριο των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες του χρόνου, τον καλείτε και δίνει λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή και πάμε να απολαύσουμε την κορυφαία επιτυχία που έδειξε αχαριστία ο Βαγγέλης.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν ήμουν.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες ναι.
0: Τσέλσι είναι ότι κάνουν φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι, Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Τσέλσι θα κερδίσει.
2: Yes! A one-year header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πως δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούπα, τα προπονητικά.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out of the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Όχι, πες πως είσαι. Σ' ακούω με ευλάβεια για το Μπάγερ Μονάχου Παρί Σεν Ζερμέν.
1: Σεν Ζερμέν. Εγώ υποστηρίζω την Παρί. Άρα θα χάσει η Παρί και θα περάσει η Μπάγερ. Όταν υποστηρίζω μια ομάδα, την παίζω αντίθετα, να έχω δύο χαρές. Τη μία άμα κερδίσει η ομάδα μου, να χαρώ. Την άλλη άμα χάσει, να χαρώ που έπιασα το στοίχημα.
0: Το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Θα το πω για μία κουβέντα. Χωρίς να θέλω να κουράσω.
1: Ναι, ναι, μην κουράζεις.
0: Έχω έναν παιδικό φίλο οδοντίατρο.
1: Παιδικό φίλο οδοντίατρο.
0: Ηρακλειδέας.
1: Μάλιστα.
0: Ερχόταν στο γήπεδο, πηγαίνα μαζί στο γήπεδο. Έβαζε πάντα κάτι ότι θα χάσει ο Ηρακλής.
1: Σωστός. Κάτι ήξερε.
0: Ρε Δημήτρη, το λέω. Τα μετρελάνεις. Γιατί ποντάρεις έναν διτόμα. Λέει, κοιτάξτε να δεις. Αν κερδίσουμε, θα χαρώ ψυχικά.
1: Ναι.
0: Αν χάσουμε, θα πληρωθώ.
1: Μονό το έπαιζε.
0: Όταν έλεγε εσύ, κατέφερε στο κάγκελο και του άρχισε τα πινελίκια.
1: Οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος. Που το λέω, δεν έπρεπε να γίνει κτηνίατρος καλύτερα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Τα χάσει, λες, η Παρία.
1: Θέλω να κερδίσει, θέλω να περάσει, αλλά είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση η Μπάγερ, δεν παίζεται. Πίσω βέβαια έχει τα θέματα της κι αυτή.
0: Με πρόλαβες.
1: Έτσι. Έχει τους τρεις. Γρήγορου η Παρή, μπορεί να φύγει στον χώρο, να κάνει ζημιέ μεγάλε. Δεν έχει κλασικό σεντερφόρ, παίζει με. Πώ το λένε, ρε παιδί μου, παίζει με.
0: Από τι ναι. Δύο εντεκάδε, ναι, ποιον ναι. Θεωρεί τον κορυφαίο παίκτη. Θα σε παραδεχτώ.
1: Από τι δύο εντεκάδε.
0: Ποιο είναι ο πιο φορμαρισμένο σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Την Ευρώπη.
0: Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, αν δεν το βρει με τη μία. Σου έβγαλα και τις εντεκάδες εδώ πέρα. Για
1: και των δύο ομάδων.
0: Και των δύο ομάδων.
1: Ναι. Και των δύο ομάδων θες εσύ.
0: Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμών. Είναι ναι. Να τον πιει στο ποτήρι.
1: Ποιος είναι ο Μοσιάλα.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι.
0: Ο Λίσε.
1: Ο Λίσε.
0: Φίλε, είναι πρώτος στις ασίστ. Εκτελεί. Πασάρει. Τρέχει ακατάπαυστα.
1: Και ο Μοσιάλα παιχταράς.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι παιχταράς. Και ο Ντεμπελέ είναι επεκταράς και ο Ντουέι είναι επεκταράς και ο Κουαρατζέλη είναι επεκταράς.
1: Δώσε τώρα το άσυ. Κάντουν ένα. Κάντουν ένα. Για δώσε. Δώσε tips.
0: Δεν έχω.
1: Α, δεν έχεις. Δεν έχω.
0: Και χθες είπα, δεν έχω.
1: Τι θα πει δεν έχω. Άρα είναι χειρότερο από μένα.
0: Χθες έπαιξα 3 ευρώ τζόκερ και 2,5 ευρώ γύρω τζάκποτ. Ούτε ένα ευρώ στοίχημα.
1: Αν τα μαζέψεις το μήνα, βγάζεις τα έξοδα του μήνα στο σούπερ μάρκετ στις διακοπές, να ξέρεις.
0: Δηλαδή 5,5 και 5,5
1: με 150 ευρώ.
0: Κάτσε. Σούπερ μάρκετ. Φορά την εβδομάδα σου λέω.
1: Ναι, άσε ρε την ιδέα. Πόσα λεφτά τρώει το μήνα στο κουμάρι.
0: Το κουμάρι.
1: Στο κουμάρι, πόσα.
0: Ένα εκατοστάρικο.
1: Πώς είναι, λέει.
0: Ένα εκατοστάρικο.
1: Άμα πας με ένα εκατοστάρικο στο σούπερ μάρκετ εκεί στην παραλία Διονυσίου,

0: Πόσες μέρες θα κάτσεις, πάνω από 20. Το βγάλες.
1: Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
1: Δεν δικαιούμαι να έχω ένα κατοστάρι και τον εαυτό μου.
0: Όχι.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Εγώ στο λέω.
1: Και ποιος. Τα βάζει την τσέπη, τα βάζει.
0: Δικαιούσε τι διαμαρτύρεσαι.
1: Δεν δικαιούμαι να τρώω κάτι για μένα.
0: Τι να τρώσει κάτι, κουμάρι να παίζει. Πάρε ένα ζευγάρι παπούτσια. Πάρε μια μπλούζα.
1: Γιατί ζήτησα από εσένα να πληρώσει παπούτσια.
0: Εσύ, γιατί εγώ θα στα έπαιρνα να μπει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Διαμαρτυρώσουν, παιδί μου, προηγουμένω.
1: Διαμαρτύρομαι γιατί.
0: Ναι, αυτό και εδώ και θα τρώω έξω και η γυναίκα μου καημένη να μην μαγειρεύει κτλ. Ωραία.
1: Δεν είπα είναι καημένη.
0: Εσύ είπε.
1: Είναι εργαζόμενη.
0: Εντάξει. Εργαζόμενη.
1: Από στιγμή που δουλεύει από το πρωί και γυρνάει το απόγευμα σπίτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι απαιτεί να έχω, μαγειρεύει όλο το χρόνο. Να μαγειρεύει και στι διακοπέ.
0: Βέβαια.
1: Τι λες, ρε.
0: Μπράβο.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Τώρα ακούει η γυναίκα του και λέει μπράβο Γρηγόρη, με
1: δεν ακούει τέτοια ώρα.
0: Την ακούει. Τότε γιατί τα λες. Αφού δεν τα πιστεύει αυτά που.
1: Γιατί εσύ είναι. Εσύ, το ότι θα δούμε μια ωραία πιτσερίκα την καθένα που και οι δύο σημαίνει ότι πρέπει να τη συμπεριφέρουμε πως να είναι. Ή πρέπει να τη χωρίσω.
0: Ποια πιτσερίκα δεν κατάλαβα τι λες.
1: Θα δούμε μια τριαντάρα, ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν θα τη χαζέψουμε.
0: Το θέμα είναι να μην τη χαζέψει.
1: Διακριτικά.
0: Το θέμα είναι να κάνει και κάτι. Τι να τη χαζέψουμε, το κάνει.
1: Εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ.
0: Γιατί δεν μπορεί εσύ.
1: Ηθικό είναι το θέμα.
0: Ηθικό, ναι. Χριστιανικό.
1: Ηθικό ρε φίλε μου.
0: Α, ηθικό.
1: Ηθικό είναι.
0: Χριστιανικό είναι τι είναι.
1: Εσύ δεν τα κάνει μικρό, τα κάνει μεγάλο. Εγώ ναι. Τα έκανα μικρό, δεν τα έκανα μεγάλο.
0: Α, ναι, ναι.
1: Τι να κάνει. Καθένα κάνει ό,τι χρουστάει. Σε κατηγόρησα εγώ γιατί θα τα κάνει κάτι τώρα. Ναι. Καλά κάνει.
0: Αυτά κάθεσαι και λες με την Ευγενία να πούμε.
1: Ποια Ευγενία.
0: Τι μάνα που κουτσοπολεύεται εκεί.
1: Κουτσοπολεύουμε τη μάνα μου.
0: Εσύ παίρνει τηλέφωνο και λε.
1: Εγώ παίρνει
0: τον Κουλιανό εμένα εκεί μα έχει συρρήξει.
1: Ποιον κατηγόρο.
0: Τον Κουλιανό εμένα.
1: Εγώ κατηγόρο του Κουλιανού.
0: Σε ακούει ζένια από το ντούμπλεξ τηλέφωνο, η ανιψιά μου.
1: Θέλω να σου διαβάσω το τελευταίο τηλέφωνο του Κουλιανού.
0: Το τελευταίο τηλέφωνο.
1: Μήνυμα του Κουλιανού.
0: Το τελευταίο.
1: Ποιο κατηγορεί ποιον.
0: Α, έχετε κόντρα.
1: Εγώ έχω κόντρα.
0: Ποιο έχει.
1: Αφού το έχει διαβάσει.
0: Διάβαστο.
1: Εσύ έλεγε ότι εγώ τον έχω βρήσει. Υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο μήνυμα. Απάντησε. Υπήρξε ποτέ κάτι. Υπήρξε ποτέ.
0: Διάβασε το πως είναι.
1: Υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο μήνυμα.
0: Δεν ξέρω, διάβασε.
1: Αν δεν απαντήσει, δεν έχει διαβάσει τίποτα.
0: Διάβαστο.
1: Υπήρξε ποτέ κανένα.
0: Όχι, δεν υπήρχε, διάβαστο.
1: Γιατί τι λέω, θέση.
0: Ευσύ.
1: Υπήρξε ποτέ κανένα μήνυμα που τον έβριζα.
0: Βλέπω μια κόντρα έχει.
1: Καμία κόντρα.
0: Εντάξει.
1: Αδιάφορο μήνυμα. Καθένα κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά.
1: Αλλά τι.
0: Στην ομάδα του είσαι.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είμαι στην ομάδα του.
0: Πώ δεν είσαι.
1: Στην ομάδα του ομίλου είμαι.
0: Ο όμιλο ποιο είναι το αυτό.
1: Του ανδρών είναι.
0: Ο Κουλιανός τι είναι.
1: Ο Κουλιανός έχει τον Πετσό συνεταιρικά με τον Παύλο του Ανδρώνη.
0: Άρα είναι.
1: Και τι να κάνω εγώ δηλαδή.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πρέπει να τα πηγαίνω καλά και με τον Μπάκο και με τον Καημένακι.
0: Εσύ με ποιον τα πας καλά δηλαδή. Με τον Μπάκο ή με τον Καημένακι.
1: Με τον Μπάκο.
0: Α, ο Μπάκος.
1: Γιατί πρέπει να τα πηγαίνω καλά δηλαδή.
0: Με τον Καημένακι.
1: Είναι δυνατόν να αγαπιόμαστε όλοι.
0: Αυτό λέμε.
1: Γιατί δηλαδή. Πρέπει να με συμπαθεί εμένα ο Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι.
1: Εγώ γιατί πρέπει δηλαδή να το συμπαθώ αφού δεν με συμπαθεί.
0: Σωστά.
1: Άρα που κάνω λάθος εγώ.
0: Είναι παροτικά.
1: Τον κατηγόρησα εγώ για κάτι.
0: Δεν το συμπαθείς. Δεν είπα εγώ.
1: Τον κατηγόρησα ποτέ για κάτι.
0: Είπα δεν το συμπαθείς.
1: Άλλος με κατηγόρησε εμένα. Εγώ δεν έχω κατηγορήσει κανένα. Μάλιστα. Ούτε απαντάω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ούτε απαντάω στις προσκλήσεις. Εγώ δεν λέω θα έκανα γκάλωπ.
0: Ποιες προσκλήσεις.
1: Ούτε στις προκλήσεις. Εγώ δεν βγήκα να πω θα έκανα γκάλωπ ποιο με αντιπαθεί περισσότερο. Και θα έλεγα ο κόκκινος. Η Ευγενία ή κάποιος άλλος.
0: Όπα.
1: Ποτέ δεν ανέφερα να. Ποτέ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα.
0: Γράφει Μπανιώτη, γράφει.
1: Γράφω ό,τι θέλει. Είπα ποτέ εγώ κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Ονομάτισα ποτέ κάποιος στον άλλο.
0: Όχι.
1: Και όταν αναφέρονται ακροατές, λέω στην εκπομπή του. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Μας τελείς.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.
0: Έλα, αλλά τελείωνε.
1: Γιατί τελείωνε, ρε συμφέρει.
0: Τώρα το κάνουμε εδώ, αρμένη και βίζεται τώρα. Πάμε.
1: Εγώ. Εγώ ήμουν στα νοσοκομεία και άλλοι κράζανε.
0: Εντάξει, όλοι στα νοσοκομεία.
1: Ούτε αυτό δεν σέβονται κάποιοι. Κατάλαβες. Αυτό δείχνει πολλά.
0: Πάμε, έκλεισε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, φορτώνει τώρα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πες στο φαλακρό βέλος να μιλάει για Λατίνους προπονητές. Είναι σαν να λέμε για ψάρια του γλυκού νερού. Σιμεώνε, Αρτέτα, Μουρίνιο κλπ. Πρέπει να του κάνει μήνυση στο ποδόσφαιρο. Για σένα.
0: Γιατί το λέει αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Το λόγο να μας πει. Καλά το στέλνει το μήνυμα. Για ποιο λόγο.
1: Φίλε μου, εξήγησε μας το λόγο.
0: Εξήγησε μας αργότερα στο άλλο μήνυμα.
1: Λοιπόν, επειδή έχω άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο, αυτή τη στιγμή η Ryanair είναι νούμερο ένα πελάτη στο αεροδρόμιο. Ρε φίλε, τα είπαμε αυτά.
0: Τι Ryanair.
1: Δεν πρόκειται η Fraport να αφήσει έτσι πελάτη. Θα αυξήσουν πτήσεις η Aegean και η άλλη εταιρεία.
0: Τι, γιατί το διαβάζει αυτό, τι Ryanair.
1: Φίλε Δημήτρη, το θέμα είναι ότι θα αυξήσουν πτήσεις οι άλλες εταιρείες ή δεν καταλαβαίνεις το αυτονόητο? Ότι η Ryanair θα πάει ή στη Σόφια ή στα Τίρανα ή στο Βελιγράδι και τα έσοδα θα πηγαίνουν εκεί και θα πρέπει να έρχονται με πουλμαντά στην Ελλάδα όσοι θέλουν να έρθουν. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ότι θα έρθουν θέσεις εργασίας
0: 200
1: συν έσοδα πολλά, τα οποία αγγίζουν το δισεκατομμύριο για Θεσσαλονίκη. Έχει την πολυτέλεια.
0: Γιατί φεύγει τώρα αυτή?
1: Γιατί φεύγει?
0: Ναι.
1: Γιατί, φίλε, τώρα πέφτει το πετρέλαιο.
0: Περίμενε, γιατί φεύγει?
1: Πρώτον, ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία low price,
0: ναι,
1: χαμηλού κόστου στην Αμερική, έκλεισε.
0: Mm.
1: Μία εταιρεία που έκανε άλλες μεταφορές στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Τραμπ, 500 εκατομμύρια τα χρέη. Σας τα πληρώνει η Αμερική.
0: Σας
1: τα πληρώνει η Αμερική.
0: Το ρολόι θα σπάσει.
1: Λέει, δεν βγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουμε, κλείνουμε.
0: Η Ryanair για τη φευγιά στον Τραμπ.
1: Δεν τη συμφέρει.
0: Και τι τη συμφέρει?
1: Γιατί, φίλοι μου, χαρίσαμε στη Fraport τα αεροδρόμια. Με δικά μας χρήματα τα πήρανε. Κάνει κουμάντο.
0: Η Αιτζία γιατί μένει, δηλαδή?
1: Η Αιτζία είναι δώρα, εγχώρια.
0: Εγχώρια δεν είναι.
1: Εντάξει, και είναι τεράστια, είναι κολοσσός. Μην μπερδεύεσαι. Τα αεροδρόμια της Fraport.
0: Έχω ταξιδέψει με την Ryanair.
1: Ναι.
0: Ο πιλότος ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήταν ίδιος ο Αλέφαντος. Στην ηλικία είχε ένα, πώς το λένε, ένα πλαγιοδάνιο εκεί και τα λοιπά. Ναι. Και μας δίνανε και παίζαμε και κουμπάρι. Πώς ήταν αυτά τα στοιχήματα? Πώς ήταν, παιδί μου, οι κοπέλες. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Μου ήταν πολύ ευχάριστο το. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Μου ήταν πολύ ευχάριστο. Το όλο θέαμα.
1: Το ταξίδι.
0: Το ταξίδι. Να μαλώνω και μια κιθάρα που θα κάτσει κιθάρα. Δηλαδή, μου έρχονται αναμνήσεις.
1: Το ότι η βάλιτσα πρέπει να είναι 10 κιλά επάνω και,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πάει λέγοντας. Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις εσύ ότι είναι σαβούρα? Εγώ λέω ότι είναι μια πολύ καλή εταιρεία.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ένας φίλος την αποκάλυψε σαβούρα.
0: Δεν ήρθε το.
1: Ούτε κι εγώ. Απαράδεκτος. Φίλε, δεν είναι όλοι οι πελάτες να ταξιδεύουν με την Emirates. Να είναι μπροστά.
0: Θα αντικατασταθεί, πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Θα χάσουμε από τουρισμό, λες?
1: Έσοδα.
0: Τουρισμό.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Ρώτα, επειδή.
0: Γιατί να έρθει, λες, με το.
1: Επειδή δουλεύεις.
0: Ναι. Γιατί να έρθει με το πούλμαν, ναι.
1: Επειδή δουλεύεις, ναι, με αυτοκίνητα τα οποία κάνουν μεταφορές κόσμου στα αεροδρόμια και τα λοιπά, νοικιάζουν. Ρώτα τους αυτούς τους οποίους έχουν συνεργαστεί να δεις τι ζημιά θα σου κάνει.
0: Έχει ζημιά, ναι.
1: Και στα μαγαζιά.
0: Νοικιαζόμενα, ναι, ναι.
1: Όπως ο Αΐμνος ο Μπουτάρης. Είχε.
0: Το λες αείπιστο, γιατί τον τιμήσαν κάπου, τον βάλανε και φωνάζουν κάποιοι ανόητοι.
1: Δικαίωμά τους.
0: Ανόητοι πραγματικά.
1: Δικαίωμά
0: τους. Ευεργέτης της πόλης ο.
1: Δικαίωμά τους.
0: Ναι.
1: Πώς.
0: Τον τιμήσαν κάπου, τον βάλανε.
1: Πώς έκανε.
0: Βοήθα λίγο.
1: Πώς έκανε.
0: Βοήθα λίγο, ρε. Βάλανε κάπου εδώ τον.
1: Πώς έκανε τα κρουαζιερόπλια να κατεβάζουν κόσμο και πήραν ζωή τα εστιατόρια στο κέντρο.
0: Ξενοδοχεία. Καφετέρια.
1: Τα εστιατόρια, ναι, γιατί κατεβαίνουν για ώρες. Εντάξει, ό,τι πάρεις κέρδος και τη σκόνη τους να πάρεις, κέρδος είναι για.
0: Εβραϊκή αυτή είναι αυτή.
1: Εβραϊκό είναι αυτό.
0: Ναι, εβραϊκό, ναι.
1: Και τη σκόνη τους να πάρεις.
0: Εβραϊκότατο, ναι.
1: Εμείς πρέπει να παίρνουμε, όχι να χάνουμε.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι είναι τραγικό. Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Πες στο διπλανό στον υποκριτή, πως ξέρουμε πόσο καλά αβαντάρει το κουμπαράκι του κάθε πρωί που σε δάβουν. Λέει ο Σπύρος.
0: Τι λέει ο Σπύρος?
1: Ότι με θάβετε.
0: Τον θάβουμε. Ναι. Τι είμαστε, ρε, οι μπαμπούλες για να τον θάψουν?
1: Είστε.
0: Είμαστε.
1: Είστε.
0: Είμαστε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μην πεις το όνομά μου, είμαι ένας από τους 200 Ryanair. Καρίσαμε στη Fraport αεροδρόμια και κάνει ό,τι θέλει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο για την πόλη. Όποιος λέει για τη Ryanair θα σου πω πως σε 40 χρόνια έχει μεταφέρει πάνω από ένα δις επιβάτες χωρίς κανένα ατύχημα. Έχω ταξιδέψει αρκετά ταξίδια με την Ryanair. Όχι ως ο κουμπάρος που κάνει πολλά και μπράβο του. Λοιπόν.
0: Ryanair παίρνει ο κουμπάρος.
1: Δεν ξέρω. Όχι ως ταξίδι, λέω.
0: Α.
1: Λοιπόν. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω κανένα παράπονο γενικότερα από τις αεροπορικές εταιρείες. Εντάξει.
0: Άμα δεν πέσει το αεροπλάνο και εγώ δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστώ για αυτό που στέλνεις.
0: Τι είπε?
1: Το Δημήτρη, λέω. Αλλά δες, είναι ολόκληρο κατεβάτο.
0: Δεν μπορούμε, φίλε, να κάνουμε ολόκληρη έκθεση ιδεών. Τι είναι?
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Το αποτέλεσμα θα είναι να πάρει κάποιες διαδρομές μία από τις δύο ελληνικές να ανεβάσει τιμές μονοπόλιο και να λέμε και ευχαριστώ. Όχι, Δημήτρη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τα βλέπεις τι χάνει η εγχώρια αγορά. Όταν χάνει η εγχώρια αγορά, Ο Κωστής, ο οποίος έχει ένα τηλεοπτικό κανάλι στο YouTube, θα χάσει έσοδα εκεί. Ο Παύλος ο Ανδρώνης, ο οποίος έχει έναν όμιλο, θα χάσει από την τοπική αγορά διαφήμιση. Κάποιοι influencers οι οποίοι ζουν από την τοπική αγορά θα χάσουν από εκεί. Τα καταστήματα εστίασης που είχαν κάποιους τουρίστες που σταματούσαν λίγο και να πάνε να φύγουν μετά, θα χάσουν από εκεί. Θα κινείται λιγότερο χρήμα. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μιλάμε για μια εταιρεία μεγάλη.
0: Και μου λες, εγώ άμα θέλω να έρθω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πάρω την Aegean και να έρθω. Ή μια άλλη εταιρεία.
1: Θα πρέπει να πας στο Βενιζέλος και μετά να πάρεις άλλο.
0: Ναι.
1: Και... ανταπόκριση.
0: Και τι.
1: Περισσότερα χρήματα.
0: Και λοιπόν...
1: θα σε ανεβάσω το εισιτήριο.
0: Εντάξει. Άμα θέλω να έρθω, θα έρθω. Εντάξει. Είναι το που λες. Αλλά άμα θέλω να έρθω Ελλάδα, δηλαδή θα βρω τρόπο. Θα βρω.
1: Ρε φίλε, εσύ αν μπορεί να ανταποκριθείς οικονομικά γιατί κάνεις 10 δουλειές, είμαστε ok. Κάποιος κάνει μία δουλειά, δυστυχώς δουλεύει σαν κατάσταση.
0: Στην Ελλάδα έρχονται οι φτωχοί δηλαδή.
1: Αυτό σου είπα.
0: Τι έρχονται. Εγώ πήγα στον Τάσιο προχθές στο Φιλοξένεια, 85%, 82% πληρότητα από ξένους. 30 Απριλίου έβρεχε με καρέκλες.
1: Έλληνες είχε.
0: Κανένα.
1: Μόνο εσένα και τον Νίκο.
0: Καλά, μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Και με φιλοξενία.
0: Φιλοξενία.
1: Αυτό δεν είναι κατάντια.
0: Και τι κατάντια.
1: Όχι για τον Γρηγόρη.
0: Και τι κατάντια.
1: Για την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Πέντε λίγο.
0: Άμα κονομάει ο τουρισμός από τον άλλο, τι τον νοιάζει,
1: Ελέξ.
0: Ξέρεις τι λένε, ρε, για
1: είναι καλό το ξενοδοχείο.
0: Ξέρεις τι λένε.
1: Είναι καλό το ξενοδοχείο.
0: Τέλειο είναι, ναι.
1: Μπράβο. Δεν θα έπρεπε να. Πώς υπάρχουν κάποιοι.
0: Την πισίνα δεν είδα εγώ.
1: Καλά, γι' αυτό έπαιζε μέσα.
0: Έπαιζε.
1: Να μην έχω μια κάμερα, θέλω μου να τραβήξω αυτό.
0: Γιατί ήρθες.
1: Να βγάλουμε. Γιατί με καλέσατε.
0: Την άλλη φορά θα σε καλέσω.
1: Δεν θέλει ο άλλο.
0: Λες.
1: 100%.
0: Έλα.
1: Δεν χαλάει. Γρηγόρη, ισχύει αυτό που είπε ο Ράπτο πρωί, ότι παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του. Και κουτσοποδεύεται πώς περνάει η ώρα με τη γυναίκα του. Κούλης μέχρι τέλους. Φίλε μου, η κυρία. Η κυρία. Άκου λίγο, επειδή ρωτάς κάτι και να το πω μία φορά.
0: Τον κόκκινο.
1: Η κυρία Ευγενία με την αείμνηστη μητέρα μου ήταν φίλες. Λοιπόν, κάνανε παρέα. Εγώ με την κυρία Ευγενία έχω μια άριστη σχέση από μικρό παιδί.
0: Ομολόγησε τα όλα τώρα.
1: Όλα τα λέω. Επειδή αυτό το γαϊδούρι δίπλα. Γαϊδούρι. Όπως τα ακούς, γαϊδούρι. Πήγε να αφαιρέσει το πικτέλι, δεν παίρνει τη μάνα του. Να πει αύριο θα πάω να αφαιρέσω το πικτέλι. Με παίρνει τηλέφωνο η κυρία Ευγενία. Γρηγόρη, πότε θα το βγάλει, αύριο κυρία Ευγενία.
0: Και τι θα μου βγάζει το πικτέλι, δηλαδή.
1: Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Ενημέρωσε με αν πάει καλά. Αφού δεν την παίρνει τηλέφωνο, Γκάιδαρε.
0: Άμα πεθάνω θα το διαβάσετε.
1: Δεν την παίρνει τηλέφωνο, Γκάιδαρε. Η γυναίκα που ενδιαφέρον ρωτάει. Αν αυτό εσεί το λέτε κουτσομπολιό. Ναι, ισχύει.
0: Κανένα συγγενή μου δεν παίρνω τηλέφωνο. Μόνο τα νύψια μου.
1: Άλλο η μάνα, ρε. Μάνα εντάξει, μόνο μία.
0: Σα παίρνουν εκείνη.
1: Αυτό λέγεται κουτσομπολιό ή ενδιαφέρον.
0: Τώρα θα σου έλεγα κόκκινε στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή είσαι. Ο γραμματέας μου είσαι και με δηλώσει. Πότε θα βγάλω το πικτέλ, πότε θα ξανακάνω αξιονική, πότε θα με ξαναβάλουν, με ξανακάνουν εγχείρηση. Τα ξέρει όλα. Θα τα
1: και τη δική μου την υγεία ενδιαφέρθηκε και ρώτησε. Να την απαγορεύσω να μάθει. Σε μία που θα ήταν κουτσομπόλα δεν θα έλεγα.
0: Δηλαδή τι θέλει 58 χρόνια να πω, μαμά θα βγάλω το πικτέλ να με κρατήσει το χεράκι. Τι να την πω τη γυναίκα, εγώ δεν
1: θα έχω
0: να
1: μάνα.
0: Την τρέχω απάνω.
1: Εγώ έχω μάνα.
0: Δεν έχεις μάνα.
1: Μου συμπεριφέρεται σαν μάνα.
0: Α.
1: Να της κλείσω το τηλέφωνο.
0: Όχι ρε, δεν λέω αυτό.
1: Δεν είναι ποτέ αργόσχολη.
0: Τα πικάντικα μ' αρέσει.
1: Δεν είναι ποτέ αργόσχολη.
0: Όχι.
1: Δεν με ζαλίζει ποτέ. Μου λέει ενοχλώ. Μπορώ... έχουμε το ίδιο χαρακτηριστικό. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς πήγαν οι εξετάσεις σου, καλά κύριε Ευγενία. Ό,τι χρειαστείς πάρε με τηλέφωνο. Αυτό λέγεται κουτσομπολιό.
0: Όχι, το άλλο.
1: Ποιο άλλο, ρε φίλε.
0: Αν κάνω σεξ με την Τζέννη, αν τα έχω καλά, ξέρω εγώ. Αυτά που κάθεσαι και λες.
1: Εγώ για την Κρίστη.
0: Αν είμαστε swinger, να πάμε την Κρίστη Βουάιτ.
1: Αυτό.
0: Α, κάθεσαι και τα λες, ε.
1: Αυτά ναι.
0: Ισχύουν αυτά. Αφού τα λες.
1: Άκου τι φαντάζεσαι. Άκου τι φαντάζεσαι.
0: Είσαι κουτσομπόλης.
1: Να συζητάω με τη μάνα του. Άκου τι φαντάζεσαι. Παίρνει γυναίκα να ενδιαφερθεί σαν μάνα. Ειλικρινά μιλάω, μια κυρία με κεφαλαία γράμματα. Παίρνει γυναίκα να ενδιαφερθεί γιατί το κοπρόσκυλο. Δεν την παίρνει να την πει ότι αύριο μαμά βγάζει το πικτέιλ. Η καημένη, συγγνώμη, είναι αδόκιμη η έκφραση. Λέει, πες μου σε παρακαλώ, αύριο το βγάζει. Αύριο το βγάζει. Θα με ειδοποιήσει, σε παρακαλώ. Αν πάνω κάτω, θα σε ειδοποιήσω. Να είσαι γερός, λεβέντη μου και μου το κλείνει. Και αυτό το ονομάζει κουτσομπολιό.
0: Κουτσομπολιό.
1: Πες τα τελ νιούζ εδώ πέρα και θα το κρεμάζω να. Yes.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: 200 εργαζόμενους στη βάση της που έχει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία απόδοσης της γραμμής Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης σε εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με όσα είπε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών είπε ότι η πιο πιθανή ημερομηνία για την 15η διακοπή λειτουργίας του μετρό για τα δοκιμαστικά δρομολόγια είναι 29η Μαΐου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο ανάδοχος μέχρι το τέλος Ιουλίου θα παραδώσει την επέκταση. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου κατόπιν απόφασης της ΑΔΕΔΗ με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεων σε αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τη συγκεκριμένη πληροφορία επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που σε ανάρτησή του πάντως ξεκαθάρισε ότι αν το Ιράν δεν συμφωνεί στο τέλος, θα αρχίσουν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Είδηση όμως της διαφαινόμενης συμφωνίας οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε βουτιά της τάξης έως και 10%. Τέλος, τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγινα, όπου ένα μωρό 20 μηνών πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι, αφού μια μπουκιά έφραξε τον αερογωγό του. Το μωρό μεταφέρθηκε στον Πειραιά και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Πέδων, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. /όροι.

0: Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
1: one you love. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
12: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Πήγαμε. Με το σώμα γεμάτο.
19: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμπο το γαλλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Έχει άλλα δύο θέματα τα οποία... Είναι αρκετά οδυνηρά. Θέλεις να τα θίξουμε ή όχι?
1: Ό,τι θες. Τι θέματα είναι οδυνηρά?
0: Το πρώτο είναι ο φόνος που έγινε χθες στην Κρήτη.
1: Πάλι?
0: Ναι.
1: Α, το ξέρω, ναι, ναι. Φυσιολογικά.
0: Φυσιολογικό γιατί?
1: Για Κρήτη φυσιολογικό. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι καλό.
0: Τι κατάλαβα?
1: Έχω ακούσει. Έχω ακούσει φόνους στην Αθήνα, έχω ακούσει φόνους στη Θεσσαλονίκη, έχω ακούσει διάφορα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάω εγώ με σένα, 17 χρονών, το οδηγάω εγώ τώρα και σκοτώνω, τρακέρνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν σε κάνω κάτι για να σε σκοτώσω, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Σε
1: να
0: μία ανάποδη στροφή, σε μία λάθος στροφή.
1: Μία λάθος στροφή, δύο πιτσιρικάδες. Έχουν γίνει και εμείς μπορούσαμε να το πάθουμε. Τρέχαμε, κάναμε να πούμε πισιρικάδες. Εντάξει.
0: Λίγες βλακίες κάναμε.
1: Εμείς την κλειτώσαμε, αυτή την πατήσαμε.
0: Δεν είχαμε άγιο.
1: Δεν είχαμε άγιο, στατιστικό είχαμε.
0: Εσύ πες το στο
1: στατιστικό
0: θέλεις.
1: Είναι.
0: Πες το πως θέλεις.
1: Στους χίλιους που θα κάνουν, ένας θα σκοτωθεί. Στατιστικό είναι, δεν είναι άγιο.
0: Δηλαδή, δεν επιχείρησε το παιδί που το δολοφόνησε χθες να σκοτώσει το φίλο του.
1: Όχι. Ο άλλος, να πούμε.
0: Πώς κόλλησε στο μυαλό του άλλου τώρα όμως, δες. Γιατί εγώ δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο που κόλλησε στο μυαλό του, αλλά δες τώρα πώς του μπήκε στο μυαλό ότι επειδή μπήκε στο αυτοκίνητο, φταίει ο άλλος.
1: Τι IQ μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος?
0: Είναι θέμα IQ.
1: Βέβαια, τι IQ.
0: Πέτρωσε η ψυχούλα του.
1: Ποια ψυχούλα του είναι? Λογική είναι.
0: Εγώ στο παιδί.
1: Και εμένα με κάνανε λάθος. Δεν το θέλανε να το κάνουν. Εγώ δεν λέω γιατί έκανες λάθος, γιατί με δουλεύεις. Αυτό είναι το ζήτημα το δικό μου. Έκανες λάθος.
0: Ναι.
1: Έκανες λάθος γιατί και εγώ έκανα 50. Στη δουλειά μας όλοι κάνουμε λάθη. Γιατί με κοροϊδεύεις? Τέλος πάντων, θεωρώ την Κρήτη παραβατικό νησί και επικίνδυνο. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, δεν θα πάω ποτέ.
0: Έχω πάει δύο φορές.
1: Ναι, δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω στην Κρήτη.
0: Είναι πολύ ωραίο νησί.
1: Δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα.
0: Και αγαπάνε πάρα πολύ τους Μακεδόνες.
1: Δεν ξέρω τι Μακεδόνες αγαπάνε.
0: Εγώ δεν το έχω συναντήσει.
1: Εντάξει ρε φίλε, μπορεί να βγεις από κάνα σταυροδρόμι, ξέρω εγώ, και να σε πυροβολήσει ο άλλος. Είναι φοβάσαι. Εγώ φοβάμαι.
0: Μέχρι τώρα τι έγινε?
1: Ρε αγόρι μου, τώρα δεν είναι για να πηγαίνεις εκεί πέρα. Είναι επικίνδυνα, σου λέω. Δεν πάω. Για ψήλου πείδημα μπορεί να σε φέρω σε.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει εδώ, δηλαδή.
1: Πιο εύκολα.
0: Στην Αθήνα.
1: Ρε κόκκινες, τώρα δεν πάμε στο φανάρι τώρα να με βγάλει άλλο το όπλο, γιατί ή ξέρω εγώ πήγε και το σκότωσε το παιδάκι επειδή οδηγούσε, να πούμε. Δηλαδή δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά.
0: Για αυτόν, ναι. Τελείωσε τη ζωή του, σκοτώθηκε το παιδί του.
1: Και πρέπει να πάρει και το άλλο τη ζωή
0: του. Το είχε βάλει σκοπό, θεώρησε ότι το φάγανε το παιδί.
1: Ποιο το φάγανε? Τι στίγμα είχε?
0: Στο αρρωστημένο του μυαλό.
1: Ναι, εδώ.
0: Έπρεπε ένας ψυχιατρός να το δει αυτό το πράγμα.
1: Και τι θα τον έκανε? Μπορεί να σκότωνε και τον ψυχιατρό. Δεν το βλέπει. Αυτός με το μουσ είναι?
0: Όχι, αυτός είναι ο πατέρας του
1: παιδιού. Αυτός είναι το παλικάρι. Του, ναι. Ο πατέρας του παλικαριού. Ναι. Τον άλλο φωτογραφία θέλω να τον δω.
0: Και με μια φωτογραφία τελείως.
1: Τώρα ρε εσύ κόκκινε, η Κρήτη είναι επικίνδυνη, να πούμε, περιοχή για τέτοιου είδους θέματα. Πρέπει εγώ. Ήρθε εδώ ένας από την Κρήτη. Θαυμαστής. Εδώ.
0: Ναι. Μου το πες.
1: Θα το πω και στον ακροατή. Ήρθε εδώ. Γιατί ήταν ένας φυλακή, ένας φίλος του. Εδώ πού, στη Διαβατάκη φυλακή που είναι. Ωραία. Βλέπω έναν έξω ύποπτο να πούμε. Λέω τι είναι αυτός. Φιλικές διαθέσεις έχει, εχθρικές έχει. Ένα μουσί είναι αυτό κτλ.
0: Το γνώρισε.
1: Ναι. Εντάξει, τον πήγα τον άνθρωπο. Περπατήσαμε, κάναμε. Αργιανός κιόλας ήταν από την Κρήτη. Περίεργο πράγμα. Του πήγαμε το Ματίς της Ζένης στο Airbnb. Κάπου με πήρε ο Τρέγιας ένα τηλέφωνο. Σταματάω με αλάρμ για να μην οδηγάω κτλ. Ήταν ένα λεωφορείο πίσω, το εμπόδισα τον άνθρωπο. Με κάνει τα φώτα, κάνω δεξιά, περνάει. Και ήταν και δυο μοτοσυκλετιστές οι άνθρωποι που λένε: φύγε κύριε, τι είναι εδώ πέρα, φύγε. Ωραία. Και συγκέφρισε τους αστυνομικούς. Να μας κάνανε οι άνθρωποι μια παρατήρηση φυσιολογική.
0: Μια σύσταση.
1: Μια σύσταση μας κάνανε. Σε τρελώσα, έκλεισα τα παράθυρα, μας ακούσουν, μας συλλάβουν. Δηλαδή, δεν μπλέκεις τώρα αυτοί οι συμπεριφορές, δεν είναι normal. Παντού γίνονται ιστορίες. Τώρα είναι φυσιολογικό πράγμα τώρα, επειδή τράκαρε ο άλλος, να του πάρεις τη ζωή που είσαι άθελά σου το τιμόνι. Δεν το θεωρώ.
0: Ποιος το θέλει?
1: Εσύ πάνε το καλοκαίρι στην Κρήτη διακοπές. Και μετά από αυτά που τους έχω πει τόσα χρόνια εδώ πέρα, πού να πάω?
0: Καλά,
1: με το που θα κατέβω, θα πατήσω το πόδι μου εκεί, θα με κάνω κόσκινο. Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά. Δεν παίρνεις τη ζωή του άλλου επειδή ήταν συνοδηγός ο γιος σου και ο άλλος που είχε το αυτό.
0: Αυτό είναι ψυχιατρική διαταραχή.
1: Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε. Πολλές ψυχιατρικές βλέπω.
0: Λίγα συμβαίνουν.
1: Πολλές ψυχιατρικές βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Το άλλο έχει να κάνει με τα πατίνια.
1: Ποια κουτρίνια?
0: Πατίνια.
1: Πατίνια.
0: Δηλαδή. Θυμάμαι κάποια στιγμή που
1: είχα. Τι έγινε με τα πατίνια?
0: Ένα. Σκοτώθηκε 13χρονος κάτω στην Πελοπόννησο.
1: Φυσιολογικό. Με το πατίνι. Η Τζέννη είναι στο Ιπποκράτιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο τμήμα προμηθειών. Ξέρεις πόσο φέρνουν με τα πατίνια κάθε μέρα?
0: Το ξέρω.
1: Κεφάλια, μύτες, πόδια. Και λίγοι σκοτώνονται στατιστικά. Ξέρεις πως πετάγονται στο σταυροδρόμι, μόλις βγάζεις λίγο τη μούρη του αυτοκίνητου, ζιν, περνάνε από δίπλα. Ευτυχώς έχουμε λίγους.
0: Τι πρέπει να γίνει?
1: Τι πρέπει να γίνει? Τίποτα. Ναι. Θα έχουμε τραυματίες και νεκρούς μετά.
0: Να απαγορευτούν.
1: Γιατί να απαγορευτούν?
0: Αυτό προτείνω εγώ.
1: Πώς?
0: Δεν μπορεί, φίλε, εσύ ή εγώ να παίρνουμε δώρο στο παιδί μας ηλεκτρικό πατίνι και να τρέχει. Είχε χτες.
1: Γιατί με το ποδήλατο δεν μπορεί να σκοτωθεί το παιδί?
0: Άλλο το άλλο. Καμία σχέση.
1: Ή καμία σχέση. Τι διαφορά έχει το ποδήλατο με το πατίνι?
0: Τεράστια.
1: Γιατί?
0: Το ποδήλατο τρέχει ανάλογα με το πόσο δύναμη έχεις.
1: Ναι.
0: Και το πατίνι ανάλογα με το υποδύναμη θα το φτιάξει ο μηχανικός.
1: Ναι, ωραία. Και.
0: Ένα πατίνι επιτρέπεται να τρέχει 25 χιλιόμετρα την ώρα, όχι είναι λίγο.
1: Ναι, και πόσο και τρέχει?
0: Το τρέχουν να τρέχει και 100 και 80.
1: Ποιος το κάνει αυτό?
0: Κάποιοι το πειράζουν.
1: Το πειράζουνε?
0: Ναι.
1: Πρόβλημά τους. Άμα σκοτωθεί, δεν φταίμε εμείς. Άμα το πειράζει ο άλλος.
0: Σε παίρνω εγώ τώρα και σε πάω σπίτι.
1: Με τι?
0: Με το αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Και περνάει ένα πατίνι το οποίο περνάει λάθος από τον δρόμο και τον πατάμε. Εγώ τι φταίω να δω αυτό το θέαμα?
1: Τι θέαμα θα δεις? Εσύ θα πάθεις κάτι, ο άλλος πέθανε. Εμείς μην είμαστε στο πατίνι.
0: Τα έχεις βολεμένα μέσα σου. Εγώ δεν ανεβαίνω στο πατίνι.
1: Πού να ανέβεις σε πατίνι, ρε Κόκκινε? Τι πατίνι να ανέβεις? Πώς θα κάνεις ισορροπία?
0: Οδηγούσα χρόνια να βρέσουμε και 10.
1: Όταν ήσουν νέος τώρα. Τι πατίνι να
0: ανέβεις? Τώρα τι είμαι, δηλαδή.
1: Σε ανέβεις σε κουτρίνι τώρα.
0: Εσύ πιο γέρος από μένα.
1: Γιατί είμαι πιο γέρος?
0: Γιατί είσαι 2 χρόνια μεγαλύτερος.
1: Και πιο πολλές εγχειρήσεις έχω κάνει, σωστά. Πόσες εγχειρήσεις έχεις κάνει?
0: Αλλαγής φίλου δεν έχω κάνει.
1: Δεν έκανες ακόμα.
0: Εσύ έκανες.
1: Είδες.
0: Εγώ
1: μπαίνω στα χειρουργία.
0: Εγώ δεν κατούρισα το πλάι.
1: Εγώ μπαίνω στα χειρουργία, μπαίνω μπαμ μπαμ, βγαίνω. Τι λες τώρα? 13 χρονών έκανα τη μύτη μου με τοπική νάρκωση τώρα, σοβαρά μιλάς? Τι να μασίσω?
0: 15 χρονών κάνει 2 τυμπανοπλαστικές.
1: Α, τυμπανοπλαστικές, το κεφάλι, δεν καταλάβει αυτό. Το κεφάλι είναι αυτό.
0: Πλάκαρε μου κάνει. Βαριές εγχειρήσεις.
1: Α, τυμπανοπλαστική είναι βαριά.
0: Τυμπανοπλαστική χολοστεάτομα.
1: Α, χολοστεάτομα.
0: 10 χρονών είχα κάνει σχολικοειδήτη.
1: Ναι.
0: 13 και 15 έκανα 2 τυμπανοπλαστικές χολοστεάτομα και θα μου πεις είχε εγχειρήσεις.
1: Τον άλλο μήνα θα κάνω κι εγώ άλλη μία, φαίνεται.
0: Άλλη μία τι?
1: Εγχείρηση.
0: Θα βάλει και βυζιά?
1: Όχι, τώρα μετεωρολογικά. Θα βγει κακή η αξονική και θα με βάλουν μέσα πάλι.
0: Δεν πρόκειται να βγει κακή.
1: Έτσι βλέπω.
0: Δεν πρόκειται.
1: Εντάξει. Παρακάτω.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απολύτως.
1: Απολύτως.
0: Θες γραμμές?
1: Τα πατίνια με 25 τρέχουν.
0: Δεν τρέχουν 25.
1: Έλα.
0: Όσο πάνε τα αυτοκίνητα με 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άλλο τόσο τρέχουν με 25 τα πατίνια.
1: Ρε, ο κατασκευαστής πόσο τα έχει τα πατίνια να τρέχουν?
0: Λένε για 25.
1: Άσε τι λένε. Ναι.
0: Παραπάνω τρέχουν.
1: Παραπάνω τρέχουν. Ωραία.
0: Δεν φοράνε κράνη. Εγώ θυμάμαι την ημέρα που βγήκε να φοράνε κράνη. Θα σου πω κάτι απλό. Πες ότι ένα πατίνι χτυπάει ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Και προκαλεί ατύχημα. Πέφτει ο άλλος και σπάει ένα δάχτυλο. Θα πω εγώ το πιο light μπορεί να πάρει.
1: Ωραία, τι θα γίνει?
0: Και φεύγει.
1: Ναι.
0: Έχει αριθμό πινακίδα.
1: Όχι. Και...
0: πού θα τον βρουν.
1: Τι θα τον βρουν.
0: Και είναι λογική αυτό.
1: Γιατί όταν κλέβουν οι γύφτοι και δεν του πιάνουν, δηλαδή ή ο άλλο και τι, δεν λογική.
0: Τι αλλάζει.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Σου αρέσει να περπατά τη ζωή και στην λογική του παραλόγου. Τι να σου πω.
1: Εγώ πάντω όταν πάω για περπάτημα, τώρα θα πάω τρέξιμο κάτω στην παραλία 8 η ώρα. Δεν πάω στην ποδηλατογραμμή, πάω από την άλλη τη μεριά. Γιατί μπορεί να δει κανένα πατίνι να βγει και με φάει λάχανο. Το θέμα είναι μη φάνε κανένα λάχανο. Αυτοί οι ίδιοι α κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Πολύ θέλει.
1: Αυτό λέμε. Μη σκοτώσει κανέναν στον δρόμο. Αυτό σα κάνει ό,τι θέλει, δεν μα νοιάζει. Πήρε την ευθύνη απάνω του. Καλά, παιδί μη φάει.
0: Όταν είπανε θα φοράνε κράνη, είμαι κάποια στιγμή στην ομαρχία με τη γυναίκα και το παιδί.
1: Στην ομαρχία τι έκανε. Έσπα έπαιρνε.
0: Έκανα κούρμπα, ρε, είχα παρκάρει το αυτοκίνητο.
1: Αχ, τέτοια αυτή έκανε.
0: Και έκανα κούρμπα για να βγω Όλγα και να πάω κέντρο.
1: Ναι.
0: Και βλέπω δύο περιπολικά μπροστά μου, δεν ξέρω αν ήταν σε υπηρεσία ή κάτι άλλο, και 15 πατίνια, μόνο ένας μου τους εκράνους.
1: Α, τους γράψουν.
0: Δεν είπα εγώ, δεν θέλω να τους γράψω. Για μένα δεν μ' αρέσει να τιμωρούν τον κόσμο.
1: Γιατί?
0: Άλλο λέω. Δεν μ' αρέσει να τιμωρούν τον κόσμο.
1: Θα τιμωρούν, γιατί να τον τιμωρούν.
0: Αν κάποιος παρκάρει σε ράμπα, αμέσως να το γράψει.
1: Ξέρεις πόσα κοστίζει ο κάθε αυτός που τρακέρνει με το πατίνι, να πούμε, στο κράτος.
0: Εκατομμύρια.
1: Λοιπόν. Το μαζεύουνε, τον κάνουνε βίδες αυτά σε χειρουργοί, το ένα το άλλο. Πώς θα λένε αυτά που βάζουνε κάτι σίδερα μέσα, σοβαρά μιλάς. Καλά κάνουν και τους γράφουν. Εσύ τι φοβάσαι, μη σε πατήσεις κανένα πατίνι.
0: Το παιδί.
1: Ποιο παιδί.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Τι, να μην καβαλήσεις πατίνι.
0: Μην το χτυπήσεις κανένα πατίνι.
1: Όχι, θα σου δώσω μια συμβουλή. Την έχω δώσει και στον εαυτό μου. Άμα κάνεις παιδί και λατρεύεις όλη μέρα, μην το κάνεις.
0: Δεν τρέμω όλη τη μέρα.
1: Τρέμεις και όλη τη νύχτα. Όταν το κάνεις το παιδί, λες, θα πέσει το άλλο πλάνο που είναι απάνω. Όχι. Μήπως τρακάρει το ταξί που έρθει. Μήπως ο γκόμενος την πνίξει την ώρα και μαλώσει. Μα φτάζεις. Βγάλτε από το μυαλό σου. Άμα γίνει το κακό, Θεός φυλάξει, αν υπάρχει, θα μας ειδοποιήσουν. Άσε το να πάει στην ευχή. Το παιδί, το πατίνι. Κάθεσε τώρα, κάθεσε το πατίνι. Μήπως πατήσει το παιδί. Είναι ζωή αυτή τώρα δηλαδή.
0: Με αυτό ζω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το πατίνι.
1: Το πατίνι, το παιδί, το πατίνι.
0: Εσύ δεν κοιτάς την κόρη σου να την προφυλάξεις από.
1: Πού να την προφυλάξω, Θα βγει στον δρόμο, πώς θα την προφυλάξω τη γυναίκα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πώς θα την προφυλάξω. Ναι.
0: Όταν πήγε πρώτη φορά στην Τούμπα.
1: Ποιος.
0: Κόρη σου.
1: Ναι.
0: Δεν την είπες, μη πας.
1: Τι, πού να πάει. Ναι, φυσικά.
0: Γιατί το είπες, γιατί είσαι έτοιμο.
1: Γιατί ξέρω τι είναι εκεί πέρα μέσα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Όταν δίνουμε μια συμβουλή στις αγωνίες στα παιδιά,
1: ναι.
0: Τη δίνουμε γιατί έχουμε κάτι με τους άλλους. Όχι. Τη δίνουμε γιατί θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους.
1: Τι να την πω τώρα, με τον κόμενο θα πάει στο παλατάκι, μην πάει στο παλατάκι. Τι να την πω δηλαδή. Και που την είπα, δεν θα πάει, θα μείνει μέσα στο σπίτι επειδή την είπα, τι είναι, δεν σκυλί είναι. Το σκυλί το δένεις.
0: Επειδή κάνεις τον έξω. Όταν έγινε το σκηνικό στο Σαντορίνη, τι έκανες, έδωσε ένα παράδειγμα. Εγώ σε χάρηκα.
1: Τώρα θα πούμε στον αέρα, φάμε πρόστιμο, τι έκανα εγώ στη Σαντορίνη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: είπα τι έκανα.
1: Μην πεις, γιατί θα φάμε πρόστιμο, πεις τι έκανα.
0: Έκανες κάτι το οποίο ήταν διδακτικό. Προκειμένου να δώσει ένα παράδειγμα ότι αυτά δεν τα κάνουμε γιατί δεν ξέρεις πού θα πέσεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε κατηγόρησε και αυτό και σου λέω μπράβο. Καλά εξηγήθηκες. Αυτό δεν ήταν παιδαγωγικό.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή, δεν μπορεί να προστατεύσει κανένα παιδί στο δρόμο, στο σχολείο. Στο πανεπιστήμιο, στο ταξίδι, με τον κόμενο, αν είναι στη δουλειά. Δεν μπορεί να το προστατεύσει. Να συμβουλεύσει, να σε ρωτήσει πάλι, γιατί αν είναι ενήλικα, θα σε ρωτήσει. Ναι, δεν μπορεί να προστατεύσει τίποτα. Δεν είναι στο χέρι σου.
0: Είναι.
1: Πώς είναι στο χέρι σου.
0: Θα σου πω.
1: Πώς είναι στο χέρι σου.
0: Επειδή το Σαββατοκύριακο ήμουν ισοπεδωμένο.
1: Ναι, είναι στο χέρι σου.
0: Επειδή το Σαββατοκύριακο ήμουν ισοπεδωμένο, ναι. Βλέπουμε το μικρό Μίκι Μάους. Συνήθω έβλεπε σκουμπιντού, στρομφάκια. Με ρωτούσε για διάφορα ζώα, κάτι πράγματα δικά του.
1: Ήξερες να απαντήσεις.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Στο Google μπήκες.
0: Αν χρειαστεί, μπαίνω.
1: Μπαίνω κι εγώ, γι' αυτό σε λέω.
0: Τι σου είπα, ότι είμαι παραγωγό.
1: Βέβαια, λοιπόν. Το Άρη μεσό είναι.
0: Και τον βλέπω, βλέπει ένα συγκεκριμένο Mickey Mouse.
1: Ποιο είναι?
0: Δεν από το όνομα του.
1: Γιατί θα το πω.
0: Το Bluey.
1: Ο Bluey.
0: Bluey, έτσι λέγεται. Και γελούσε. Δηλαδή, μέχρι να πάω τουαλέτα, να ξεριστώ. Για να γυρίσω και είχε ξεχαρτιστεί στα γέλια.
1: Ωραία.
0: Και σε τι σκηνή το πετυχαίνω το Mickey Mouse.
1: Τι.
0: Εκεί που λέει το ένα καρτούν στο άλλο, τα παιδιά, τα υπατάκια λέει 4,5 χρόνων μπορούν να κάθονται στη θέση του συνοδικού.
1: Ναι.
0: Και το λέω. Αυτό δεν θα το ξαναδείς ποτέ.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα εσένα. Δεν λέω, δεν κάνω το λίγο. Λέω, άκου τώρα, δεν είναι τίποτα τρελό. Άκου μηνύματα που περνάνε. Και το παιδί, παιδί είναι.
1: Παιδί, εσύ, μηνύματα που περνάνε, λέει. Όχι, εδώ, σε όλα τα Mickey Mouse.
0: Σου είπα κάτι πολύ light. Λέω, άκου τώρα, δηλαδή, να έρθει τώρα ο μικρός και να μου λέει, μα το είπανε ότι 4,5 χρόνια μπορεί να κάθεσαι θέση του συνοδηγού. Για θέση του συνοδηγού, ρε. Για θέση του συνοδηγού τώρα, πλάκα μου κάνεις. Άκου τώρα κάτι χαζό και όχι υπερβολικό. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τη γνώμη ενός παιδιού. Ναι. Δεν θέλει πολύ. Ναι. Αν δεν δώσει σημασία, αν δεν τύχει, αν δεν. Αν...
1: Αυτό το έχει το παιδί μέσα το κάνεις. Έξω, ρε, άμα μεγαλώσει, πώς θα το προστατεύεις τον άνθρωπο.
0: Όσο μπορείς.
1: Δεν μπορείς. Τίποτα δεν μπορείς.
0: Με ό,τι συμβουλία σου δώσει από το σπίτι.
1: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα. Καριστιανού, τι να την πει. Σε ένα τρένο την έβαλε την κόρη την, να έρθει, περίμενε και τη φέραν στάκτη τη γυναίκα.
0: Όλες οι μάνες.
1: Και τα άλλα και άλλοι. Τι να κάνεις
0: όλες δηλαδή. Όλες οι μάνες και εμείς.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Θα λέγαμε τα παιδιά μας να παίρνεις το τρένο γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο. Έτσι θα λέγαμε. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να κατηγορήσω ούτε τον κύριο Πλακιά, ούτε την κυρία Καριστιανού, ούτε κανένα.
1: Τι να κατηγορήσει, τρένο. Και εγώ το τρένο
0: το
1: είπα.
0: Το λογικό. Και εσύ πήγαινες.
1: Πήγαινα, ερχόμουν με το τρένο. Φοβόμουν να βγω στο αεροπλάνο.
0: Και αποδείχθηκε τυχαίο.
1: Οπότε δεν ξέρεις.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Τίποτα δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο.
0: Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει.
1: Άλλο τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
1: Ησυχία.
0: Πώς την είδες.
1: Ησυχία, ρε.
0: Η ψυχία.
1: Η ψυχία.
0: Η ψυχία.
1: Η ψυχία.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Προετοιμάζεσαι για το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, προετοιμάζομαι για την αξιονική. Δεν προετοιμάζομαι για κανένα Σαββατοκύριακο. Άλλα έχω τώρα στο κεφάλι μου εγώ. Έχω μπει στο ΆΗ και έχω όλους τους παραμέτρους.
0: Καλά, εγώ έχω έναν υπέρηχο. Αύριο την Παρασκευή ραντεβού
1: εντάξει.
0: Με τον καρδιολόγο.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να κάνω μια σταθεροφωτογραφία από εβδομάδα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Highlighter είμαστε.
0: Highlighter
1: είμαστε.
0: Highlighter
1: είμαστε. Έλα, ρε, παίξε μπάλα. Ξέρεις τι μου είπε εμένα ο ουρολόγος, άσε τι είμαστε. Highlighter. 24 χρονών ποδοσφαιριστής, Β' Εθνική, πάει Α τώρα. Ανεβαίνει Α κατηγορία.
0: 24 χρονών.
1: Παίκτης, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πεδαράς. Ένα σώμα άγαλμα.
0: Ναι.
1: Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του ανέβηκε. Δεν πάει, είναι.
0: Μην πεις καμιά ρούση για θα φας βάλει.
1: Όχι. 7 πόντους όγκος στο νεφρό. Πάει το νεφρό. Τι μας λες τα γεράματα και τα. Μα τι γεράματα μου λες τώρα και γεροντάματα. Εδώ μιλάμε για 20 χρονών παιδιά και 25 τώρα. Σοβαρά μιλάς. Τι μας λες τώρα. Τι γεροντάματα. Αυτά έχουν ηλικία όλα. Πού περνάμε εμείς, που περνάει ο κόσμος κάτω, νέοι άνθρωποι κτλ. Σοβαρά μιλάς. Έχει σχέση ηλικία, νομίζεις. Έπαθε πλάκα ο άλλος. Ο χειρουργός. Πρέπει να μια παιδαρά, λέει. Το πίστευα. Τον
0: Μπολσονάρο δεν είδες τι.
1: Πώς τον.
0: Τον μπασκετβολίστα του Ιταλού.
1: Ναι.
0: Που έβγαλε καρκίνο Σόρκης που θεωρείται από τους Ιάσμους.
1: Θεωρείται, ναι. Βέβαια.
0: Θεωρείται, λέω.
1: Κατά πάση, ναι.
0: Και το παλικάρι σήμερα ή χτες ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ναι. Γιατί μετά από αυτό δυστυχώς ήταν πολύ επιθετική η μορφή του καρκίνου. Γύρισε σε λευκαιμία.
1: Το χτύπησε αλλού, ε.
0: Και δήλωσε ότι αποσύρεται από, την
1: από το επαγγελματικό.
0: Αυτό, εμείς που δεν γίναμε ποτέ επαγγελματίες αθλητές.
1: Σχέση έχει.
0: Αλλά έχουμε συναναστραφεί με πολλούς επαγγελματίες αθλητές. Καταλαβαίνεις τι καταστροφή για τον ψυχισμό του είναι για τον κόσμο του. Μακάρι να ιαθεί ο άνθρωπος.
1: Σοβαρά μιλάς, σοβαρά.
0: Μακάρι να ιαθεί γιατί είναι,
1: μακάρι.
0: Είναι νεότατο το παιδί, είναι 34 χρονών. Αλλά σκέφτεται.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κάνω τον κύκλο γιατί τα δωμάτια.
0: Κανείς ήταν εκεί.
1: Όχι, κανείς ήταν 2 η ώρα τη νύχτα. Άμα πνιγόμουν, χτυπούσα το κεφάλι μου.
0: Την εθέρια ύπαρξη να είχε.
1: Θα σου πω την εθέρια ύπαρξη. Έτσι όπως γυρίζω για να μπω στο δωμάτιο, βγάζει άλλη πετσέτα, σου λέει να τον
0: περιστάλψω.
1: Να πούμε. Μπερδεύω τα δωμάτια, χτυπάω ένα άλλο δωμάτιο, βγαίνει μια ρουμάνα από μέσα.
0: Καλή.
1: Ναι, καλή. Καλή.
0: Ηλικία.
1: 35-40 χρόνια. Φώναζε να πούμε, α, τσίριζε.
0: Μοντσόν ή με άντρα.
1: Δεν πρόλαβα να δω, ρε, κόκκινε, έφυγα. Με το που πάω να φεύγω.
0: Ντυμένη ήταν.
1: Η μη γυμνή ήταν.
0: Α, είδε κάτι.
1: Σκοντάπτω σε ένα πεζούλι, πέφτω και κάτω. Χτυπάω πόδια, χέρια, μύτες. Γελάει ο ηλίθιος.
0: Εγώ είμαι ο ίδιος.
1: Ύστερα λέει, χαλαρώστε λέει και μια φορά στη ζωή, πείτε κανένα ποτό, πείτε κανένα πουρο. Ορίστε τα αποτελέσματα της χαλάρωσης.
0: Καλά, καλά, καλά και δεν χαλαρώ.
1: Τι?
0: Εγώ δεν έχω πατέρα.
1: Πού να ξέρω, ρε, εγώ το πουρο το πιέσε 15 λεπτά να πούμε.
0: Μαζί μου όταν έκανε πουρο γιατί δεν σε πείραξε.
1: Γιατί δεν είχε πισίνα εκεί πέρα γι' αυτό.
0: Διάλειμμα.
1: Γιατί δεν σε πείραξε το πουρο. Δεν είχε πισίνα σου λέω.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο.

0: Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε για άλλα 18 λεπτά περίπου. Θα είμαστε παρέα μαζί σας, αλλά από εδώ και στο εξής, θα έχετε τηλέφωνα στη δική σας διάθεση στο 2310 και τα 30 για την δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και να λέτε τη γνώμη σας για όλα όσα αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον Κωστή. 2310 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμα στο 54301 για αυτούς οι οποίοι δεν είναι του προφορικού αλλά του γραπτού. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Το 80% των Πατινιών πηγαίνουν παιδιά πάνω από 50 χιλιόμετρα. Ο Κωστής έχει δει και στην παραλία, να πούμε, και στη μία διρόδα. Αυτοί με τα εντούρο τα κράνη πιάνουν και 90 χιλιόμετρα. Oh. Και λέω και εγώ που είπες και στη Γρηγόρη, εάν πέσει επάνω μου, πώς θα με αποζημιώσει που δεν έχει ούτε πινακίδα, ούτε ασφάλεια, ούτε καν τίποτα. Και πετάγονται σαν μύγες και κουνούπια, ρε παιδιά, εδώ και τώρα. Διακοπή τα Πατίνια, παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί αυτός ο φελός μιλάει με τέτοια ένταση, να πούμε. Γιατί είναι μόνιμα θυμωμένος. Άλλος, δεύτερος.
0: Αλέξανδρος.
3: Ναι. Γεια σου, Κωστή. Έχω να πάρω καιρό.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, Κωστή, επειδή είπες ότι η Άκη θα πάρει πρωτάθλημα, πάρε το πάρει ο ΠΑΟΚ.
2: Μακάρι. Να χαρείς εσύ.
3: Μακάρι. Να χαρώ, ναι, Να χαρώ εγώ που λέει και ο Βασιλιάνος.
2: Να μανούλα μου, ναι. Ναι,
3: ναι, μανούλα μου. Λοιπόν, άκου να δεις, Κωστή. Η μπάλα είναι στρόγγυλη, όπως ξέρεις, είναι και είπε και ο Όσιμος ότι είναι πόρνη. Η μπάλα τιμωρεί. Κάναμε τόσες ευκαιρίες τόσο καιρό, δεν βάζαμε γκολ. Θυμάσαι με τον Πανετολικό που φέραμε το πρώτο χ και γκρίνια, να φύγει ο Λουτσέσκου και δεν κάνει ο Λουτσέσκου που ένα μπούλμα του Πανετολικού ήταν στην Τούμπα. Μετά χαθήκανε πολύ βαθμία από μικρές ομάδες. Πήραμε όλα τα ντέρμπι. Είμαστε καλύτερη ομάδα και στην Ευρώπη, θα πω. Γιατί αξίζουμε και καλύτερη στο Europa League. Γιατί η διαιτησία δεν ήταν και καλή. Ό,τι καλύτερο στην Ευρώπη. Έπεσε η καλύτερη μπάλα ο ΠΑΟΚ μέχρι τον Ιανουάριο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Ακούς. Σ' ακούω, ρε. Πώς δεν σ' ακούω.
3: Εγώ είχα παίξει να πάρει ο ΠΑΟΚ τρίπλε, να πάρει το τρίπλε φέτος. Περίμενα καλύτερη διαιτησία. Το όπως και να το κάνουμε και ο Άρης με την ΑΕΚ. Έβαλε ένα γκολ ο Άρης στα τελευταία λεπτά. Και έδωσε γκολ φάουλ στον Άρη. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Ο Ιλιόπουλος θα φτιάξει ο ποδόσφαιρο. Ο Ντίνος Ιλιόπουλος μπορεί να φτιάξει ο ποδόσφαιρο. Ο Μιχαήλ και η Αλίκη Βουδουράκη. Καλή συνέχεια. Τόσο για τα Πατίνια. Εδώ στην Κόξα τι γίνεται. Ποδήλατα, Πατίνια. Έχω πάρει ένα Honda Vision. Με το full pass τώρα που θα πάρω και 30 ευρώ. Έχω κάνει 30 ευρώ 1.300 χιλιόμετρα. Πάρτε ένα μηχανάκι καινούριο. Πήγανε τη δουλειά σας delivery. Με 5 χρόνια delivery ήμουνα. Και προσπαθώ να αξιοποιηθώ τα νιάτα μου. Τα γερατιά μου.
2: Μη.
3: Συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Κλείς, Αλέξανδρε. Πάμε επόμενος. Μη θυμάσαι τα νιάτα σου.
0: Παρακαλώ.
2: Θα πάθεις νέα κατάθλιψη. Καλησπέρα. Τα γεράματά σου να θυμάσαι.
4: Καλησπέρα. Μάκης από Γερμανία. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μάκη. Φίλος του Τσιτσόπουλου είμαι,
2: ξέρεις. Τσιτσόπουλος. Τσιτσόπουλος.
0: Ρέμπορα.
2: Όχι, του τη Ρέμπορα. Του γιου του, ρε.
0: Του γιου.
2: Του γιου.
0: Έλα, φίλε.

0: κατηγορεί. Είπες προηγουμένως για τα πατίνια να τα απαγορεύσουν. Σε όλη την Ευρώπη, αν δεν έχει, το ιδιωτικό πατίνι, αν δεν έχει αριθμό κυκλοφορίας και ασφάλιστα και ασφάλεια, δεν κυκλοφοράει. Και τα νοικιαζόμενα όλα είναι με πινακίδες. Και αυτά πάνε κανονικά 25. Μόνοι τους τα πειράζουν.
1: Πριν συνεχίσεις, συγγνώμη, θα σε ακούσω με σεβασμό. Θέλω να πω κάτι. Έβλεπα και κάποια στιγμή ψάχνω λίγο και βλέπω ότι από τις εταιρείες οι οποίες έχουν ενοικιαζόμενα πατίνια,
2: ναι,
1: ανάθεμα αν έχει καμία άδεια. Και έχω πάθει...
0: Όλα εδώ στην Ευρώπη όλα είναι...
1: Όχι,
0: όλα
1: δεν αμφιβάλλω, όχι. Σου προσθέτω κάτι ακόμα στην εξίσωση και σ' ακούω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχει.
3: Έχουμε κάτι από άρια, από...
4: Ναι, ακόμα.
1: Σ' ακούω.
0: Τι έπαθε αυτός.
1: Αυτός έχει χαζέψει τώρα. Δεν είναι...
0: Αυτοί οι παοξίδες μας έχουν ζαλίσει το κεφάλι. Δεν ξέρουν. Ξαφνικά αγαπήσαν όλα τα αθλήματά τους. Δηλαδή, να πω κάτι. Όλος ο κόσμος είδε προχθές το πρώτο γκολ. Δεν έπρεπε να μετρήσει.
2: Η σπυριγιάρα την μπάλα. Έτσι δεν φωνάζαν. Η σπυριγιάρα η μπάλα. Με τη σπυριγιάρα την μπάλα. Δεν φωνάζανε. Δεν τους πρόλαβες.
0: Κώστα, και κάτι ακόμα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν προχθές ο καλύτερος παίκτης. Λογικά δεν έπρεπε να παίζει.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε
2: φίλε. Ποιος Κωνσταντέλιας
1: ήταν ο καλύτερος παίκτης. Όχι, ποιος Κωνσταντέλιας, ρε φίλε.
2: Ντροπή.
1: Είναι η Ιεροσιλία.
2: Συμμετέχει στα δύο γκολ. Στάσου, ρε κόκκινο. Ο Κωνσταντέλιας είναι στο χθεσινό παιχνίδι με άριστα το 10-10 στη συμμετοχή των δύο γκολ και έχει πάρει και τρία στο, κάτω από τη βάση στη συμμετοχή του στο παιχνίδι.
0: Δεν έπρεπε να. Καλολογικά δεν έπρεπε να παίξει καθόλου.
2: Αμυντικά δεν υπάρχει ο Κωνσταντέλιας χθες. Επιθετικά στο χώρο βρήκε. Γιατί είναι παιχτάρας. Ένας εναντίον τεσσάρων δεν πήγε κανένας πάνω του. Τι παιχτάρας, τι να λέμε τώρα. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί σε Ευρώπη στον ΠΑΟΚ. Άκουσε να δεις. Στον ΠΑΟΚ, άμα οι δύο να τρέχουν από πίσω, να τον καλύπτουν δύο τερζανίδες, δύο δαμανάκιδες και τέτοια, και να περπατάει αυτός, πρόσεξε με. Θες να περπατάς, Κωνσταντέλια, ωραία. Και να έρχεται ο Φορ πίσω να γίνεται χαφ τρίτος, χαμάλης δηλαδή, να κάνει ο Κωνσταντέλια στο βάδιν του, να του έχουμε μια πετσέτα, και όταν έχει τις άβλες του, να κάνει δύο τρίμπλες, να τρώει δύο παίκτες, να βάζει ένα γκολ ή μια ασίστ και να παίρνει το παιχνίδι. Πρόσεξε τώρα. Όταν έχεις αυτό το Φορ Τράνσιτ, το ΜΕΙΤΕ και μόνο το Ζαφύρι, όταν εσύ περπατάς. Και ο άλλος βγάζει τέταρτο χάφτο Ροντινέι και ο Μπάμπα δεν ακολουθεί και σου κάνει 4-1 μόνο το Φουκαρά το Ζαφύρι. Την μπάλα δεν είναι μόνο τρίπλα πάσα. Ναι, είναι και μαρκάρο. Εάν δεν μπορεί να μαρκάρεις, σωστά, φτιάξε μια ομάδα να μαρκάρει και ο Κωνσταντέλιας να περπατάει, να μου παίρνει τα μπάς ξεκούραστος και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Λέω εγώ τώρα, εσύ τι λες. Εσύ κόκκινε τι λες.
1: Εγώ λέω ότι θα ήθελα να σκιώπει μαζί με το Ζαφύρι.
2: Σιώπης Μπεζαφύρης είναι
1: όχι, ενώ,
2: 1,72 ένας
1: έχεις δίκιο,
2: και 1,71 ο άλλος. Άμα γίνουν σέντρες και τέτοια.
1: Για
2: και...
1: το χαμαλίκι.
2: Ναι, το χαμαλίκι τώρα.
1: Τέτοιο χαμαλίκι θέλεις.
2: Θες ένα γρήγορο ψηλό. Ξέρεις ποιο να. Τον Τριάδη. Μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ τον Τριάδη. Να παίξει.
1: Που παίζει το MLS.
2: Μπράβο. Να παίξει ο Τριάδης με τον Ζαφύρη και τον Κωνσταντέλια. Και να έχει ένα σέντερ φορ χαμάλι. Να πιέζει, να κάνει, να ράζει σαν το Γιακουμάκι. Μια χαρά. Να περπατά ο Κωνσταντέλιας αφού θέλει και δεν μπορεί.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Γρηγόρη.
1: Πες μου.
0: Πάρε δάνειο, η πρώτη δόση είναι όταν θα παίξω ΠΑΟΚ στο Champions League, να ξέρεις.
1: Δάνειο δεν παίρνω ούτε για αστείο, αδερφέ.
0: Η πρώτη δόση είναι όταν θα παίξω ΠΑΟΚ στο Champions League.
1: Ούτε για αστείο.
0: Δηλαδή.
1: Μη λες μεγάλες κουβέντες. Μη λες μεγάλες κουβέντες.
0: Ποιο, εγώ όποιος θέλει τον βάζω στοίχημα, μεθαύριο θα χάσει τον Ολυμπιακό.
1: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
0: Έτσι μου τη δίνει στους παοξίδες. Έτσι μου τη δίνει. Λες και έχουν πάρει 50 πρωταθλήματα και 500 έχουν παίξει στο Champions. Ας βάλουν κάτω τι έχει πάρει κάθε ομάδα.
1: Εσύ ο γιος του Τζιτζόπουλου τώρα, συγγνώμη, μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση.
2: Για πέ.
1: Εγώ τη Δράμα τη γνώρισα καλά και ξέρω ότι είναι μια πόλη η οποία είχε πάρα πολύ οπαδικό κίνημα.
2: Είχε.
1: Στη δεκαετία του 80 και του 70.
2: Και το 90.
1: Και ήταν φύλλα προσκύμενη στον ΠΑΟΚ.
2: Και όχι.
1: Και κόντρα.
2: Υπήρχε, υπήρχε άλλα και δοξέι. Όχι.
1: Να τελειώσω.
2: Υπήρχε δοξέι, ρε.
1: Να τελειώσω.
2: Τι λες τώρα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Ο Πάοκ έριξε δυο φορές.
1: Δεν τελείωσα. Τσιτσόπουλε, δεν τελείωσα.
2: Δεν είναι ο Τσιτσόπουλος, φίλος του είναι.
1: Φίλος, ό,τι είναι.
2: Μην μπερδεύεις τα μαρούλια με τα
1: κερδιά.
2: Ποιο Τσιτσόπουλος, μπερδεύεσαι. Εσύ μπορεί να μιλάς με τον Τσιτσόπουλο που πέθανε τώρα. Να νομίζεις έχεις οραματιστεί. Λέγε τον τώρα.
1: Λοιπόν, ήξερα ότι μαύρο πάνε για τους Δαμινούς, ήμασταν εμείς και Αριανοί. Και όχι οι Παοξίδες.
0: Όχι, ο Πάοκ.
2: Η καθαρή δοξέ. Πες τώρα, ρε, τον Καστρινό, ρε. Δεν ξέρει, ρε. Πες το για τον Καστρινό, δεν ξέρει. Το ξέρεις δεν τον Καστρινό. Ποιον Καστρινό να ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Μαύρο πανί ο Ηρακλής για τους δοξέους. Άκου τώρα. Είχε η Δράμα είναι παοξίδες. Κοίτα, ένα κομμάτι ο κόκκινος έχει μεγάλο δίκιο. Ένα κομμάτι είναι παοξίδες. Οι δοξέοι δεν υπάρχει.
1: Όχι, πας αλλού.
2: Ναι, δεν υπάρχει δοξέος και παοξής. Υπάρχει Σεραίος και Παοξής. Υπάρχει Καβάλα και Παοξής. Υπάρχει Ξάνθη και Παοξής. Δεν υπάρχει Δοξέος και Παοξής.
1: Ναι,
2: ναι, αυτό ήθελα.
1: Όταν η Δόξο άρχισε να είναι στα κάτω τη.
2: Πάει, τελείωσε.
1: Πού πήγαν οι οπαδοί.
2: Τι Πάοκ γίναν.
1: Πάοκ.
2: Μα και πριν ήταν Πάοκ. Αλλά ο Δοξέος. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά.
1: Συμφωνώ.
2: Ο Λαρισαίος δεν είναι Λάρισα και Ολυμπιακός. Λάρισα είναι.
1: Σκέτο Έλλην.
2: Αυτή. Ναι, έτσι. Έτσι.
1: Αλήθεια λες.
2: Και ναι, αυτό μόνο.
1: Και ο Γιαννιώτης είναι πας.
2: Άστα μωρέ, ποιος Γιαννιώτης είναι πας. Άσε βρε, ποιος Γιαννιώτης είναι
0: πας. Πότε πήρε η δόξα τα κάω της. Όταν χώρισε, όταν έφυγε η δόξα από τον Βαρδινογιάννη και πήγε στο Κουσκουτά. Από τότε πήρε η δόξα τα κάω της.
1: Τότε γίνεται εποχή μεγάλο μπερδέμα έγινε, άστο.
0: Οι μετοχές της δόξας ήταν του Βαρδινογιάννη.
2: Και τι κατάφερε ο Βαρδινογιάννης. Ο Βαρδινογιάννης ήταν φελός. Ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος, καλή του ώρα να ζήσει, είναι φελός. Ξέρεις γιατί είναι φελός. Θα σου το πω εγώ, ενώ ο Κόκαλης ήτανε γάτος. Λοιπόν, θα σου το πω το έργο. Πήγαινε, να δεις πόσο φελός ήτανε. Πήγαινε σε ομάδες δικές του, την Κόρινθο ας πούμε. Έστελνε τον Αλέφαντο προπονητή, τον βοηθούσε. Και έπαιζε Κόρινθος Παναθηναϊκός και σπάσαν το κεφάλι του Βαρδινογιάννη με το τρανζιστοράκι 0-0 και έχασε το πρωτάθλημα. Πάει να πούμε στην Κρήτη. Πάει στην Κρήτη. Όφη Παναθηναϊκός πόλεμος. Πόλεμος!
0: Ναι.
2: Πάει στη Δράμα. Στέλνει τον Αλέφαντο. Δόξα Δράμας Παναθηναϊκός 2-1 πόλεμος. Μιλάμε για τρέλα τώρα ο Βαρδινογιάννης. Και τι πήρε ο Βαρδινογιάννης. Και τι πήρε ο Βαρδινογιάννης. Τι πήρε ο Βαρδινογιάννης. Στην Παντοκρατορία του ο Βαρδινογιάννης τι πήρε. 79-80 Ολυμπιακός. 80-81 Ολυμπιακός. 81-82 Ολυμπιακός. 82-83 Ολυμπιακός. 83-84 Παναθηναϊκός. 84-85 ο Τζέμπτιμπης ο ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ. Ο Τζέμπτιμπης. Κλειδωμένο θα τον είχα στα αποδυτήρια. Μου βάλει 2 γκολ μέσα στο ΆΚΑ. Το Πασόκ. 85-86 Παναθηναϊκός, 87 Ολυμπιακός, 88 Λάρισα, 89 ΑΕΚ. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Ποιος Βαρδινογιάννης ρε. Που ήλεγε τα πάντα.
1: Να σε καλά φίλε.
2: Να σε καλά. Ήλεγε λέει τα πάντα. Και έπαιρνε ο Μητρόπουλος τα πρωταθλήματα. Και του λέω Τάσο, τα πιο μάγκικα πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό τα πήρες εσύ. Ο Σαργκάνης, πώς το λένε, ο Κουσουλάκης, ο Νοβοσέλατς, ο Γούναρης, ο Άλστρομ, ο Μητρόπουλος που μιλούσα μαζί του, ο Λεμονής, με έπο Παναθηναϊκού, τα έπαιρνε ο Νταϊβάς. Ποιος Βαρδινογιάννης, ρε.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Έλα, σχετικά με το θέμα για τις Κρήτες. Από προσωπική εμπειρία.
1: Γιατί?
3: Λοιπόν, σε αυτές για μεμονικό βέβαια εγώ, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αφήνεις να πει το κακό στο σπίτι. Βλέπεις τώρα 3 χρόνια ο ψυχοπαθής τον κυνηγούσε.
2: Βάλ' τον, εγώ στην Αθήνα θα τον έστελνα αλλού, να μην ξέρει που είναι.
3: Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις πρώτη κίνηση εσύ για το σε φάει, όπως το φάει το παιδί.
2: Ναι, εγώ σαν πατέρας θα ήμουνα.
3: Εγώ είχα περίπτωση.
2: Κάτσε που θα τον είχα κάνει άλλα εγώ αυτόν. Τέλος πάντων, αλλά δεν τον προστάτευσαν. Ναι. Το παλικαράκι.
3: Κώστα, αν είσαι στην Αμερική, θα σε προστατεύσουν. Τον πιάνουν, μπορεί να το βάλουν 10 χρόνια μέσα. Στην Ελλάδα με ασφαλιστικά. Εγώ είχα θέμα.
2: Ποια Κρήτη ρε θα του βάλουν μέσα, ρε. Του παραβατικού, ποια βάλουν μέσα.
3: Θα σου πω παράδειγμα. Εγώ πριν χρόνια είχα πράγμα με μονικό. Με δικό μου πρόσωπο, στην οικογένεια. Λοιπόν, πήγα όχι αστυνομίες, όχι δικηγόρες, δεν τον κάνανε. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τι κάνω. Πήγα έναν γνωστό εκ Ρουμανίας.
2: Κόψε. Ω, δεν λέγονται αυτά.
1: Μη θα τρέχουμε.
2: Αυτά δεν λέγονται, φίλε. Στο ραδιόφωνο τα κόβω εγώ. Αυτά λέγονται έξω από εδώ. Όχι εδώ. Όχι στο ραδιόφωνο. Προστάτευσέ το.
1: Σε κάνα κουτούκι.
2: Σε κάνα κουτούκι, σε κάνα μαγαζί. Όχι, δεν λέγονται αυτά εδώ.
1: Καφενιακά.
2: Ναι. Μην ξεφεύγετε. Μην χαλαρώνετε. Όποιο χαλαρώνει, πέφτει στην πισίνα.
1: Το τάλιλο παραμονεύει.
2: Πέφτει στην πισίνα, όποιο χαλαρώνει.
1: Και πάει και το πουρό.
2: Απλά. Όχι, το είχα προλάβει. Το είχα καταπιεί. Λοιπόν.
1: το
2: κατάπια το πουρό. Λοιπόν. Το ότι θα έπρεπε να προστατευτεί το παλικαράκι, ο Φουκαράς, 20 χρονών παλικαράκι, από τους γονείς.
1: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, άστο.
2: Ρε κόκκινε, τον απειλούσε, σε λέει, 3 χρόνια. Τον επιτέθηκε, το χτύπησε με κουκούλα κτλ. Άρα είχε να πούμε.
1: Το παιδί είχε δώσει κατάθεση ότι δεν ξέρει ποιος και η αδερφή του είπε ότι είναι αυτός.
2: Ο Ατήλας. Στον αέρα είμαστε.
1: Γιάννης.
2: Ναι. Θα έχει πρόβλημα κόκκινος. Για πες για ποιο λόγο.
1: Για δώσ' τον.
2: Κάτσε, για πες. Πες το λόγο. Όχι στον αέρα. Λοιπόν, πήρε ο Ατήλας και λέει θα έχεις πρόβλημα.
1: Θα τα πούμε ιδιαίτερο.
2: Καθάρισε με αυτόν. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Πάμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
4: Κόσμο.
1: Το καημένο το δεξί, το ρήμαξε. Ναι.
5: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα από Χαλκιδική πλέον.
1: Γιατί Χαλκιδική πλέον και όχι Ρόδο?
5: Φέτος είμαστε κοντά. Κρεοπηγή φέτος, από ασπρόμα κρεοπηγή.
1: Ήταν επιλογή ή δεν έκατσε η Ρόδος? Ναι, ναι.
5: Όχι, εγώ έφυγα εδώ να κάτσω. Λοιπόν, όσο για τα πατίνια που λέτε, ο δήμαρχος του Μιλάνου στην Ιταλία κάποια στιγμή τα έχει κόψει. Απαγόρευσε δηλαδή.
6: Το χωριό?
5: Γιατί είναι ειδικά το βράδυ που δεν ακούγονται κιόλας. Την ημέρα είναι πιο επικίνδυνα γιατί δεν έχουν ούτε φως και δεν ξέρεις από πού έρχονται. Είναι αθόρυβο εντελώς. Το βράδυ λίγο τα βλέπεις γιατί έχουν κάτι ψιλοφωτάκια. Και εντάξει. Και εγώ, άμα ήμουν τώρα, πάμε και στην ομάδα, στον ΠΑΟΚ, άμα ήμουν Ζαφύρης, θα είχα τρίξει τα δόντια μου στον προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκο, γιατί μου βάζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο βάζει τον Μίτε τώρα, εκείνη την ταλίκα που δεν μπορεί να στρίψει. Και έτωχε ο καημένος σαν τον τρελό να πούμε να καλύψει θέσεις και ξέρεις τι λένε μετά, σιγά με ρε Ζαφύρης, τώρα τόσα λεφτά δώσανε για να πάρουν αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή χάνει πρεστίζ ο άνθρωπος και είναι μείον για την καριέρα του. Οπότε ο κύριος Λουτσέσκο μάλλον έχει παρατήσει την ομάδα μου φαίνεται. Έχει κολλήσει εκεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει πλέον τώρα. Κάτι έχουν πάρει τα αυτιά μου ότι γίνεται και κάτι μελέτο. Δεν μας το λένε βέβαια, εντάξει. Θα μάθουμε όμως πού θα πάει. Γιατί η κορυδία έφτασε πλέον στο τέρμα, δεν πάει άλλο. Μας βγάζουν αρρωστημένους, το Γιακουμάκη θέλουν να κλείσουν. Πήρανε και τώρα στα πλέον που τους χρειαζόμαστε όλους, όλοι πέσανε κάτω να πούμε. Και αυτό λέει δεν φταίει πάει ο Λουτσέσκο, γιατί δεν έχει παίχτες άλλους δεύτερους. Εμάς όταν βάζεις τον Πασεραϊκό και στο Βόλο και στη Λάρισα κανονική ενδεκάδα, τι να σε κάνω φίλε, δεν τους προστατεύεις. Ο προπονητής γι' αυτό είναι. Δεν είναι για να λέει συνέχεια θέλω παίκτες. Και έχεις και παίκτες και δεν τους βάζεις κιόλας, δεν τους εκπαιδεύεις.
1: Με συγχωρείς τον.
5: Από τότε που πήρες το Μεγερεμέγερ,
1: με συγχωρείς.
5: Ούτε 5 λεπτά τον έβαλες.
1: Αν εσύ διαμαρτύρεσαι.
5: Εγώ δεν διαμαρτύρομαι.
1: Λέω.
2: Ποιος διαμαρτύρεται, εγώ διαμαρτύρομαι.
1: Καταθέτησε την ένστασή σου.
5: Δηλαδή,
1: ναι. Ο φίλαθος της ΑΕΚ που βλέπει ότι πρέπει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και δεν σου ξεκουράζει, τι πρέπει να πει?
5: Ο φίλος της ΑΕΚ είναι πρώτη όμως. Είναι τελευταίοι.
1: Πρώτη είναι, αλλά.
4: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
7: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
8: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Και σαν πάω και έτσι. Πάω κάρα σου λέω.
1: Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση.
2: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε την διαδικασία.
1: Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν.
2: Δεν ακούγεστε, ορίστε.
1: Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος. Έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
2: Είναι δυνατόν να λέτε τα διαπραγματεύματα, ορίστε κύριε Μηταράκη.
3: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι ο Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχιονομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί.

0: διαδικασία.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα.
2: Κατά των οποίων είναι δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όχι, άλλη
2: δικογραφία για τον
0: ΟΠΕΚΕΠΕ είναι παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Μαζί με άλλου 12.
0: Όχι, άλλη διακοπή.
2: 13 βουλευτές
0: υπόλοιποι. Όχι, άλλη διακοπή. Όχι, άλλη διακοπή.
3: Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία.
0: Συνεχίστε, κύριε Μηταράκη, επί του.
2: Είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκι.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές.
2: Το Βορύδη και το Γεωργιάδη, τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.
0: Σας παρακαλώ.
3: Προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Με τη συμπεριφορά σας είναι εμφανές.
0: Κύριε Πρόεδρε,
3: παρά τις πολλαπλές και τις ακραίες συμπεριφορές της Προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του Δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που Δόκτωρ βέβαια είναι κάτοχος διδακτορικού. Βεβαίως. Και ο οποίος έχει και το υπηρεσιακό.
2: Ο Δόκτωρ του Δόκτωρ.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εσείς τι πτυχίο έχετε.
0: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
2: Ο Δόκτωρ του Δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε, ακούτε και παιδιά.
0: Σας
2: κορακίστηκα μιλάνε.
0: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
0: Καλέσουμε είναι ξενικό και δεν κλείνεται.
2: Κάνετε όλο και ξενικό,
0: συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
2: Το Southeastern πήγατε κι εσείς μάλλον.
0: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: 4ήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως Πρωθυπουργός.
6: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
7: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω. Γιατί όχι 2.
8: Are you ready? Are you ready now?
9: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους Δελφούς, αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα, τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
10: Καταλάβατε?
9: Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα Τέμπη, Πόσο καιρό πάμε τώρα, 2 χρόνια, Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία, ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της Εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι, και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32. 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14,
11: 14,
9: 14, ναι, 32, 14. Γιατί?
12: Όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει, θα το ξέρετε.

0: φίλε, αργά πήρα, κλείνω για να βγει ο καμόρα, ρε φίλε, εντάξει, έγινε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη. Κρίμα να πάρει ο Γιανκούλας.
0: Λοιπόν, κλείνω να παίξουν τα ηχητικά, άντε.
2: Εντάξει, άντε, γεια, γεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλοκροατές του Μετρόπολης 95,5. Πάμε κατευθείαν σε Μπέβερλι να ακούσουμε λίγο τον νικητή Μπέβερλι που κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ.
3: Yeah, I mean, we have a really good team. We have a really good coach. We played a really tough team today. They play extremely physical. They gave us a lot of challenges during the regular season. They play extremely hard. But we were focused throughout the whole game. We understood that if we get this win, we got a lot of, you know, we got a long break. And

0: wanted to take advantage of that. But it was a hostile environment. We were just fortunate to get the win.
1: Είχα ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα νιώθω αρκετά κουρασμένος. Ωστόσο, χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα μου να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν η απάντησή του στην πρώτη ερώτηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το που κρίθηκε το παιχνίδι, η προσπάθεια στο κομμάτι της άμυνας και των rebound ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και καταφέραμε να αντέξουμε στην πίεση ενός εχθρικού περιβάλλοντος. Last but not least, you know, your team showed that adjusted well in the Greek League after, you know, being disappointed from the fact that you lost in the FIBA Cup final.
0: Yeah.
1: It was disappointing from you. How do you feel, you know, about the continue, and how do you feel about you being so rejuvenated, almost starting your professional career here in Greece?
0: Yeah.
1: And I don't know if you're finishing, if it's your last season.
0: No, not at all. I got a lot of basketball left in me. That's what I'm excited about. Look, we came up short in the FIBA Euro Cup. The things that we had to do to get there, we beat, you know, the number three team in Spain, Murcia. We played an extremely hard game. We just you know, we couldn't finish it, and it happens. Our focus was, you know, even though we're kind of sad and we wish we would have won, let's not let that come to the Greek League. So our professionalism, our mental toughness, our focus was all here today for the series.
1: Thanks a lot, man. Congratulations.
0: Thank you so much, brother. Thank you.
2: Brother. Thank you, brother. Το Μπέβερλι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λοιπόν και το υπόλοιπο δύο ώρο. Έτσι μπήκαμε λίγο, γιατί ο Μπέβερλι.
3: Και καλή βραδιά.
2: Έτσι μίλησε και ο Μπαράκ. Λοιπόν, είναι από τους τύπους που χαίρεσαι να το βλέπεις και να μιλάει και να παίζει και τα χωρατά του. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ λοιπόν και το υπόλοιπο δύο ώρο. Εδώ παρέα με το άλογο του Metro Media του ομίλου, τον Άγγελο Αναστασιάδη της ηχοληψίας. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζή και τα λοιπά, κατά κόσμο Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και το σένα, αδερφέ μου.
2: Καλησπέρα, αδερφέ μου. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301.
5: Γράφε!
2: Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης, 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίος...
3: Facebook, εσύ!
4: Ναι. Όχι, το την μέχρι πέρι
3: Facebook, εσύ.
4: Ναι.
2: Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή.
5: Α, τώρα το είπες καλά.
2: Τώρα κάτσε, θα δεις, έχουν να πω κι άλλα όμως. Δεν είναι αυτά τώρα.
5: Αμά, και στον αέρα.
2: Και στον αέρα και στο έδαφος παντού. Εδάφους, αέρος, σαν τα σαλάμια έχουμε καταντήσει.
4: Κανένα
2: πω.
4: Νέο.
2: Κανένα νέο. Τι νέο να υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει νέο.
6: Όπα.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει νέο, γιατί ακόμα έχουμε πρωτάθλημα. Είμαστε σε μια διαδικασία. Έχουμε μια πόλωση στα πολιτικά. Στα κοινωνικά είναι άστα να πάνε μπάνε.
5: Πώς το πες αυτό?
2: Άστα να πάνε μπάνε. Λοιπόν, όπου και να πιαστείς, ό,τι και να κάνεις, λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας το πω, δυστυχώς δεν είναι καλά. Τι να σας πω, ψέματα.
5: Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει. Μπορεί να φταίει και ο ψεκασμός.
5: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Ο κόσμος το πιστεύει. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι αλήθεια. Ότι υπάρχουν ψεκασμοί, υπάρχουν. Τώρα τι σοϊ ψεκασμοί.
5: Αλήθεια!
2: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Μα είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο υπάρχει ψεκασμός. Εκεί δηλαδή.
4: Εκεί υπάρχει. Μόνο μιλάει για μπουταλάδες.
2: Εντάξει. Για ένα φάουλ, για ένα κόρνερ, για μια κάρτα, είμαστε σε θέση να ξεσηκώσουμε όλη την πόλη, να πούμε. Να στήσουμε καρτέρια, να κάνουμε ντου, να κάνουμε το ένα. Αν τα έκανες αυτά για τη ζωή σου, να γίνει καλύτερη η ζωή σου, να έχεις καλύτερη, πιο ποιοτική ζωή κατά κάποιο τρόπο, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα ίσως να μην ήταν έτσι. Σήμερα υπάρχει μια ασυλία γενικώς επί παντός επιστητού, δηλαδή ό,τι και να ασχοληθείς, από όπου και να πιαστείς, λερούνεσαι. Δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά. Εκτός ότι η δικαιοσύνη έχει κρυφτεί, δεν φαίνεται, δεν βγαίνει κανένας μπροστά, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα βγει μπροστά, ελέγχεται πλήρως από το πολιτικό σύστημα, που σημαίνει ότι άγονται και φέρονται υπό τις εντολές των πολιτικών. Κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε εμπράκτως τα τελευταία χρόνια και προσπαθούν να μας το περάσουν και σαν φυσιολογικό. Είναι, όπως είπαμε και άλλες φορές, θα το πω ακόμα μια φορά, όπως δηλαδή πιστεύει, Εμίλια, πιστεύεις ότι έχουμε πατήσει σελήνη εμείς? Πιστεύεις? Άμα σε ρωτήσω, μπορείς να το αποδείξεις, τι θα με πεις? Φωτογραφίες, αυτά θα μου πεις.
6: 100%.
2: Είσαι μια κλασική περίπτωση δείγματος, ας πούμε, που έχεις δεχθεί την προβολή, ρε παιδί μου, αυτών που θέλουν να σε νομιμοποιήσουν για κάτι το οποίο δεν βλέπεις.
7: Για πες!
2: Έχεις δει κανένα βίντεο την περιφορά της γης? Σε βίντεο την έχεις δει? Με 10.000 δορυφόρους γύρω γύρω από τη γη. Έτσι λένε αυτοί, δεν λέω εγώ.
8: Εγώ δεν λέω, έχετε... Μισό
2: λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Πες ειλικρινά τώρα, έχεις δει κανένα βίντεο? Να μου το στείλεις άμα έχεις δει κανένα βίντεο. Ότι η γη περιφέρεται με 10.000 μίλια την ώρα. Αυτή είναι, λέει, η ταχύτητα. Και λέω, καλά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να βγάλει ένα βίντεο? Ένας δορυφόρος, παιδί μου, αυτοί στο διαστημικό σταθμό τι κάνουν? Τάβλοι παίζουν. Και εντάξει, εκεί παίζετε τάβλοι, παρατήστε το. Βγάλετε ένα βίντεο ότι η γη γυρνά, ρε παιδί μου, γρήγορα. Τάκ, τάκ, τάκ. Εμείς είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο.
7: Με πειράζει.
2: Ναι, αν είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, αυτοί που είναι κάτω στο κάτω ημισφαίριο, γιατί δεν πέφτουνε? Λόγω μαγνητικών πεδίων, σωστά. Ρε κούνια που σας κούναγε. Μάλλον κούνια που μας κούναγε, είναι γενικώς. Έτσι που λέτε, αυτά είναι τα φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι ανεξήγητα, αλλά επειδή πρέπει να γίνει αυτό, γίνεται αυτό. Και θα πρέπει να το πουλήσεις αυτό, όπως έγινε με τα εμβόλια, όπως γίνεται σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γίνεται οπουδήποτε και αν πιαστείς, και για το ποδόσφαιρο. Ακόμα όλα, αν πιαστείς, βγάζεις την άκρη. Αν ψάξεις, αν κάτσεις και ρωτήσεις τον εαυτό σου, αν, βγάζεις την άκρη. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Έβλεπα σήμερα την ΔΕΗ. Το πώς κινείται, τι κάνει τη Ράνη, ρε παιδί μου, και λέω τώρα, για κάτσε να δω, ρε παιδί μου, από περιέργεια, ας πούμε, η ΔΕΗ πλέον έγινε ιδιωτική, είναι δημόσια. Είναι ένα τουρλουμπούκι, έτσι δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
9: Το
2: πιάσαν και το έχουν σφίξει κιόλας. Και πάω να δω τις δαπάνες. Πάω να δω τις δαπάνες από το 2019. Δεν βρήκα πριν. Θα τις βρω όμως. Οι δαπάνες στη ΔΕΗ για διαφήμιση, κυρίες και κύριοι, το 2019 ήταν 1.800.000 ευρώ. Το ακούσατε το νούμερο? Κρατήστε το τώρα λίγο. Γιατί θα σας πάω στο 2022 και έπειτα. Ο Μητσοτάκης, φίλε, κάνει όχι μόνο θαύματα, εικόνισμα στα σπίτια σας όσων τρώνε λεφτά από αυτόν. Το 2022, από τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, η διαφημιστική δαπάνη του έτους 2022 για την ΔΕΗ ανέρχεται στα 24,3 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Σε τρία χρόνια μέσα έχει σχεδόν 20 φορές πάνω. Ούτε, όχι, δεν είναι 20, ρε, ψευτή. Είναι 14-15 φορές επάνω η διαφημιστική δαπάνη. Σχεδόν 20 φορές, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα περιμένετε να δείτε. 2023. Από τα 24 πήγαμε στα 44. Αυτά, έτσι, είναι, θα μπείτε στον όμιλο ΔΕΗ να τα δείτε. Όχι, έτσι, να τα ξέρουμε. 2023, λοιπόν, 44 εκατομμύρια. Έτσι είναι η περίοδος των εκλογών. Άρα πρέπει να πληρώσεις, που λένε. 2024. Κρατιέστε. 96. Υπερδιπλάσια από την προηγούμενη χρονιά. 96 εκατομμύρια ευρώ διαφημιστική δαπάνη. Και λέω, όταν φίλε τώρα εγώ, παίρνουν τα λεφτά του κόσμου και τα δίνουν σε αυτούς που θέλουν αυτοί. Γι' αυτό σας λέω, ρε φίλε, μερικές φορές ότι είστε, να μην πω γιατί είστε.
10: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
11: Ναι. Όλα τα λεφτά, Άρη.
10: Εντάξει, Μάρ.
2: Και θέλετε να πάμε στο 2025, πέρσι? Πόσο κόστησε η διαφημιστική δαπάνη τώρα? Ξέρετε τι διαφημιστική δαπάνη είναι αυτή. Γιατί από τα 96, 134 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Εσύ. Εγώ, εσύ, Εμίλια, αυτά εδώ. Πόσο πληρώνεις το μήνα, πόσο πληρώνεις 30, πόσο πληρώνεις 80. Είδες, κάτι τι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνονται και οι πλήσεις εγκεφάλου, έτσι γίνονται και οι εξαγορές στα ΜΜΕ. Πάντοτε υπάρχουν φερέφωνα και καλοθελητές, που πάντα έχουν ένα καλό λόγο να πούνε και να δικαιολογήσουν ό,τι στραβό γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Με τόσα...

0: παρακαλώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά?
1: Θα μπορούσε κάλλιστα σε αυτό το χάρτη, επειδή βρήκα αυτά τα ποσά, έψαξα να βρω πού διοχετεύονται. Σιγά να μην σας βάλουν και μας δείξουν πού διοχετεύονται. Βέβαια, πρέπει να κάτσεις να ψάξεις, να βρεις τώρα εδώ. Πώς το λένε, ψήλο στάχυρα. Δεν θα το βρεις ποτέ. Ξέρουμε λίγο. Διαφημίσεις, αυτά εδώ, ιστορίες, χορηγίες και πάει λέγοντας. Αυτά συμβαίνουν. Και μετά γκρινιάζετε, λέτε αυτό το ένα και θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα πεθάνουν όλοι. Θα πεθάνουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αυτοί ας πεθάνουν. Θα ζήσουν όπως ζούμε εμείς. Έτσι, περιμένουμε εμείς να έρθει κάτι άλλο, να γίνει κάτι άλλο και να μπορέσουμε και εμείς να ανασάνουμε.

0: Αυτό είναι καταγεγραμμένο και φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς πλέον το έχετε καταλάβει, έτσι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αλλά δεν υπάρχουν και κάτι άλλο στο οποίο θα μπορούσες να πεις, ας πούμε, ότι δεν γίνεται ή γίνεται ή υπάρχει αυτό που το παρουσιάζεται περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχει επόμενη μέρα. Γιατί δεν υπάρχει προηγούμενη? Γιατί δεν υπήρχε προηγούμενη. Υπάρχει και επόμενη. Ποιος θα είναι, τι θα είναι η επόμενη μέρα? Ας το ορίσει αυτός που πάει και ψηφίζει, φίλε. Εδώ σας είπα, το στοίχημα είναι να πείσεις αυτόν που δεν ψηφίζει. Να του δώσεις ένα κίνητρο, να του πεις τι. Ότι ξέρεις, πάμε να αλλάξουμε τη χώρα, πάμε να κάνουμε το ένα, το άλλο και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πώς αλλάξαν το ποδόσφαιρο, τα είχαμε δείθει το 2016 και τι κάνανε, φέραν τους δικούς τους διαιτητές, φέραν τα δικά τους τα συστήματα, βάλαν τους δικούς τους ανθρώπους από τις ενώσεις. Έτσι γίνονται οι αλλαγές. Δεν άλλαξε το ποδόσφαιρο τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα. Πάλι το ίδιο είναι, πάλι γκρίνια υπάρχει για τους διαιτητές. Φέραν και ξένους διαιτητές, έχουμε γκρίνια και για τους ξένους διαιτητές. Την έχουν πάρει χαμπάρι γιατί αμείβονται αδρά, παίρνουν και τα δωράκια τους. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Όπως γίνεται στην καθημερινότητά μας, γίνεται στα επιμέρους επαγγέλματα παντού. Ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει σε συναναστροφή και σε συνδιαλλαγή με τον κρατικό κορβανά. Σταματήσαν όλες οι μεγάλες κρατικές, οι κρατικοί οργανισμοί, οι κρατικές υπηρεσίες για να διοχετευθούν όλα αυτά στον ιδιωτικό τομέα. Ψάχνουν να βρω ένα καλό ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πήρε ένα κρατικό τομέα σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και να έχει κάνει πράγματα καλύτερα από αυτά που είχαν κάνει κάποτε. Παραδείγματος χάρη, δρόμοι. Μόμα. Για όσους γνωρίζετε τι ήταν η Μόμα κάποτε.
1: Πώς το είπες αυτό?
0: Δείτε τους δρόμους που υπάρχουν μέσα στην Θεσσαλονίκη, στις πόλεις σας, από εκεί που μας ακούτε. Έτσι, εδώ η Θεσσαλονίκη προτείνεται, γιατί εδώ βάζουν άσφαλτο γόβας. Ίσα-ίσα δηλαδή να μπορεί να περπατάει κάποιος με γόβα. Τόσο ψηλή είναι η άσφαλτος, καταλάβατε, δηλαδή δεν βυθίζεται καν η γόβα μέσα, το τακούνι, έτσι. Δηλαδή δρόμος που έχει αλλάξει άσφαλτο πριν από 3 χρόνια, σήμερα είναι χειρότερος από ό,τι ήταν όταν τον αλλάξανε με την καινούργια την άσφαλτο. Και λέω τώρα εγώ, υπάρχει κάποιο ποινικό σε αυτούς? Υπάρχει κάποια τιμωρία σε αυτούς που εκμεταλλεύονται όλο αυτό εδώ το πράγμα το οποίο γίνεται? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί είπαμε, υπάρχει αυτό που λέμε συγκάλυψη. Γιατί αυτόν που θα ορίσω εγώ σαν μηχανικό επιβλέπων, αυτόν που θα ορίσω εγώ σαν νικητή του διαγωνισμού, είτε είναι φωτογραφικός είτε όχι, για να μην ξεγελιόμαστε, θα έχω άμεση συνδιαλλαγή μαζί του. Όλο και κάποια δωρεά θα μου κάνει, όλο και κάποιο δωράκι θα μου κάνει, όλο και κάτι της, κάνα κουραμπιέ, καμιά πάστα, καμιά τούρτα, ξέρετε. Εσείς δεν χρειάζεται να τα πούμε παραπάνω. Αυτό συμβαίνει. Και όταν γίνονται κρατικά έργα τα οποία πάνε σε χέρια ιδιωτών, δείτε την κατάντια τους. Δείτε την Ιόνια Οδό, δείτε την Εγνατία Οδό, που φωνεί βόντος εν τη ερήμο. Δηλαδή φωνάζεις, τσιρίζεις, όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές, για όλο το δικό δίκτυο της Εγνατίας και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Ποιος θα μιλήσει, να πει τι, σε ποιον, ποιος θα τον ακούσει? Σε ποιον θα πας να φωνάξεις και να βρεις το δίκιο σου ή να σου απαντήσει? Ξέρετε, ναι, βάλαμε την άλλη φορά το ηχητικό που παίρνει ένας φίλος εκπομπής τηλέφωνο στην Εγνατία Οδό και λέει τα παράπονά του, συμφωνεί η κοπέλα και στο τέλος του λέει η κοπέλα, στείλτε και ένα email. Εκεί που θα στείλω email, τι έγινε? Έστειλα email, παίρνω απάντηση, ναι, ευχαριστούμε για την πληροφορία κτλ. Και το ίδιο συνεχίζεται, έτσι. Το ίδιο βιολί. Δεν αλλάζει, φίλε, τίποτα. Γιατί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα? Γιατί ο συγκεκριμένος εργολάβος, και όχι μόνο, και η εταιρεία, είναι στην αυλή του Μαξίμου. Ποια δικαιοσύνη? Ακούσατε προηγουμένως την πρινοκορδέλα που περνάει η Κωνσταντοπούλου, το Μηταράκι. Μιλάει Μηταράκης, ρε φίλε. Ξέρετε τι δουλειά κάνει Μηταράκης? Γνωρίζετε τα τελευταία 7 χρόνια τι συνδιαλλαγές?
1: Ναι,
0: και λέει, είμαι αθώος. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο κατηγορείται για κλοπή, για υποκλοπή, για ποινικά, για αστικά, οτιδήποτε, δικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Οι Έλληνες πολιτικοί, η Νέα Δημοκρατία, η οποία τι έκανε, έχετε υπόθεση υποκλοπών στο αρχείο. Στο αρχείο πώς? Αυτός που υπέγραψε για να παρακολουθηθούν όλοι οι άλλοι, μουγκαφώνει, υπογραφή και τέλος. Πόσες μέρες κράτησε?

σε το πανηγύρι 3 μέρες. Μόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είπε ότι εμείς θα το φτάσουμε στα άκρα το θέμα. Θεσσαλονίκη φυσικά, έτσι, εδώ είπαμε, είναι μια πόλη του αυνανισμού, τίποτα άλλο. Και δεν εξπερματώνει κιόλας για να τη φύγει κιόλας το θέμα. Δεν είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή το παίζουν όλοι ομαδικά. Αποτέλεσμα μηδέν. Τίποτα. Δεν είναι για το κοινό ενδιαφέρον. Έτσι. Δηλαδή παρακολουθούνται τα πάντα. Θέμα ο ΠΚΠ. Τα πάνε λέει στην προανακριτική και αποφασίζουν οι ίδιοι βουλευτές που έχουν την πλειοψηφία ότι είναι αθώοι. Γι' αυτό θέλετε εσείς.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Καλώς τα κοτόπουλα, τα σαλμονελάτα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να μην τα αφήνουμε έτσι. Έρχονται Μερκοσούρ, θα το ακούσετε τώρα σε λίγο, περιμένετε. Το 2024, ένας ανήλικος πυροβόλησε εναντίον δύο νεαρών αδελφών, 19 και 17 ετών, χωρίς να τους πετύχει. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε, εντάξει, είπαμε να το σκορπίσει στο θάνατο εσύ ρε φρεγάτσι. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, δεν είναι τρελαίο. Προφανώς δεν κρίθηκε, λέει, σοβαρός λόγος ώστε να πάει φυλακή ή σε ψυχιατρίο. Παιδιά, πέραν το τι λέμε για τα κόμματα και τους πολιτικούς. Δηλαδή, δικαστής εδώ τώρα, δηλαδή πηγαίνει και γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτά πάγκελτα, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία. Και κρίνεις, ρε φίλε, ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να πάει φυλακή ή σε ψυχιατρίο ένας άνθρωπος που βγαίνει και πυροβολάει δύο αδέρφια. Και είναι και ανήλικος. Τι σοι δικαστές εσείς, ρε. Είστε δικαστές εσείς πραγματικά, ας πούμε. Το 2026, δύο χρόνια μετά δηλαδή, ο ίδιος ψυχασθενής πυροβόλησε ξανά και σκότωσε τελικά τον ένα νεαρό που είχε γλιτώσει το 2024 και ήταν πλέον μόνο 21 ετών. Ο πρώτος πρέπει να πάει φυλακή είναι ο δικαστής που τον άφησε ελεύθερο. Θα σου πω εγώ άμα συμμορφώνονται όλοι ή όχι. Ποιος θα το κάνει? Έτσι εξοικονομεί χρήματα και το κράτος. Κρατάει σκόπιμα εκτός ιδρυμάτων όλους αυτούς τους τρελούς δολοφόνους και τους αφήνει να σκοτώνουν. Για να ασχοληθούν ξανά μαζί τους κατόπιν εορτής βέβαια όλα αυτά. Γιατί έτσι δεν γίνεται, ή αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη, φταίνει οι οικογένειες, δεν σας λένε? Όχι, δεν φταίνει οι οικογένειες. Φταίνει οι νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Ποιος δεν τους εφαρμόζει? Οι δικαστές. Πώς δικάζουν οι δικαστές? Εσείς κρίνετε το. Αν υπήρχε μια χώρα η οποία θα εφαρμαζόταν το κράτος, να πήγε σε ένα κράτος και δηλαδή ένας ανήλικος πυροβολάει κατά δύο και μετά από δύο χρόνια σκοτώνει τον έναν και δεν πάει φυλακή, το δικαστήριο ολόκληρο πρέπει να πάει φυλακή. Αυτό το δικαστήριο που τον άφησε, όλη η έδρα πρέπει να πάνε μέσα σούμπιτο. Θα σου πω εγώ μετά θα αλλάξουν ή όχι τα πράγματα. Ποιος θα το κάνει όμως? Ποιος θα το κάνει? Κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει και ένα, δηλαδή αυτό το περιστατικό, το οποίο βέβαια είχε σημειωθεί ένα χρόνο αργότερα, τότε η αδελφή του τωρινού θεήματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος είχε χτυπήσει ενώ αυτή την είχε χτυπήσει ενώ αυτή επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση. Ο 29χρονος το θύμα του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης της δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει. Δηλαδή είχε καταγγελθεί το περιστατικό. Και μάλιστα η αδελφή του θύματος είχε κατανομάσει το συγκεκριμένο άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ και εναντίον των δύο παιδιών. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Η κρίση είναι η δική σας. Δεν ξέρω αν έχετε κρίση πλέον. Σας κρίση είναι προφανώς να μην φύγει ο έτσι, να μην φύγει ο αλλιώς. Δεν ξέρω οι κοινωνίες πώς έχουν διαμορφωθεί πλέον, γιατί να πεις αυτά γίνονται στην Κρήτη. Δεν παίζει ρόλο που γίνονται και εδώ πέρα γίνονται, απλά δεν φαίνονται. Βρέθηκε, γιατί νομίζω. Δεν το ξέρετε αυτό, θα το μάθετε τώρα.

Βρέθηκε σωρός σε φρεάτιο πάρκινγκ στο Ιπποκράτιο, απέναντι από το Ιπποκράτιο. Σήμερα το μεσημέρι. Βρέθηκε δηλαδή πτώμα, το οποίο θα γίνει και η νοκροψία, η νεκροτομή, για να δούνε αν θα μπορέσει να υπάρξει και φως στην υπόθεση. Στο Ιπποκράτιο, στο πάρκινγκ, παιδιά. Σωρός. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Ακόμα ένα περιστατικό. Στα δικαστήρια, μέσα σε ένα παλιό βαγόνι, στην περιοχή εκεί, βρέθηκε ακόμα ένα πτώμα, ένας άνδρας ηλικίας 54 ετών. Εσείς πέστε μου τώρα, εγώ τι σχόλιο να κάνω. Φυσιολογικά τα θυμάμαι. Λες, αφού δεν είναι δικιά, ας πεθάνουν, ας πούμε, και ας κάνουν, ας δράνουν. Ας πάει η αστυνομία, κλασικά. Τι ωραία. Άμα σας κάνουν καμία επίθεση σε αυτά τα πράγματα, τι λέτε, ανέκαθεν γινόταν αυτά τα πράγματα. Αφού γινόταν ανέκαθεν, τότε μην ασχολείστε. Γιατί προφανώς και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή εκεί περπατούσες, σκόνταυσες πάνω σε ένα πτώμα. Μπορεί να γινόταν κάτι τέτοιο. Το έπαιρνες το πτώμα, το στέλνες μέσα στο. Άνοιγες έναν κάδο, τότε το έβαζες μέσα. Τα παλαιότερα χρόνια μας δεν είχε κάδους. Τότε μάχιζες, όπως έκανε ο. Πώς το λένε, ρε, τον άλλον, στη Θάσο. Του ξαφάνισε όλους, φίλε. Τεμάχισμα, φάγωμα, άντε βρες τους. Ούτε τα κόκαλά τους βρέθηκαν, που λέει ο λόγος. Ή ο άλλος που αγάπησε την άλλη τη μοντέλα, την Αμερικάνα, που την τεμάχισε, την έβαλε μέσα σε βαλίτσα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι διαστροφή έχει πλέον υπάρχει στον κόσμο. Ποιον κόσμο, ποια κοινωνία. Βλέπεις όλους καταθλιπτικούς. Βγαίνεις, μπαίνεις. Το είπε εμένα σήμερα άνθρωπος. Μπήκα, λέει, στο μετρό και λέει, δεν ξαναπάω. Λέω, τι, χάλασε. Όχι. Λέω, τι, με λέει, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που να γελάει. Δεν γελούσε, λέει, ούτε ένας. Μα δεν είναι ο ρόλος τους να γελάσει, λέω. Κλαίνε με τα χάλια κι αυτοί, τα δικά τους όμως, όχι των αλωνών.

0: φτάνετε σε αυτοάνοσα. Έτσι, γιατί ο οργανισμός δεν αντέχει πλέον. Και δεν αντέχει όλο αυτό το πέρα, όλη αυτή την τριβή η οποία γίνεται σε καθημερινή βάση. Και σύν της άλλης, έχεις και αυτά τα προβλήματα. Γιατί όλα αυτά εδώ δεν είναι αποκοίημα φαντασίας, είναι στρατηγικός στόχος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αλλάζουν τα πράγματα. Η νέα που λέγαμε τόσο καιρό, η νέα τάξη πραγμάτων πλέον σταματά και πάμε σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Και σιγά σιγά θα πρέπει να χτιστεί η νέα εποχή. Ποια είναι η νέα εποχή, Εμίλια, που δεν θα απαντήσεις, άσε να απαντήσω εγώ, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η επόμενη εποχή. Και φυσικά πρέπει να μάθουμε όλοι πώς χτίζεται το σύστημα. Και η εποχή που ζούμε βέβαια δεν είναι τυχαία, γιατί δεν ζούμε απλώς μια περίοδο με τεχνολογική πρόοδο. Ζούμε την πιο κρίσιμη μετάβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μέχρι την επόμενη. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή. Δηλαδή πάμε από τον παλαιό άνθρωπο στο νέο. Δηλαδή πάμε από τον παλιά άνθρωπο στον νέο άνθρωπο. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς, εγώ, εσείς, ο ΑΒ, το θέλει το σύστημα, θα το επιβάλλουν, όπως και το επιβάλλουν. Και φυσικά βάσει της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι και η αφορμή, δεν είναι στόχος, είναι αυτό το οποίο, είναι το πεδίο βολής το οποίο θα μας κάνει στόχους. Ο οποίος θα είναι πλήρης αναδόμηση του ανθρώπου, της κοινωνίας μας, όπου με τον απόλυτο ελεγχόμενο ψηφιακό τρόπο ζωής, θα μας κάνουν να είμαστε καθυλωμένοι και να υπακούμε σε οτιδήποτε γίνεται. Βλέπετε τελευταία ξαφνικά αγαπήσανε την νομιμότητα στο διαδίκτυο, δηλαδή πώς λέγεται αυτό, να λες το όνομά σου, να μην είσαι ανώνυμος με ονοματεπώνυμο. Τι λες ρε, σοβαρά, ξαφνικά το θυμηθήκατε τώρα αυτό? Για ποιο λόγο το θυμηθήκατε τώρα? Γιατί το κάνατε πριν από 2-3 χρόνια και αφήνατε την ιστορία να γίνεται έτσι για να πηγαίνετε στα δικαστήρια κτλ. Ξανά πώς, τι μπορεί να κρυφτεί? Πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά εδώ πέρα? Δεν γίνονται πλαστογραφίες και αυτά εδώ? Προφανώς ζούμε σε άλλο κόσμο. Υπάρχουν στρατηγικές και οι ελίτ, ας πούμε αυτοί οι οποίοι δημιουργούν όλα αυτά, σου δίνουν και το στίγμα τους. Δεν πάνε κατευθείαν στο στόχο. Το πάνε σιγά σιγά, να μην υπάρχουν εξεγέρσεις, αντιρρήσεις και όλα αυτά εδώ πέρα. Υπάρχει με κριτήρια. Σε χειραγωγούν. Ας το πούμε, να φαίνονται κάποια πράγματα λογικά μέσα σε αυτό το σύννεφο το οποίο υπάρχει. Ο κόσμος δεν θα δεχτεί εύκολα, φαντάζομαι, μια νέα τάξη πραγμάτων, αλλά θα τη δεχτεί όταν νομίζει ότι θα είναι λύση, δηλαδή εξαναγκασμός. Εγώ θα σου φέρω, δηλαδή θυμάστε παλιά το Πασόκ. Έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δεν θυμάμαι πώς.
1: Δόξα το Πασόκ, το Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος.
0: Έτοιμα να είσαι εσύ Πασόκ.
1: Μεγάλε.
2: Ο Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
0: το Πασόκ τι έκανε? Όταν ήθελε να περάσει κάτι, έβγαζε την είδηση, έβλεπε τις αντιδράσεις και έβγαινε μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χιτήρης, ο τηλέμαχος, αν θυμάστε, και το μάζευε. Και μετά το εφαρμόζανε. Έτσι, βλέπανε τις αντιρρήσεις. Αν ήταν πολύ αντιρρήσεις, το αφήνανε. Όχι ότι δεν θα γινόταν, θα γινόταν, γιατί ήταν σχέδιο. Παιδιά, όλα είναι σχέδιο.
4: Αν εγώ είμαι Πασόκ.
0: Αν νομίζει κανένας ότι σκέφτονται οι δικοί μας εδώ από μόνοι τους, κάντε λάθος. Είναι εντελοδόχοι. Είναι εκτελεστικά όργανα. Για να μείνεις στη θέση σου θα κάνεις αυτό. Και θα λες αυτό που σου λέμε εμείς. Αν δεν σ' αρέσει, θα σε φάει η μαύρη μαρμάγκα. Κάπως έτσι λειτουργεί και η στρατηγική. Θα κατασκευάσεις χάος. Δηλαδή παντού κρίσεις. Έτσι. Οικονομικές, πολεμικές, κοινωνικές. Θα σε βάλουν να σκέφτεσαι όπως σκεφτόμαστε σήμερα, έτσι φοβόμαστε και το μέλλον μας, να έχουμε ανασφάλεια σε βασικά είδη όπως είναι το φαγητό, η ενέργεια, έτσι δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Όλα αυτά θα σου δημιουργούν μια κόπωση, δηλαδή θα είσαι ψυχικά κουρασμένος. Και όταν ο άνθρωπος θα είναι κουρασμένος και θα έχει εξουθενωθεί, θα παραδοθεί μετά. Έτσι δεν είναι? Και ένας εχμάλωτος πώς παραδίδεται, λέει Εμίλια? Όταν σε κυνηγάω και μετά σταματάς, κουράζεσαι, δεν παραδίδεσαι, δεν σηκώνεις τα χέρια, κρίνεις, παραδίδομαι. Αυτό είναι η ψυχική κόπωση που λέμε. Αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα έχω την ενέργεια να σκεφτώ ή να αντισταθώ. Πεπ Γκουαρδιόλα, πριν από 10 χρόνια, στην Μπάγερ, το είπε. Το πρόβλημά μου, λέει, δεν είναι να αλλάξω τους ποδοσφαιριστές την ώρα του αγώνα. Είναι ότι μετά το 75ο λεπτό κουράζονται και παραδίνονται. Έχουν

παραδοθεί. Αν το μυαλό σου δεν δουλεύει, δεν δουλεύει το σώμα σου, δεν δουλεύει το πνεύμα σου, δεν δουλεύουν οι ταχύτητές σου, τα πόδια σου, τα χέρια σου, τίποτα. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Παρακολουθείτε ούτως ή άλλως την ψηφιοποίηση την οποία έχουμε. Όλα ψηφιακά, όλα με νούμερα, προσωπικοί αριθμοί και ούτω καθεξής. Ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή

υπήρχε και ήταν δεδομένο ότι θα έρθει. Δεν σηκώθηκε το πρωί ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και απει βάζουμε ταυτότητες. Βάζουμε ψηφιακό χρήμα. Έχουμε πόσα χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πώς τα λένε αυτά ρε, τα λεφτά, τα κρύπτο, τα κρυπτονομίσματα. Coins, πώς τα λένε, coins, τα λένε, εντάξει. Εγώ έχω φίλο, ο ακροατής μας, ο οποίος πριν από 15 χρόνια με έλεγε Πασχάλη πάρε κρύπτο, πάρε κρύπτο. Λέει, τι μας λέει, ποιο κρύπτο ρε, τι... εγώ αμαθής. Ούτε ενδιαφέρθηκα. Για να βάλει να πάρει κρύπτο πρέπει να έχει λεφτά. Γι' αυτό και δεν ενδιαφέρθηκα. Δεν έχω λεφτά, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δίνω ένα δείγμα το πώς με ποια ευκολία μας έχουν φέρει σε αυτό που πραγματικά θέλουν. Δεν το κάνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Σας το εξήγησα προηγουμένως. Θα πάει σταδιακά. Τσούκου τσούκου, θα σε κουράσει, θα σε περικυκλώσει και μετά θα παραδοθεί. Τι θα πει, ω παιδιά, εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ θα βρω τη λύση. Κάντε ό,τι θέλετε. Και έτσι ψηφιοποιούν τα πάντα. Ψηφιακοί μετρητές, ψηφιακά τα πάντα. Τα πάντα. Η σκέψη σου θα γίνει ψηφιακή. Θα συνδεθεί ο άνθρωπος με το σύστημα. Πώς θα το συνδέσει τον άνθρωπο με το σύστημα. Πώς συνδέει το πρόβατο συστάνη, να σας το πω έτσι, πολύ απλά. Με την καθοδήγηση. Έχεις το τζομπάνι, έχεις την κλίτσα. Έχεις τα σκιά, τα τσομπανόσκυλα. Η σύνδεση με τη στάνη είναι δεδομένη. Θα βγουν, θα κοπροσκυλιάσουν που λέει ο λόγος, θα κάνουν τις βόλτες, θα φάνε, θα σκάσουν και μετά με το χτύπημα της μαγκούρας τουκ τουκ ξέρουν να πάρουν τον δρόμο τους, έτσι και εμείς. Βλέπετε που υπάρχουν έξυπνες συσκευές παντού. Θα καταργηθούν τα μετρητά σταδιακά. Εμείς εδώ πέρα βιαζόμαστε να νομίζουμε ότι είναι εξέλιξη αυτό. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι εις βάρος μας. Στην Ευρώπη πάνω από 60% δουλεύουν με μετρητά. Εμείς είμαστε κάτω του 30%. Εμείς δηλαδή πάμε για καφέ, βλέπω κάτι Brooklyn's, ρε φίλε, βγάζει το κινητό του άλλος και το βάζει εκεί στο μηχάνημα να πληρώσει. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς γίνεται η τράπεζα πλούσια. Τις τράπεζες έχετε κάνει πλούσιες. Επίσης, χρυσοπληρώσαμε τρεις φορές, τις ανακεφαλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί είμαστε αμαθής λαός. Δεν έχουμε γνώση, δεν μαθαίνουμε ούτε από τα λάθη μας, ούτε από τα σχολιά μας. Μα δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν και τα σχολιά μας. Πώς θα τα αλλάξουν. Θα υπάρχουν οι τεχνητές νοημοσύνης οι οποίοι θα σκέφτονται για μένα πριν από μένα. Έχουμε ήδη τα τσιπάκια. Προσέξτε λίγο, θυμάστε λίγο ή δεν ξέρω αν σας τυχαίνει, μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, όταν πηγαίνετε σε ένα μέρος και πατάτε ας πούμε για ένα ξενοδοχείο, για ένα μέρος το οποίο πηγαίνετε, δεν κάνετε στο Google τις, πώς το λένε, τα comments, τα σχόλια ρε παιδί μου, έτσι βαθμολογία, πώς το λένε αυτό, την βαθμολόγηση του πολίτη ρε παιδί μου, στα social credit ας το πούμε κάπως έτσι στα ελληνικά, για να το καταλάβετε, πας και το καταλάβετε γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν, social grade δεν είναι βάθμιση βαθμολογία. Ας πούμε, άριστα το 1 στο 10 βάζεις, ας πούμε, 8, 9 ή από το 1 στο 5 πας, ας πούμε, εσύ τώρα, ξέρω εγώ, στα 3-5 πηγάδια. Και βαθμολογείς, ας πούμε, την ταβέρνα ο Χλάπακας, έτσι, τη βαθμολογείς. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, ωραίο σέρβις, πολύ ωραία η σερβιτόρα. Μόνο μου όταν ήρθε το ταμείο και ήρθε ο λογαριασμός, πέσαμε όλοι ξερός. Έτσι, αυτό. Το γράφεις. Γράφεις χάλια, σέρβις, δεν ήταν καλός αυτό. Αυτό είναι η βαθμολόγηση του πολίτη. Γιατί θα πάρει μπόνους το μαγαζί, θα μπαίνει στην αναζήτηση, πρώτο θα βγαίνει, για να μπορεί όμορφα και ωραία να επιδοτείται και αυτό. Ποιος θα είναι ο τελικός σκοπός? Να κουμποθούμε με το σύστημα. Όχι να ζήσω μέσα σε αυτό, δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα στο σύστημα. Θα είμαστε τα υποχείρια του συστήματος, όπως και είμαστε και σήμερα. Δηλαδή θα είμαστε ένας παγκόσμιος άνθρωπος, κατά το παγκόσμιος πολίτης, κατά το παγκόσμιος οπλίτης. Ποια ήταν η ταινία, πώς λέγονταν ο παγκόσμιος στρατιώτης, πώς λέγονταν ρε, Universal, δεν είναι έτσι ακριβώς αποτυπωμένο στην ταινία και νομίζω πρέπει να είναι ο Van Damme ο παγκόσμιος στρατιώτης. Αν όχι ο Dolph Lundgren, δηλαδή κάτι τέτοιες εμβληματικές μορφές. Δηλαδή θα υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα, μία παγκόσμια σκέψη. Δηλαδή αυτό που λέμε, η γη είναι στρόγγυλη. Είναι. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Με ένα βίντεο. Με 150.000 δορυφόρους. Ένα βίντεο ρε φάλες, να μην σας πω τίποτα άλλο, που να δείχνει ότι η γη γυρνά με 110.000 μίλια την ώρα. Αυτή είναι η ταχύτητά της. Και εμείς είμαστε όρθιοι, έτσι.

0: Εμίλια, εμείς που είμαστε από το πάνω ημισφαίριο είμαστε όρθιοι. Αυτοί που είναι από το κάτω ημισφαίριο, γιατί δεν πέφτουν? Λόγω των μαγνητικών πεδίων. Λόγω των ισχυρών μαγνητικών πεδίων, γι' αυτό και η θάλασσα. Έτσι, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να είναι flat? Όχι. Μάλιστα. Δεν θέλουν να μας σκοτώσουν, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά θέλουν να μας φτιάξουν, να είμαστε προβλέψιμοι όπως είμαστε, να είμαστε εξαρτημένοι όπως είμαστε, να μην σκεφτόμαστε όπως δεν σκεφτόμαστε και απλά να εκτελούμε όπως μας εκτελούν οι ίδιοι τους. Δεν θα έχουμε καμία επαφή με τη φύση, δεν θα ξέρουμε να καλλιεργούμε, αυτά θα τα δουν οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξέρουμε να σκεφτούμε, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ταυτότητα, χωρίς το σύστημα. Θα είμαστε ο τέλειος σκλάβος. Θέλουν να μας υποτάξουν με τέτοια άνεση, με μηδενική αντίρρηση, να μην έχουμε καμία προσωπικότητα, όπως και δεν έχουμε, αρχίσαμε να μην έχουμε, ούτε αξιοπρέπεια έχουμε, να έχουμε ένα προφίλ, ας είναι και εικονικό στο Facebook, δεν μας πειράζει, να μην έχουμε καμία κρίση για το τι συμβαίνει, όπως καλή ώρα συμβαίνει και σε εμάς, και πάνω απ' όλα να είμαι εξαρτημένος από την τηλεόραση, από το κέντρο. Το κέντρο μετάδοσης είναι η τηλεόραση. Και όποιος είναι εξαρτημένος, ελέγχεται. Δηλαδή, βλέπετε τα κανάλια, ποια είναι τα κανάλια, ποιες είναι οι εκπομπές, οι οποίες κάνουν αυτό που λέμε εμείς προπαγάνδα κατά κάποιο τρόπο, να σε μοιήσουν στο σύστημα. Το νέο σύστημα που θέλει να σε έχει υποχείριό του, να σε λέει, ξέρω εγώ φίλε, πίδα, θα πηδάς. Μέσα από την τηλεόραση, θα δεις την τηλεόραση και σου λέει πίδα. Και θα πηδάς. Για να ζήσεις. Σας το δίνω τόσο κοντρά για να το καταλάβετε κιόλας. Τώρα, θα μου πεις, εντάξει, πες ότι εφαρμόζεται εσύ. Και ποιοι θα αντέξουν πάνω σε αυτό, Εμίλια? Αυτός που είναι δυνατός. Αυτός που είναι έξυπνος. Όχι, ούτε ο έξυπνος ούτε ο δυνατός. Ο συνειδητός θα αντέξει. Αυτός που έχει κατανοήσει αυτό το πράγμα. Όσοι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα που λέμε, όχι της τηλεόρασης. Και όσοι είναι αυτάρκης. Όσοι δεν είμαστε αυτάρκης, την κάτσαμε τη βάρκα. Όσοι μάλλον προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα και δεν καταναλώνουμε θεά ουσία για το τίποτα. Και φυσικά, κυρίως πιάτο, όσοι δεν φοβούνται να μείνουν έξω από το ρεύμα, από το σύστημα, όσοι δεν σκύψουν το κεφάλι τους. Αυτοί έχουν ελπίδες. Οι άλλοι, τίποτα. Χρειάζεσαι να έχεις αυτογνωσία, να έχεις αυτοοργάνωση, να είσαι αυτάρκης, γιατί έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Πρέπει να μάθεις και να ξέρεις αυτό που λέμε το γνώθεις αυτό, να ξέρεις ποιος είσαι. Και να μην μπορεί να σε ορίσει κανένας. Να είσαι αξιοπρεπής. Να μην δέχεσαι την επιβολή. Να μην δέχεσαι τη διαταγή. Εκτός αν είναι συνεργασία. Και να είσαι μαζί με ανθρώπους, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι όμοιοι σου, να έχουν συνείδηση. Να μην εξαρτάσαι από τίποτα, ούτε από δουλειές, ούτε από το ίντερνετ, ούτε από ευκολίες. Είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Να είσαι όλη τη μέρα βυθισμένος στο ίντερνετ. Εμείς έχουμε μάθει να πουλάμε την ελευθερία μας, το χρόνο μας και την καλοπέρασή μας για λίγη άνεση. Γιατί κανένας μας. Και από ό,τι καταλάβατε, αυτό που έρχεται με στρατηγική. Και θα μας παρουσιαστεί ότι είναι το μέλλον. Γιατί το έχουν σχεδιάσει από πριν για αυτούς, για το δικό τους μέλλον. Απλά εμείς θα είμαστε τα στρατιωτάκια, όμορφα ωραία, τα οποία θα κάνουμε αυτό που μας λένε. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και εμείς, επειδή είμαστε υπάκουοι πάντοτε σε αυτά εδώ, θα κάνουμε ό,τι μας πούνε. Γιατί το κάνουμε, παιδιά, ήδη. Εγώ δεν σας λέω κάτι το οποίο δεν γίνεται και το ακούτε και λες όχι, παιδιά, γίνεται ήδη. Γίνεται, εγώ σας είπα, εγώ εντάξει, θα πείτε τώρα και στον άνθρωπο. Παρατηρώ όλες αυτές τις συμπεριφορές, παιδί μου. Σας είπα, τον τρόπο που περπατάει ο κόσμος. Κατεβείτε κάτω, δείτε δηλαδή με τι νεύρο περπατάει, με τι άγχος, έχω την εντύπωση ότι το 80% είναι καταθλιπτική. Παίρνουν χάπια. Ο κόσμος πρέπει να παίρνει χάπια, αλλιώς δεν εξηγείται. Δηλαδή, αμαρτία το λέω και εγώ καμιά φορά και εγώ εκνευρίζομαι και εγώ καμιά φορά την ψωνίζω και λέω τώρα εκεί την ώρα ευτυχώς δεν μετράω. Μου το είχε πει ένας παππούλης. Μου λέει, Πασχαλάκο, όταν θα θυμώνεις θα μιλάς μέχρι το 333. Λέω, γιατί? Μου λέει, δεν θα θυμώσεις.
1: Νομίζω ότι πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Και μια μέρα θύμωσα και εκεί την ώρα μου έρχεται αναλαμπή, χρόνια τώρα αυτό. Να μετρήσω μέχρι το 333.

0: Και τι είπα, 333 κατευθείαν, δεν ξετύμωσα.
1: Άσε μας.
0: Και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Αλλά αν κάτσεις και μετρήσεις, ξέρεις τι, κάπου εκεί στο 40-50 Εμίλια, ή θα το παρατήσεις ή θα πεις δεν ασχολούμαι ρε. Αν ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, ό,τι και να τον πεις δεν καταλαβαίνει, φίλε. Θεό να τον κάνεις, δεν θα καταλάβει. Λεφτά να τον δώσεις, δεν θα καταλάβει, φίλε. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα, στην επικοινωνία. Και εγώ το παρατηρώ, το παρατηρείτε κι εσείς. Είναι τυχαίο που δεν βλέπουμε κανένα να χαμογελάει. Σπάνια θα δεις ανθρώπους που γελάνε. Σπάνια θα δεις, όχι σπάνια, τις περισσότερες των περιπτώσεων θα δεις και ανθρώπους που γελάνε.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πράγματα. Δεν είστε δηλαδή του offside και του foul. Φαντάζομαι ότι θα μπορείτε να το σκεφτείτε καλύτερα. Πριν πάω σε κομψό, θέλω να δείτε σήμερα στην R3 το βράδυ, όσοι λατρεύετε τα thriller. Δεν έχει thriller, έχει το πώς έχουν γυριστεί τα thriller της δεκαετίας του 80, του 70. Έχει ψυχό μέσα, έχει Freddy Krueger, έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ο τρόπος που γίνεται κτλ. Αυτό ένα κομμάτι λοιπόν, έτσι, να σας, μετά τις 12 η ώρα να το δείτε στην R3. Εγώ θα το δω πάντως γιατί είμαι λάτρης των Teller. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, η παγκοσμιοποίηση που την επικαλούμαστε και περιμένουμε να μας τεπεί στην πόρτα είναι ήδη εδώ, απλά έρχεται τμηματικά και κάτι το οποίο εμείς μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ποιος έχει σειρά?
10: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
11: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
10: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε και το Champions League και δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες των Ιωνών. Σκόραρε πολύ νωρίς η Paris Saint-Germain από το πρώτο λεπτό σχεδόν. Και έτσι έχουμε Bayer Paris 0-1 με τον Dembélés. Ο Dembélés λοιπόν άνοιξε το σκορ. Κάτσε κυρίες και κύριοι. 7 γκολ σε 12 μάτς ο νεαρός, ο οποίος έφυγε σαν αποτυχημένος βέβαια από την Μπαρτσελόνα με συχνούς τραυματισμούς. Αλλά στην Παρή βρήκε την ηθάκη του. Και τώρα, εδώ είναι, τώρα είναι τα δύσκολα. Και για την Μπάγκερ που πρέπει ξαφνικά τώρα να κάνει, να βάλει 3 γκολ για να προκριθεί. Έτσι, με 2 γκολ διαφορά, εφόσον έφαγε το τέρμα. Και μέχρι να γίνει αυτό, θα δούμε και ποιες είναι οι όλες αντιδράσεις που υπάρχουν. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, δεν είναι καμία σχέση όμως. Εννοείς το για το σύστημα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, το είχα δει, το The Game του Michael Douglas, το είχα δει. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που σε προδιαθέτουν. Δεν σε προδιαθέτουν, σου λένε, ξέρεις, εγώ γιατί τα πιστεύω αυτά, που ψάχνουν, μάλλον σου στέλνουν μήνυμα το τι θα γίνει. Όπως είναι και ο Παγκόσμιος Στρατιώτης, όπως είναι όλα αυτά εδώ. Θέλουν να πάνε σε αυτή τη λογική πλέον. Είδατε ότι οι χερσαίες δυνάμεις δεν γίνονται κτλ. Τώρα, αυτό είπαμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την τρόπο επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamora@gmail.com. Να ανοίξουμε και τα γραμμάς, λες Εμίλη.
1: Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές του τηλεφώνου.
0: Το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σε ευκαιρία μεν, αλλά έχω και ένα πολύ καλό θεματάκι στο οποίο έχει να κάνει και με τα. Για όποιον θέλει να καλέσει, βέβαια. Ένα θεματάκι για τα πρώτα δείγματα γραφής της Mercosur που μας ετοιμάζουν, έτσι στα επεξεργασμένα και όχι μόνο, με τα κοτόπουλα με σαλμονέλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στην Ελλάδα. Ωραία θα πάει και αυτό, έτσι δεν είναι? Καλή δεν είναι η κατάσταση αυτή, πώς τη βλέπεις φίλε? Μια χαρά. Μια χαρά.
2: Πάντα τέτοια.
0: Πάντα τέτοια, δεν θα πεις τίποτα, δεν θα έλεγα. Τέλος πάντων, τώρα υπάρχουν οι αγρότες, υπάρχει και η συμφωνία της Mercosur. Τώρα φυσικά η υπογραφή μπήκε χωρίς να ρωτηθεί κανένας και αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί αυτό είναι το θέσφατο σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα εμπορίου κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι επί της ουσίας κάτι τέτοιο όμως. Είναι πολιτικό το θέμα, έτσι, και πολύ βαθύτερο από ό,τι φαντάζομαι, και δεν αφοράνε μόνο τις αγοροπολισίες. Αφορούν και το ποιος θα ζήσει από εδώ και στο εξής. Και το ποιος θα σβήσει, να μην το πω διαφορετικά, έτσι να το πω όμορφα και ωραία. Και όταν μιλάμε για αγρότες, μιλάμε για τον τελευταίο κρίκο της διατροφικής μας αλυσίδας ή τον πρώτο κρίκο του λαού που ακόμα παράγει. Έτσι, γιατί είναι βασικό το να υπάρχουν αγρότες οι οποίοι παράγουν. Και φυσικά, όπως ξέρετε, ό,τι δεν μπορεί να παραχθεί, θα ελεγχθεί. Και ό,τι ελέγχεται, χειραγωγείται κατά το φυσικό φαινόμενο που είπαμε και όπως λέμε κάθε φορά. Αυτός είναι ο στόχος ούτως ή άλλως της Mercosur, κυρίες και κύριοι. Τώρα, τι ακριβώς είναι η Mercosur? Είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό που λέμε μια εμπορική συμφωνία που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάι, Παραγουάι. Και ο στόχος φυσικά είναι η ελεύθερη διακίνηση, κυρίες και κύριοι, των αγαθών, κυρίως αγροτικών προϊόντων. Η Ευρώπη δηλαδή, με απλά λόγια, ανοίγει την αγορά της για να εισάγει φτηνά προϊόντα από αυτές τις χώρες, κρέας, δημητριακά, ζάχαρες, σόγες κτλ. Φθηνότερα, αλλά σε ποιοτικό και παραγωγικό επίπεδο που κανένας μικρός Ευρωπαίος αγρότης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Είναι δηλαδή αυτό που έκαναν οι Κινέζοι εμπορικά με τα Temu, Shine, Mine, που ερχόταν αυτά όλα τα είδη και δεν μπορούσε να τα ανταγωνιστείς, το κάνουν τώρα στο φαγητό. Με τη διαφορά ότι είναι ευτελούς αξίας αυτά που έρχονται από το εξωτερικό, από την Κίνα ας πούμε, ενώ δεν θα είναι ευτελούς αξίας αυτό το φαγητό που έρχεται. Δηλαδή δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά βρήκανε τρόπο να μπορούν να το περάσουν στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα αυτό τι σημαίνει και δεν είναι τυχαίο, και πολύ ωραία να το συζητήσουμε αν θέλετε. Οι μικροί αγρότες θα εξαφανιστούν. Αυτοί που έχουν λίγα στρέμματα εξαφανιστούν. Ούτε το τρακτέρ θα παίρνει μπροστά. Α, κάτι τέτοιο τρακτέρ θα ακούσει. Τώρα, με ακούσει τα τρακτέρ πώς κάνουν, φίλε, με τις μίζες και με τα ηλεκτρονικά τέτοια, ας πούμε, να τρελαίνεις. Α, πού να ακούσει τέτοιο. Αυτό είναι βάλτρα. Άκου, το δώσε και μια γαζιά. Θα ακούσει τη σφυρίχτρα. Φίλε, μιλάμε τώρα, κάτσε καλά καλύτερα. Λοιπόν, ο Έλληνας αγρότης, όπως πολύ καλά γνωρίστηκε το τελευταίο διάστημα που τους είδαμε να βγαίνουν και στον δρόμο, έχει χρέη, έχει πρόβλημα με το κόστος παραγωγής, με τη φορολογία, με το ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Δεν μπορεί να πουλήσει όπως ένα προϊόν που γίνεται στη Βραζιλία, το οποίο είναι για ένα ξεροκόμματο. Έτσι και η αγορά μας θα γεμίσει με φτηνά προϊόντα, και εδώ εμείς που παράγουμε, πες ότι παράγουμε βαμβάκια, καπνά, φαγητά, ξέρω εγώ κτλ. Πώς το λένε, μαναβική, ξέρω εγώ. Αυτή φινίτολα μουζικά, να ξέρεις. Αν έρχεται και είναι και καλής ποιότητας, που δεν θα είναι καλής ποιότητας, λέμε τώρα, έτσι θα τελειώνει η μπουγάδα. Ο έλεγχος της τροφής ήδη υπάρχει στις πολυεθνικές. Πώς λέγονται αυτές οι εταιρείες, Μοσάντο. Κάπως έτσι μια τέτοια εταιρεία έχει. Υπάρχουν και τα παρακλάδια αυτών, όπου θα παίρνουν τους σπόρους, γιατί σήμερα δεν μπορείς να φυτέψεις ντομάτα από ντομάτα από αυτή την ποικιλία, για ευνόητους λόγους. Όσοι έχετε δικές σας ποικιλίες, να ψάξετε να τις βρείτε και να τις κάνετε. Να τις κρατήσετε. Αν θα σας αφήνουν να σπέρνετε, γιατί η επόμενη κίνηση είναι να μην σας αφήσουν να σπέρνετε, να κάνετε δικά σας, δικούς σας κήπους, δικούς σας μπακτσέδες. Έτσι δεν θα σας αφήσουν. Και φυσικά ό,τι παράγεται, όπως γίνεται εκεί πέρα κάτω, σε μαζικά, ελέγχεται από αυτές τις εταιρείες. Εσύ όταν θα έχεις ένα μπακτσέ, η τοπική γεωργία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι απειλή για αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες, γιατί αλλιώς δεν θα έχουν υπόσταση αυτές να κάνουν αυτό, για αυτό το οποίο έχουν μετρηθεί κατά κάποιο τρόπο. Έτσι θεωρώ εγώ. Είναι δύσκολο το να το διαχειριστεί η Ευρώπη αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτή η συμφωνία. Δεν ξέρω αν έχει και αποτέλεσμα. Γιατί μέχρι στιγμής, αν τα πρώτα δείγματα είναι ότι έρχονται με σαλμονέλες από εκεί πέρα κάτω, φυσικό και επόμενο. Μέχρι να έρθουν από εκεί πέρα τα προϊόντα, ρε φίλε, με το καράβι και κάνει 20 μέρες, 25 μέρες. Τι να πεις τώρα, δεν ξέρω. Η ήδη ερυπωμένη επαρχία, πώς μπορείς να καταλάβεις, πηγαίνοντας το Πάσχα στο χωριό. Όσοι έχετε χωριά, πηγαίνετε και βλέπετε τα σπίτια είναι χειρότερα από όσοι ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια που ζούσαν οι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο ζωής τους και έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει και οι αναμνήσεις, έχουν πεθάνει και τα σπίτια, εικόνες εγκατάλειψης και όχι μόνο. Θα γίνει τρεις χειρότερο. Τώρα με αυτό θα γίνει τρεις χειρότερο. Όταν οι όποιοι παραγωγοί υπάρχουν ακόμα εγκαταλείψουν τα χωράφια, τα χωριά θα πεθάνουν. Γιατί θα τα πάρει ένας. Άρα οι υπόλοιποι θα αναγκαστούν να φύγουν. Θα πάνε να βρούνε την Ιθάκη τους, θα πάνε να βρούνε μεροκάματο, θα πάνε να βρούνε κάπου ώστε να γίνουν οι εξαρτώμενοι καταναλωτές που είμαστε και εμείς εδώ στις πόλεις, στο κλινόν άστι. Ξέρετε τις υποθέσεις 15 λεπτά, η πόλη των 15 λεπτών. Έτσι, αυτό δεν είναι, 15 λεπτών δεν είναι. Ακριβώς, αυτό θα το δεις. Ο εξαρτημένος καταναλωτής θα είναι στις έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών. Αυτά, εγώ σας είπα, αυτά υπάρχουν σε ατζέντες. Σε ατζέντα μάλλον. Θα την δούμε να εφαρμόζεται με σιγά σιγά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Εμείς μπορεί να είμαστε και τα ποντίκια, τα πειραματόζωα. Τσούκου, τσούκου, ώσπου να εγκαταλείψουμε όλοι, φίλε. Γιατί έτσι είναι. Η διατροφή μας είναι κάτι το οποίο μας εξουσιάζει. Μας το βλέπουν άλλοι σαν εργαλείο εξουσίας απέναντί μας. Και όταν δεν θα μπορώ εγώ να παράγω και να μπορώ να τρώω, να είμαι αυτάρκης που λέμε, έτσι, άρα θα με κάνουν ό,τι θέλουν. Δεδομένο είναι αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω να φέρνει αντίρρηση κανένας από αυτό το θέμα. Τώρα θα μου πεις γιατί γίνεται αυτό. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί το νέο σύστημα δεν θέλει, όπως σας είπα προηγουμένως, ανεξάρτητες κοινωνίες. Ένα παραπάνω είναι αυτό εδώ, που είναι το βασικότερο. Η βασικότερη αλυσίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι τις διατροφικές. Και φυσικά δεν θέλουν να έχουν ανθρώπους που να έχουν δική τους γη, δική τους τροφή, δικό τους νερό, δικά τους ζώα. Δηλαδή εμέσως πλησαφώς αυτό που σας είπα, να είστε αυτάρκης. Δεν θα την έχετε την αυτάρκεια αυτή. Δεν το θέλει το σύστημα. Και στην πάροδο των άμεσων επόμενων ετών θα το δείτε. Θα εξαφανιστούν από μόνοι τους. Θα πηγαίνετε στα χωριά που έχουν σήμερα 100 άτομα, 120 άτομα και θα είναι 15-20. Δεν θα υπάρχει καμιά στελέχωση. Ούτε από λάθρομετανάστες, ούτε από μετανάστες. Ποιος θα έρθει να ζήσει εδώ. Να κάνει τι, τον ήλωτα. Μα τον κάνω κι εγώ τον ήλωτα. Δεν χρειάζεται.
2: Αλληλούια!
0: Δεν υπάρχει ούτε αλληλεία, τίποτε βοήθεια. Κανένα βοήθεια δεν θα έχει. Σε τίποτα. Και φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να είναι κατανοητό, αν θέλετε να το κατανοήσετε. Θα πρέπει να ελεγχόμεθα όλοι. Σας είπα, σας προειδέασα, ψηφιακά. Θα ζω σε ένα διαμέρισμα το οποίο θα είναι ψηφιακό και θα είναι άκρος ελεγχόμενο. Θα ψωνίζω όπως και γίνεται και τώρα. Από πού ψωνίζουμε? Ανοίγουμε ένα app, μια εφαρμογή κοινός ελληνιστή. Μια εφαρμογή και θα ψωνίζω από εκεί. Δεν το κάνουμε τώρα. Το κάνουμε. Δεν πληρώνουμε ψηφιακά. Ε? Αλλά πας στη λαϊκή εσύ. Καλά κάνεις και πας στη λαϊκή. Εγώ σου είπα, εάν δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το φίλε. Όσο έχεις μετρητά ακόμα. Γι' αυτό να μην αφήνετε μετρητά στις τράπεζες. Γιατί θα έρθει η στιγμή που δεν μπορείτε να κάνετε καμία συνδιαλλαγή. Δεν πληρώνουμε ψηφιακά. Πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε. Εσύ πας στη λαϊκή, εντάξει, οκ. Γιατί στην λαϊκή δεν μπορείς να πληρώσεις ψηφιακά. Επειδή πας στη λαϊκή, τι σημαίνει ότι ψωνίζεις με τετά. Ψηφίζεις ψηφιακά. Ακριβώς. Θα υπακούτε στους κανόνες οι οποίους θα μας επιβάλλουν. Και η Μερκοσούρ θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι αυτό εδώ του σχεδιασμού της νέας εικόνας που θέλουν να περάσουν. Να κλείσουν τα στόματα των αγροτών και τα δικά μας τα στόματα. Θα αναγκαστείς να αγοράζεις από μια εταιρεία, είτε είναι αυτή πολυεθνική ή οτιδήποτε άλλο, και έτσι θα ελέγχεσαι από τα πάντα. Θα μου πεις τώρα δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται τώρα. Απλά θα στο κάνουν τώρα. Εξαναγκάζονται ξαφνικά. Τώρα θα μου πεις η Ελλάδα τι γίνεται. Η Ελλάδα δεν είχε και μάλλον είχε αυτάρκεια, αλλά πλέον δεν έχει κανένα πλάνο εθνικής ταυτότητας ούτε αυτάρκειας, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Επιδοτεί την απραξία και όχι την παραγωγή. Δείτε πόσοι παίρνουν πας. Δείτε πόσοι παίρνουν δωράκια. Χωρίς να δουλεύουν. Και αυτό γίνεται, είναι ένα μάθημα για σας που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Κάτι που γίνεται στην Αμερική τακτικώς και στην Αγγλία ειδικώς. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που δεν δουλεύουν καθόλου γιατί από τα επιδόματα ζουν άνετα. Πολύ άνετα. Και εδώ έτσι θα γίνει. Και εδώ θα έχεις αυτό το πράγμα. Επιδόματα. Θα σου διαλύσουν την αγροτική σου ανάπτυξη, θα σου διαλύσουν, αν δεν την έχουν διαλύσει ήδη, την αγροτιά σου, θα τη δώσουν σε πράσινες ενεργειακές ζώνες, πράσινα άλογα, έτσι. Και φυσικά θα παραδοθείς σε επενδυτές. Γιατί είναι για το καλό σου, βρε. Θα είναι για το καλό σου. Για ένα ξεροκόμματο. Ο Έλληνας, εγώ δηλαδή, εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή και δεν έχει σχέση με τον αγροτικό τομέα, δεν καταλαβαίνεις πως αν χαθεί ο αγρότης, θα χάσει κι εσύ τη δικιά σου ανεξαρτησία. Θα είσαι κι εσύ εξαναγκασμένος να υπακούσεις σε αυτά που τα οποία θα σου επιβάλλουν, γιατί θα σε επιβάλλουν. Θα χάσεις το φαγητό σου, χάνεις και τη γη σου. Τι σημαίνει αυτό? Χάνεις τον έλεγχο. Και θα πεις τώρα, εντάξει, okay, αυτά είναι τόσο πολύ εύκολα και ίσως να είναι και κατανοητά, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Δεν είναι θέμα ειδήσεων, παιδιά, να σας το πω κάτι. Εντάξει, ειδήσεις υπάρχουν. Αλλά επειδή υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό η επίθεση που γίνεται σε εμάς, σε όλους εμάς, που νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα δημοκρατικό χώρο, ότι έχουμε την ελευθερία της γνώμης, την ελευθερία της άποψης, νομίζουμε ακόμα, δεν είναι σίγουρο, το νομίζουμε όμως. Θα πρέπει να στηρίξουμε με τον τρόπο μας το εσωτερικό μας εργοστάσιο, που είναι η ελληνική, οι Έλληνες αγρότες, και ιδίως η ντόπια παραγωγή. Δεν υπάρχει άλλη αντίσταση. Μόνο άμα τον επιβεβαιώνεις αυτόνα με τον τρόπο σου, με την αγορά σου. Θες να αγοράζεις μέλια, κρασιά, φαγητά, τέτοια. Θα μου πεις εντάξει, όταν πηγαίνω να πάω να πάρω, λες ένα από έναν παραγωγό, θα παίρνω την ίδια τιμή από έναν έμπορο. Εντάξει. Το κρίνεις εσύ. Μπορεί να πας να βρεις κάποιον ο οποίος έχει μοναμάδες, δηλαδή να έχει κάποια καβάντζα και να στα δίνει πιο φτηνά. Δηλαδή, παράδειγμα, στα φασόλια, τώρα που είναι στην Καστοριά, που έρχονται από την Κίνα, από οπουδήποτε αλλού, είναι τζάπα το φασόλι. Άμα πάει να πάρεις ένα φασόλι της Καστοριάς όμως, το οποίο έτσι ξέρετε τι ωραία είναι τα φασόλια εκεί, και τα πλήρωσες. Ναι, αλλά δεν θα ξαναφάς τέτοιο φασόλι. Θα τρως τα κινέζικα, τα οποία δεν ξέρω τι είναι κιόλας. Θα τρως βραζιλιάνικα, ουρουγουανικά. Και δεν θα ξέρουμε τι είναι. Τα φασόλια της Καστοριάς τα ξέρεις. Τα πληρώνεις, αλλά μένουν στον τόπο σου και οι αγρότες, αλλά και εσύ ο ίδιος. Έχεις το δικαίωμα να πας στην Καστοριά και να πας να πάρεις. Να την πεις τη θιά ή το θιό από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στείλε μου να πούμε 5 κιλά φασόλια. Πόσα τες 50, πάρε τα χαλάλι. Δεν πεθαίνει το φασόλι. Να αφυπνιστούν και οι ίδιοι αγρότες πρέπει. Αλλά οι ίδιοι αγρότες είναι σαν και εμάς. Είναι κλειδωμένοι σε κομματικά συμφέροντα, είναι κομματόσκυλα και αυτοί. Και δεν έχουν καταλάβει ότι ο τελευταίος πυλώνας ελευθερίας είναι να απεξαρτηθούν από αυτή την ιστορία. Και δεν πρέπει να σταματήσουν οι κινήσεις. Εκατέρωθεν έτσι. Η κυβέρνηση φυσικά θα εκτελέσει ό,τι την πούνε και όπως τη το πούνε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, κλείνοντας, ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μας κάνει καλό. Ψεύτης να βγω. Έτσι, όταν θέλουν να σε υποδουλώσουν κατά κάποιο τον τρόπο μέσω της στροφής, θα κάνουν κάτι τέτοιο που σας έχω περιγράψει. Και αν νομίζει κανείς πως δεν τον αφορά αυτό το πράγμα, να αναρωτηθείτε αύριο μεθαύριο ποιος θα σας ταΐσει. Όταν όλα θα είναι ελεγχόμενα, θα γίνονται εισαγωγές με δελτία και barcode. Ξέρετε, τότε μην είδατε τον Παναή. Θα είναι αργά, πολύ αργά. Αυτά είχα να σας πω. Και θεωρώ ότι το τελευταίο κομμάτι είναι πάρα πολύ πιο σοβαρό από ότι ακούσατε. Για τον απλούστατο λόγο, θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν. Και δεν λέω τώρα επειδή έτυχε που ήρθαν τα κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν πειράζει. Έτσι. Ακόμα υπάρχουν ελεγκτές. Όταν θα πάψει ο έλεγχος, μην είδατε τον Παναή. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που περιμένουν και μετά θα πάμε σε κομψό Λευτεράκι μου, Εμιλιάκο μου. Okay. Πάμε λοιπόν στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
3: Γεια σου Πασχάλη.
0: Γεια σου Στέφανε.
3: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς σου κύριος.
3: Και όχι όλα αυτά που είπες και σύν αυτού, αυτός ο πόλεμος γίνεται και εγώ πιστεύω έτσι. Νόμου. Και για τις πόλεις των 15 λεπτών θέλουν να ανεβάσουν τα καύσιμα κι άλλο κι άλλο κι άλλο σιγά σιγά. Θα γίνει συνήθεια στον κόσμο αυτό ότι δεν μπορώ να πάω τόσο μακριά, δεν μπορώ να φύγω, είναι ακριβά τα καύσιμα. Είναι, θα μπει στο μυαλό τους αυτό όλο. Κατάλαβες που το πάνε δηλαδή. Γιατί βλέπεις κάθε μέρα ενώ πάνε για συμφωνία αλλάζει κάτι, όχι δεν γίνεται συμφωνία τελικά, όχι...
0: Ναι ρε, κορυδεύουν τον κόσμο.
3: Κορυδεύουν τον κόσμο.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μάλιστα.
6: Βάζει εσύ, γιατί σαν Άγιος που ήταν, όταν τον είχα δει εγώ το 91 στη Σαραγένω, συγγνώμη για τη συγκίνηση, μου λέει Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πολύ, γνώρισε το όνομά μου και μου είπε, θα πεθάνει η πεθερά της αδερφής σου, αλλά μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Καλό βράδυ, καλή.
0: Καλό βράδυ, Αλεξανδρέ, να είσαι καλά. Κομψότατο και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Μην το κοιτάς, έτσι είναι το παιχνίδι τώρα. Μην κορυδευόμαστε. Πόσο χάνετε, φίλε μου, καμιά δεκαπενταριά. 13 πόντους. Μπράβο. Να κάνετε 20. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία, καμόρα, papaki@gmail.com. Φυσικά, γίνονται σημεία και τέρατα στο Μπάγερ Παρί, όπου ο διαιτητής, ο γνωστός διαιτητής, ανεκδίκητος πραγματικά, ούτε χέρια δίνουν πέναλτι ούτε τίποτα. Εμείς εδώ, άμα κάνει κανένα χέρι, σκοτωνόμαστε εκεί, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σταματάει την μπάλα με το χέρι, σου λέει, δεν είσαι της Παρί. Έτσι, προφανώς είναι μεγαλύτερο μέγεθος τώρα από την Μπάγερ. Μπάγερ, η οποία έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, ξαφνικά δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο γιατί δεν την αφήνει και ο ίδιος ο διαιτητής με τον τρόπο της. Δεν την έχει δώσει το δικαίωμα της σοφάρισης, τίποτα. Και φυσικά έχει πέσει και η Παρί σε έναν εκπληκτικό Νόιερ, ο οποίος είναι 40, κάπου εκεί πρέπει να είναι, 39-40, ο οποίος είναι σαν το παλιό καλό κρασί, ίσως να είναι καλύτερος από ποτέ. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Καλησπέρα στο Θωμάτο Μπομπόνα, ο οποίος λέει, ο άλλος μας γύρισαν πίσω 40 χρόνια. Πριν 40 χρόνια χτίζαμε σπίτια, τώρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τον έμφυα. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Τότε δούλευε ένας και τρώγανε όλοι, γινόταν και σπίτια, αγοράζανε και σπίτια. Σήμερα δεν πάει να δουλεύει η όλη οικογένεια. Ούτε σπίτι μπορεί να συντηρήσεις, ούτε τους ίδιους μπορεί να συντηρήσεις, γιατί το κόστος, τα κόστη της ζωής έχουν πάει πάνω από τη σελήνη. Πάνω από τη σελήνη. Αυτό προφανώς δεν προσμετράται στις σημερινές αξίες που μπορεί να υπάρχουν. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη Κλαπανάρη και στον Κωνσταντον Παπουλίδη. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Ο Σεχίδης, ευχαριστώ πολύ Κυριάκο. Ο Σεχίδης ήταν ο δολοφόνος από τη Θάσορα, το αυτός που τους τεμάχιζε και τους έβαζε και στο ψυγείο. Λέγε να έχω και το χειμώνα να τρώω. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Καλά, Πασκάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Ταβερνιάρης είμαι, φίλος. Δεν κάνεις.
0: Καλώς τον,
1: περάσαμε τις 10 περιπέτειες. Καλά είμαστε. Θα σε πω για τις περιπέτειες. Καταρχήν εκεί που ήμουν, φίλε μου, κρίμα αυτό που λέγαμε εμείς οι ψεκασμένοι κτλ. Συγγνώμη, δεν θέλω να με διακόψεις για αυτό που λέω. Είμαστε όλοι τρελοί. Από τα 20 άτομα που ήμασταν, 19 ήταν από αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις τι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αυτό για τη βενζίνη που λένε, δεν έχει πολύ πλάκα, φίλε, γιατί γελάω. Ακόμα, ακόμα 1,5 ευρώ, θυμάμαι, φίλε, στο ταξί είχε το πετρέλαιο το 10 και το 11 και η βενζίνη. Ξαφνικά το 9 από τα 0,90 πήγε στα 1,5 ευρώ, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πόσα πάω να δουλέψεις, πες ότι εσύ έχεις μια δουλειά, θερμαστής ή οτιδήποτε δικότητα ή εκπομπή ή οτιδήποτε δουλειά που κάνεις. Η δουλειά που κάνεις, παράδειγμα, είσαι στη Θέρμη.
0: Ναι, πρέπει να κάνεις ταξίδι. Ναι, πρέπει να ταξιδέψεις.
1: Το ταξίδι είναι ωραίο, φίλε μου. Όχι, σε παρακαλώ. Μου αρέσει και εσένα και τον καθένα. Έχουμε πάει και ο
0: παλιό. Καλά, χαίρομαι πολύ.
1: Μια χαρά είναι, φίλε μου. Αλλά στο διατάφτα όμως. Δεν λέω και γελάω, φίλε, γιατί είμαστε για κλάματα. Αν πάρεις και 300, που είναι ευχή Θεού, τι άπηκε 300. Και έχεις 300 καύσιμα, δεν έχεις 300 καύσιμα.
0: Χαλαρά.
1: Δεν θα φας.
0: Θα πρέπει.
1: Θα κόψουμε όλα. Αλλά έχει πολύ πλάκα κατάσταση. Εγώ ξέρω γιατί γελάω. Ποια δύο, οι υπόλοιποι 15 δεν έχουν γίνει ήδη. Α, το πάω εγώ στο εργασιακό, φίλο μου. Για να τελειώσω. Άκουσε να δει. Επειδή ευτυχώ έμαθα και μια τέχνη και τραυλικά, φίλο μου, και κάνω αυτή τη δουλειά πλέον. Αντέχω, φίλο μου, όσο αντέχω δηλαδή, και με προβλήματα δεν έχω. Ειλικρινά σου μιλάω, πάω και με σκόνη και χίλια δυο αναπνέω, δεν καταλαβαίνω. Φίλο μου, όσο μπορεί δουλεύει. Με χαροποιεί που δουλεύω, έτσι. Και με ρεμέτει με στενικά άνθρωπο, αλλά πού, πώ και να σου πω, φίλο μου, μόνο πώ πάω μπροστά. Θα σε πω και εδώ στα ίσα. Κορόιδεμα όλοι μα. Μόνο, φίλο μου, με τα μαύρα και καλά κάνουν, φίλο μου.
0: Έτσι γίνεται.
1: Τρεις δουλίτσες, φίλε, καλά κάνουν. Αλλιώς θα βρεθείς ξεστήσε ή πρέπει να πουλάς
0: με τα σχολεία. Ξέρω, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, φίλε, είσαι ωραίος και δεν με νοιάζει κάθε τι ασχολείται. Η ομάδα είναι όλα 90 λεπτά μέχρι εκεί να ξεχάσουμε όλα τα πάντα. Σε ένα πράγμα. Και εμένα, πιτσιρικάς, ήμουν αλλιώς και ο καθένας μας, έτσι. Αλλά μη φτανεστεί λίγο να σου πω ένα πράγμα. Κόμματα και χρώματα, εντάξει, αγαπάμε την ομάδα, αγαπάς το κάθε κόμμα, αλλά μέχρι εκεί. Κοίτα λίγο και δεξιά-αριστερά, ειδικά με τα κόμματα. Κοίτα λίγο. Ποιος θέλει το καλό σε αυτούς που βολεύεται? Ο βουλευτής. Ο βουλευτής. Άσε και τη δικαιοσύνη. Εσένα, το παιδάκι, θυμάμαι φίλος στο ταξί μπαίνει μέσα και επειδή τον πιάσαμε ένα φούμαρο, τον τραβήξαμε με τα μάξι. Αλλά τον άλλο που βγάζει το όπλο, δεν πειράζει, φίλε.
0: Τίποτα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πυροβόλα. Έλα, δεν βαριέσαι, βρεφέ. Άκου, Πασχάλη, Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτά όλα, αλλά μια δικαστικός όταν βγήκε η γυναίκα στα Γρεβενά και θυμάσαι τι τύχη.
0: Ναι.
1: Να σε πω κάτι, φίλε. Ευτυχώς έχω 5 φίλους, είτε από μια μεριά είτε την άλλη, το δικό κομμάτι που είναι καλά, τσακάλια, ανθρώποι σωστοί και πάνω απ' όλα κομμάτια ιδερά. Γύρω-γύρω από το team που λέμε. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν φοβάμαι, φίλε. Και άνθρωποι με έχουν απειλήσει και 1,200 για χρήματα που δούλευα σε δουλειές. Έτσι, λέω, δεν πήγα, φίλε, ποτέ να πειράξω άνθρωπο. Μόνο που το μίλησα. Με το λόγο, φίλε, δεν είναι αγκιά, φίλε, τίποτε άλλο.
0: Να σε καλά τα παιδιά, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και χαίρομαι που τα λες σωστά και ακόμα και υπάρχουν και φωνές που τα λένε σωστά και ντόμπρα.
0: Να σε καλά, ρε.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
2: Όπως κάνεις εγώ.
0: Κλείστε εντελώς τη γραμμή, Μίλη, δεν καταλαβαίνομαστε. Πηγαίνετε στο ραδιόφωνο, παιδιά. Πρέπει να έχετε κλειστό το ραδιόφωνο που ακούτε. Ακουγόμαστε με έκο, δεν μπορεί να ακούσει κανένας. Ούτε εμείς μπορούμε να σας ακούσουμε, ούτε ο κόσμος μπορεί να σας ακούσει. Έτσι, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, όταν παίρνετε τηλέφωνο, καλό είναι να το κλείνετε το ραδιόφωνο ή από εκεί που μας ακούτε. Δεν θα αλλάξετε κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Μαρσέλο Ασονκυλκής, στον Πάνο τον Διαμαντή, στο Φάνη τον Κρυονίδη, το 80%. Να σε φάει. Να σε φάει η μαύρη μαρμάγκα. Ξέρεις τι είναι η μαύρη μαρμάγκα, ε? Μπες στο Google να δεις τι είναι η μαύρη μαρμάγκα. Ο Φάνης ο Κρυονίδης λέει: το 80% από την παρτίδα αυτή είχε σαλμονέλα. Ναι, είναι εκπληκτικό. Είπαμε, αυτά θα υπάρχουν, να ξέρετε. Τι περιμένετε, σας στείλουν κάτι καλό, σας στείλουν. Τι θα φάνε αυτοί. Κούσπες, που λένε και στα χωριά. Λοιπόν, στον Τζόρτζι το Φλάι, στον Κυριάκο τον Πλούτο. Εσείς τι περιμένετε, δηλαδή. Αν περιμένετε κάτι άλλο, πραγματικά να μας πείτε και εμάς, ας πούμε, για να μην πέσουμε από τα σύννεφα. Γιατί έτοιμος είμαι να πέσω από τα σύννεφα, σε αυτές τις περιπτώσεις που λέμε. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι

0: Έδωσα, μοίρασα, δεν πήρα, δεν εμπορεύτηκα. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε. Για να δοθεί, λέει ο Λευτέρης ο Κότσιμας. Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Μάλλον μιλάς γενικά, αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτσι όπως τα λες. Αν αυτοί που διεκδικήσανε και αυτοί που θέλανε να πορευτούν και να συμπορευτούν για να κάνουν κάτι καλύτερο, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να τους το αφαιρέσει. Και εδώ φυσικά βλέπεις ότι υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε μάλλον εμείς να το διαχειριστούμε. Πρέπει ισχύσει εν τη ενώση, λένε στα χωριά. Έτσι έλεγε μάλλον ένα τοπονύμιο κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί είπαμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς. Θα βρεθεί η λύση. Ποια θα είναι η λύση, κανένας δεν ξέρει, αλλά κάποια στιγμή είπαμε θα υποκύψουν όλοι. Και σκεφτείτε ότι οι οικογένειες αυτές δεκαετία του 80 κάνανε τόσα πράγματα σε αντίθεση με το σήμερα που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αγοράζεις εύκολο χρήμα. Έτσι πας δανειοδοτήσαι, κάνεις δράνεις, μένεις υποχρεωμένος ή ούτω καθεξής. Αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι. Από εδώ και πέρα αυτή θα είναι και η ζωή μας. Θα είσαι σαν σε μια ελεύθερη εχμαλωσία. Εμίλια. Ξέρω ότι διαφωνείς, Εμίλια, γιατί θα σου κοπούν και τα ταξίδια. Δεν θα μπορείς να πηγαίνεις ούτε ταξίδια. Πας ταξίδια, πρέπει να είσαι ψηφιοποιημένος. Είδες τι είπε. Ότι άμα δεν βάρεις αυτή την ταυτότητα, δεν μπορείς να βγεις έξω. Αρκεσαν. Δημοκρατία, έτσι. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό.
1: Ολιγοντή.
0: Να κάνεις κακό σε άλλους. Δεν μας λέγανε στα εμβόλια. Τι, κάντε εμβόλια για να μην δημιουργούν θέματα. Αλλά ξέραμε για ποιο λόγο γινόταν όλα αυτά. Απλά εσείς τότε δεν τα πιστεύατε. Τώρα όμως θα τα πιστέψετε. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Λεβέντης. Ο Λεβέντης τι κάνει, ζει έτσι. Αλλά έχει αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο από τα κέρδη.
2: Δώστε μου τα τηλέφωνα του κυρίου. Δώστε μου τα τηλέφωνα του κυρίου, παρακαλώ.
0: Πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Ήθελα μια ερώτηση να σε κάνω. Mm-hmm. Αν ξέρεις, αλλιώς να μας πει ο Μελισσακάκης, αυτός που δίνει τα προγνωστικά στο τέλος.
0: Για συνέχισε.
3: Αν μας ακούει. Αυτή η εταιρεία που ο ΠΑΠ, τα προποτήρικα που έγινε Αλβίν.
0: Αλβίν. Αλβίν,
3: ναι, yeah. Πώς λέγεται.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι στην Ελλάδα για είναι στο εξωτερικό.
0: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Σε ποιο κράτος είναι?
0: Αμερική, εδώ, Τσεχία, παντού. Γιατί?
3: Α, είναι σκορπισμένη.
0: Για ποιο λόγο ρωτάς όμως?
3: Έγινε ένα θέμα με μένα γι' αυτό προσωπικά.
0: Προσωπικά εσένα με την Ολγουίν?
3: Ναι, ναι, ναι. Έγινε, αγόρι μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά. Τι προσωπικό μπορεί να γίνει, ρε φίλε, δηλαδή μια εταιρεία. Να έκανες κάτι και το οποίο να μην πληρώθηκες, ξέρω εγώ τι να πω. I can't say anything about this. Εσύ μπορείς να πεις κάτι, δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί δεν τολμάς να πεις κιόλας. Καλησπέρα στον Σταμάτη. Σταμάτη, έχουμε πει. Και πιστεύω ότι το λέει και όλος ο κόσμος. Αρχίζει και το λέει και όλος ο κόσμος. Το πρόβλημά του είναι η ακρίβεια. Είναι σε δυσθεώρητα ύψη πλέον η ακρίβεια λόγω και των μικρών εισοδημάτων που έχει η χώρα. Φυσικά η κυβέρνηση θα σου πει ότι εγώ σας έχω δώσει αυξήσεις, έχω κάνει χωράνι κτλ. Αλλά δεν θα σου πει ποτέ τις αναλογίες αυτού που θα έπρεπε να έχεις για να μπορείς να πορευτείς, για να μπορείς να εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου. Ζεις για να. Μάλλον δουλεύεις για να πληρώνεις. Ούτε για να ζεις ούτε τίποτα. Μην κοιτάτε τους ανθρώπους που έχουν τα εκατομμύρια και όχι μόνο. Έτσι, αυτά νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο. Δεν πιστεύω ότι θέλετε κάποια ειδική εξήγηση από αυτού. Έτσι. Γιατί αυτό συμβαίνει. Πέστε μου, εσείς τώρα, ή τα νέα τα παιδιά που θέλουν να πάνε να κάνουν και κάτι, δηλαδή να παντρευτούν ή να πάνε σε κάθε σπίτι, τι σπίτι. Σε τρόγλι θα πας. Ένα δωμάτιο και θα είσαι τώρα εκεί πέρα μέσα. Έτσι, θα είσαι μετανάστης την ίδια στη χώρα. Έρχονται αυτά, ρε, έρχονται, δεν είναι μακριά. Δεν είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Απλά δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Εγώ αυτό εικάζω. Έτσι. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Αν θέλαμε να το πιστέψουμε, δεν το είχαμε κάνει 10 φορές. Απλά δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, γιατί σου λέει δεν είναι σε εμάς αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει σε εμάς. Θα έρθει στο διπλανό. Δεν κυγόμαστε και το διπλανό, έτσι. Δεν πάει να γίνει, να πούμε, δεν πάει να καεί ολόκληρος. Εμείς να μην το πάθουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα.

0: ασχοληθούμε λίγο με τα λεφτά. Λοιπόν, και φυσικά σε Νίκο Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ, ο οποίος θα μας πει και για το πρώτο ημίχρονο και για τις ανεκδίκητες αποφάσεις της διαιτησίας όσον αφορά την μη καταλόγηση του πέναλτι με το χέρι του Ζωάου Νέβες για την Μπάγερ, που από ό,τι δείχνει μάλλον δεν θα πάει στον τελικό. Νίκο, καλησπέρα. Τι
1: Ωραία, Πασχάλη. Πολλοί κόσμος κλαίει αυτή τη στιγμή.
0: Να ξέρεις, ναι, ναι.
1: Να μην βάλει γκολ Μπάγερ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν την αφήνει και ο διαιτητής, ρε φίλε, δεν την αφήνει.
1: Μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος που έχει πρόβλημα με την εταιρεία, ας πάει στο Λουξεμβούργο να λύσει το πρόβλημά του εκεί. Ήταν στη Μάλτα, τώρα στο Λουξεμβούργο. Άμα ξέρει τσέχικα, να πάει να συνεχίσει, να βγάλει άκρη. Αλλά αυτό το μάτς, εγώ πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Και αυτή την Μπάγερν, έτσι. Ποιος το περίμενε, φυσικά.
0: Εντάξει, εγώ σου είπα, μπορεί να περιμένω το οτιδήποτε, εμένα με ενδιαφέρει ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Στην παρούσα φάση που τον βλέπω ότι που κλείνει μάτι. Φαίνεται.
1: Πασχάλη, δεν καταλαβαίνω. Εχθές ξεκίνησα να σου πω για το VAR κάτι που είχες πει, που έβλεπα το μάτι Σεβίλης. Εάν δεις το δεύτερο γκολ που ακύρωσε η Σεβίλη, δεν θα το πιστεύεις. Δηλαδή, άρχισε πλέον ξεφεύγει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν κατάλαβε κανένας γιατί τα ακύρωσε. Πραγματικά.
0: Νίκο, άκουσε λίγο. Φέρνεις ένα παράδειγμα το οποίο έχεις δει μόνο εσύ.
1: Και άλλος κόσμος θα το έχει δει.
0: Κανένας δεν θα το έχει δει.
1: Αυτοί που βλέπω εδώ στις φορμακάμες θα το έχει δει.
0: Τώρα, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Λες κάτι το οποίο δεν το έχει δει κανένας. Τι να σε πω εγώ τώρα. Για πες.
1: Δεν το έχεις δει εσύ. Αυτό πες μου.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Από τους 10 που ακούνε, οι 11 δεν το έχουν δει. Ποια Σεβίλη, ρε φίλε. Επειδή εσύ, δηλαδή.
1: Μιλάω για το έχεις... Βάρ.
0: Δεν σε έπαιρνε ο ύπνος, είδες τη Σεβίλη, νομίζετε ότι τη βλέπαμε κι εμείς.
1: Όχι, ώρα τη εκπομπή ήταν.
0: Εντάξει, ένα χειρότερο.
1: Που ήταν 0-0 στο μέλλον και είπα παίξει τη Σεβίλη να κερδίσει.
0: Πιστεύεις ότι ο κόσμος βλέπει ποδόσφαιρο τις άλλες ώρες.
1: Αν ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από το ποδόσφαιρο που βλέπει στην Ελλάδα και δεν βλέπει ποδόσφαιρο έξω, λυπάμαι πολύ.
0: Άλλο ρώτησα.
1: Μου είπες.
0: Ο συνήθως. Λέω. Ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει και περνάει την ώρα του, σκοτώνει την ώρα του, βλέποντας παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτόν. Αυτό λέω.
1: Κανένα ενδιαφέρον, ναι, συμφωνώ. Αλλά όταν παίζουν δύο καλές ομάδες, πιστεύω ότι κάθε και βλέπει ένα αγώνα ξένο. Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν βλέπουν τα ξένα μάτς.
0: Όχι.
1: Και γιατί τις έχουν ποσοστό, τις πλατφόρμες.
0: Το ποσοστό το οποίο βλέπει πρέπει να είναι κάτω του 2%.
1: Δεν αγαπάνε
0: και αυτοί που παίζουν. Όχι. Αγαπάνε.
1: Τι αγαπάνε, μόνο ομάδα τους.
0: Αν είπες περί πλατφόρμας, περί στοιχήματος και περί αυτού εδώ.
1: Όχι, αυτό δεν είπα στοιχήματος.
0: Τι. Ποιος βλέπει, δηλαδή, πώς η Σεβίλη με ποιον έπαιζε.
1: Με Σοσιεδάδ.
0: Ωραία. Σοσιεδάδ, Σεβίλη ή Σεβίλη Σοσιεδάδ.
1: Σεβίλη Σοσιεδάδ.
0: Πρέπει να έχεις πάρει κάτι, φίλε, για να το δεις. Την ώρα δηλαδή, 9 η ώρα έπαιζε, 10.
1: Την ώρα της εκπομπής ήταν.
0: Ναι, 9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι να δω, ρε Νίκο, δεν έχω τι να κάνω εγώ 9 η ώρα. Που μπορώ να δουλεύω, να φύγω, να πάω στο σπίτι. Οι νοικοκυρές θα δουν ποδόσφαιρο. Οι άντρε.
1: Εσύ, Πασχάλη, εγώ δεν κάθισα το μάτσα από την αρχή όλο. Το μάτσα, εγώ το μπήκα στο 70 κάτι και πότε να βάλει ένα γκολ στη Σεβίλη. Γι' αυτό το είδα και μόνο.
0: Ναι, Νίκο, εσύ το βλέπεις επαγγελματικά. Εγώ αυτό σου λέω.
1: Ναι, ξέρεις ποιο μάτσα ήθελα να δω και το είδα. Και να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Ρέξα Μίντλες, μπρο. Η Ρέξα με νίκη έμπαινε στα μπαράζ. Η Μίντλες μπρο είναι στα μπαράζ, γιατί. Άμα δεις την εικόνα του γηπέδου, έτσι. Η Μίντλες μπρο έξε, στα ίσια, έτσι, ξεκάθαρα. Στα ίσια. Ήρθε 2-2. Η Ρέξα δεν πήγε στα μπαράζ. Και ξέρουμε ότι έχει λεφτά πλέον με τη Red Bull. Εάν δεις, τελειώνει ο αγώνας, αγκαλιάζονται οι παίχτες, χειροκροτάει ο κόσμος. Δηλαδή μια εικόνα την οποία δεν θα δούμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα σε τέτοια στιγμή.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Ένα μια απίστευτη σκηνή. Δηλαδή να μείνει η ομάδα σου, να μην περνάει, έτσι, να χειροκροτάς τους αντιπάλους και την ομάδα σου. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο έξω θα βλέπουμε αυτά. Απίστευτη εικόνα. Εγώ χαίρομαι να βλέπω τις εικόνες. Γι' αυτό βλέπω και τέτοια μάτς. Εδώ τι να δω. Εδώ που γίνεται μια φάση και συζητάμε τρεις εβδομάδες για το VAR. Και μαλώνουμε. και κάνουν τον κόσμο, τον οθούν στη βία οι δημοσιογράφοι, αυτά που λένε στις τηλεοράσεις. Τι να δω εδώ, τι μάθω να δω. Είναι
0: αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο. Και ένα παραπάνω που δίνει το δικαίωμα να υπερασπίζονται όλη αυτή την παραβατικότητα επίσημα τα σωματεία. Αυτό είναι τρισχυρότερο, φίλε. Είναι η νομιμοποίηση της βίας.
1: Έτσι ακριβώς. Λες και θέλουν βία. Είναι απίστευτο πράγμα. Και να μην σου πω τι θέλουν, έτσι. Να μην το πω αυτό. Γιατί άλλους τους συμφέρει βία στα γήπεδα, τους συμφέρει να ασχολείται ο κόσμος με αυτό που με άλλα πράγματα. Και δεν ασχολούμαστε εδώ. Σήμερα ανακοίνωσε η Ευρώπη ότι η Ελλάδα, ο μισθός του Έλληνα, 400 ευρώ κάτω, λέει, πήγε με τι έχει πάει, λέει, με αυτά που γίνονται. 400 ευρώ.
0: Και τι έγινε που το είπε.
1: Το μεγαλύτερο ποσό, έτσι.
0: Ναι, και τι έγινε που το είπε.
1: Τίποτα, κανένα δεν ασχολείται. Ασχολούμαστε εμείς με ό,τι να είναι, με αυτά που μας δείχνει η τηλεόραση. Και αυτά που μας λένε, αύριο αυτοί έχουν κεντρική επιτροπή και ασχολούνται τώρα όλη τη μέρα επειδή δεν πάει ο Καραμαλής. Είχα μια φαγούρα να μου πάει ο Καραμαλής, μα δεν πάει. Αυτό είναι δηλαδή το σημαντικό το θέμα της ημέρας που δεν θα πάει ο Καραμαλής. Δεν γουστάρει και δεν πάει. Και για τον Τσίπρα είδες που σου είχα πει για το ντοκιμαντέρ που δεν είδες. Είδες τις αντιδράσεις, έτσι. Που τρελάθηκαν.
0: Και τι πράγμα, σιγά, τι τρελάθηκαν. Του είπε και ο Τσίπρας, είπε ότι εγώ ήμουν υποχρεωμένος να υπογράψω αυτά που με βάλαν να υπογράψω.
1: Λες και άλλοι δεν υπογράψαν άλλα.
0: Για τα συγκεκριμένα που τον κατηγορούν.
1: Ναι.
0: Έτσι ότι τα είχα μου δίθεν, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Μα τον κατηγορούν για να ξεχάσουν τα άλλα. Αλλά δεν ξεχνάμε τίποτα.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι για να προσανατολιστεί η γνώμη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι ο Έλληνας, δεν είναι για πολλά πράγματα που λέει.
1: Και
0: για...
1: τι αυτό το δηλαδή στις πρέσβες που έγινε. Έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Στις πρέσβες έγινε. Εδώ αυτή τη λέγανε με αυτή την ονομασία εδώ και με 25 χρόνια όλα τα κράτη. Ξαφνικά μας τους έπιασε η ευαισθησία. Ξαφνικά.
0: Αυτή σημασία έχει, επειδή το λένε αυτά τα κράτη και τα κάνουν και τα ράνουν. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Κοίταξε, ξέρεις που λίγα πόσα χρόνια τους αποκαλούσαν έτσι.
0: Ρε φίλε, το είπες. Το ξαναλές. Άλλο σε ρωτάω. Ρε Νίκο, ναι, σε ρωτάω.
1: Ναι,
0: επειδή το λένε, τι σημαίνει. Εσύ σαν χώρα υπερασπίστηκες αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Δεν βλέπεις λοιπόν, τότε γιατί το επικαλείσαι τους ξένους.
1: Ποτέ.
0: Μα αυτό ποτέ. Το πράγμα, είδες τι κάνεις. Λόγω της αδυναμίας σου να αντιπαρέρθεις στην τοπική σου αγορά, στην τοπική σου κοινωνία, κάτι και λες,
1: το
0: δέχομαι γιατί το κάναν οι άλλοι.
1: Με τους δικούς μου τα έχω και με αυτούς.
0: Τους άλλους επικαλείσαι όμως. Λες τόσα χρόνια το έλεγαν οι άλλοι, άρα εντάξει.
1: Φτάσαμε δυστυχώς να είναι δεδομένο το ότι οι δικοί μας δεν κάνουν τίποτα. Είναι δεδομένο πλέον ότι δεν κάνουν τίποτα.
0: Το ξέρουμε ότι είναι δεδομένο. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς πάντοτε βρίσκουμε μια δικαιολογία άλλη για να μην τα βάλουμε με αυτούς. Γιατί ο κόσμος δεν τα βάλε με αυτούς. Δεν αντέδρασε. Και από αντέδρασε, αντέδρασε για να αντιδράσει. Και όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως και της ψηφοφορίας, είδες, έφαγε το καμτσίκι και πήγε κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στο 30%. Δηλαδή με τόσο ντόρο, με τόση φασαρία, ναι. Πήρε 30%. Αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι. Και πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Θα δώσει στην έκθεση, εγώ από τώρα σου λέω, θα δώσει 13ο μισθό, θα μοιράσει, θα κόψει αυτός τη φορολογία που έχει βάλει και θα ξαναβγεί αυτός. Στο ίδιο έργο θεατές θα είμαστε.
0: Πρώτο και κύριον, για να δώσει 13ο μισθό.
1: Ναι.
0: Ερώτηση, λες εσύ κάτι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πού θα βρει τα λεφτά. Γιατί αυτοί λένε ότι ξέρετε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Κτλ.
1: Έτσι λένε.
0: Και έτσι είναι. Όπου θέλουν τα δίνουν.
1: Όπου θέλουν τα δίνουν. Έχουν τη δικαιολογία της Ευρώπης ότι αυτό δεν μας αφήνουν και δεν μας αφήνουν, αλλά ό,τι θέλουν το κάνουν. Mm-hmm. Αυτοί. Λοιπόν, να δώσω την πρόταση γιατί με παίρνει ο αδερφός μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις. Λοιπόν, τρεις προκρίσεις, Άστον Βίλα. Ναι. Δύο, απόδοση με την Νότιχα, 0-1 το μάτς.
0: Επιμένεις, έτσι.
1: Ναι. Κάτι πρέπει να έχει γίνει τώρα, λοιπόν, λίγο γρήγορα. Φράιμπουργκ, Μπράγκα.
0: Κάσε τα δώσω εγώ. Κλείσε, Νίκο.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Για χαρά. Λοιπόν, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ. Έτσι, Άστον Βίλα, 2 απόδοση. Φράιμπουργκ, Μπράγκα. Πρόκριση. Φράιμπουργκ, 2-12. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, εκεί που θα παίζει ελληνική ομάδα αλλά δεν παίζει. πρόκριση για το Στρασβούργο. 2-15 σύνολο. Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ, Στρασβούργο. Αυτή η τριάδα. 9,11 κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι και τα προγνωστικά μας για το στοίχημα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε κάτι άλλο καινούριο. Για κάτσε να δω. Μήπως έχουμε αδικήσει κανέναν ως συνήθως. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Δεν είναι μίλη, μην κοιτάς. Καλησπέρα και στον Πάνο. Ναι, κοίταξε. Ηλία, και χθες ήρθε μήνυμα για τον Ερυθρό Κότσιφα. Εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε. Θα τα δω όλα. Θα προλάβω, λέω, κάποια στιγμή να τα δούμε. Όλα και σαν πως θα μου πεις και τι θα αλλάξει. Άντε και τα είδες. Άντε και τα έκανες. Τέλος πάντων. Είναι λίγο του μάτσα αυτό. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Αυτά είχαμε να πούμε. Δεν είχαμε να πούμε κάτι άλλο. Σας αφήνουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας. Μέχρι τότε να είστε και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
0: Kiss.
1: 105,1